σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

Κώστα δόντια το λαιμό σου, βγαίνει απ' τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου, χτυπάει μέσα μου η ζωή σου. Δεν ήξερα που να σε πάω,

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα με χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω, δεν ήξερα.

Απ' το αφήλιο του νου μέχρι την άκρη του ουρανού μια καταιγίδα. Και απ' της καρδιάς τον ενικό ως της ψυχής τον πανικό μια λυσίδα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Ήρθε ζεστός από ταξίδι 10 φορές το γύρο της γης. Έλειπε.

Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σεμιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λέκε, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Επιβατηγό πλοίο το οποίο μετέφερε 243 ανθρώπους αγνοείται στην Ινδονησία όταν χάθηκε χθες η επικοινωνία μαζί του σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της χώρας. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Σιάβας προς το νότιο Καλιμαντάν. Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες επιχειρήσεις έρευνας για τον εντοπισμό του. Στις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στο νησί βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Χτες από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος μέσα στην επόμενη τετραετία είναι να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες στο νησί. Στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στο Δήμο Βιάνου θα δώσει το παρόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα παραχωρήσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιστράτευσε τη χρήση του φόβου κατά των πολιτών. Επαναφέρουμε, δήλωσε, σταδιακά το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και τη 13η σύνταξη, καταργούμε το 13ωρο και προτείνουμε την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εβδομάδας εργασίας με τις ίδιες αποδοχές. Αναγέννηση του ΕΣΥ και μισθολογική αναβάθμιση για γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το υγειονομικό προσωπικό, εξήγηλε ο κ. Ανδρουλάκης, καθώς και επαναφορά των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη, διορθώνοντας, όπως είπε, με αυτόν τον τρόπο μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με αντιδικτατορική δράση, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή θα τελεστεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκη αποφάσισε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη να τεθεί η σωρός του από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα και ως το πρωί της Δευτέρας. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα από το 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο και παράκληση της οικογένειας είναι αντίστεφάνων να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece. Τουλάχιστον 70% πιο ακριβό αναμένεται να είναι φέτος το χειμώνα το πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκου Παπαγεωργίου. Με την τιμή του Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, εκτιμήσεις ανεβάζουν την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και πάνω από το 1,90 ευρώ το λίτρο. Με την κυβέρνηση να δηλώνει έτοιμη να λάβει νέα μέτρα εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Τη συνδρομή της πυροσβεστικής χρειάστηκαν 7 αθλητές κατά τη διάρκεια ορεινού αγώνα τρεξίματος στην Νίτη, καθώς η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στην περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η παροχή βοήθειας σε 7 αθλητές, 6 άνδρες και 1 γυναίκα. Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Μαύρο Σουμάτρα της Σίτης, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ, ύστερα από κλήσεις στο 112. 5 πυροσβέστες με ένα όχημα κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό τους. Οι αθλητές είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εν τέλει, οι πυροσβέστες τους εντόπισαν προσεγγίζοντας το σημείο και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ρυθμούς ποδοσφαιρικού ντέρμπι, θα κινηθεί σήμερα η Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 το βράδυ για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά και για λόγους γοήτρου. Και μια ματιά στον καιρό. Για σήμερα σε Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και στο Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, big data, έξυπνες εφαρμογές, όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM T-Shirt 3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 13 Σεπτέμβριο. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε εδώ παρέα για 3 ώρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα στην τελευταία μέρα, τελευταία Κυριακή της, όχι του Σεπτεμβρίου, της ΔΕΘ, της 90ης ΔΕΘ. Θα είμαστε εδώ πέρα, θα παρακολουθούμε και τις κινήσεις ΔΕΘ και όλο αυτό που συμβαίνει από τις 10 που ξεκινάει βέβαια. Θα παρακολουθούμε τις ειδήσεις, θα πιάσουμε και τον παλμό της πόλης, αλλά όχι μόνο της πόλης, και φυσικά θα έχουμε και συζητήσεις για όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
0: Ο Κώστας Χριστιανός είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.
2: Θυμώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι. Και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Αν ετοιμάζεστε τώρα να βγείτε από το σπίτι, να την πάρετε τη ζακέτα μαζί σας.
1: Ζακέτα να βάλεις.
0: Να βάλετε τη ζακέτα σας.
1: Εγώ έβαλα ένα μπουφανάκι εκεί πέρα.
0: Και όλο τον κόσμο τον είδα στον δρόμο με το μακρυμάνικο κατευθείαν. 18 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο, που δεν είναι τόσο χαμηλή η θερμοκρασία, όμως φυσάει αρκετό βοριαδάκι.
1: Εντάξει,
0: και βαρδάρι, να το πούμε αλλιώς.
1: Δεν κάνει και κρύο, να δροσίσουμε και λίγο, γιατί.
0: Πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα πρωινά. Σκεφτούμε ότι τέτοια ώρα εχθές είχαμε 26 βαθμούς. 8 βαθμοί κάτω.
1: Ωραία. Η τύχη των σπιτιών είναι ακόμα ζεστή. Ναι. Πρέπει να κρυώσουν. Να, εδώ τα λέγαμε με τον Δημήτρη προηγουμένως. Πρέπει λίγο ακόμη να δροσίσουν τα σπίτια.
0: Και γι' αυτό λίγο ξαφνιάζεσαι όταν βγαίνεις έξω.
1: Λοιπόν, τι έγινε, έτσι θα πάμε όλη τη μέρα ή θα έχουμε μπόρες? Αυτό είναι, θα έχουμε μπόρες.
0: Θα έχουμε διαστήματα με βροχή και θα έχουμε και αρκετό αέρα.
1: Πότε τα
0: αυτό θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
1: Ή
0: αυτά
1: μεσημέρι.
0: Είναι πρόβλεπτα.
1: Να μην πάω για μπάνιο, λες? Όχι, μάλλον δεν είναι κατάλληλη
0: ημέρα. Σήμερα δεν είναι η μέρα που θα σου σύστηνα να ξεκινήσεις.
1: Και το ερώτημα, αγαπητή Χρύσα, είναι τι θα γίνει τη βδομάδα
0: που
1: έρχεται.
0: Α, και το μεσημέρι θα είναι καλός καιρός και η θερμοκρασία θα φτάσει 26-27 βαθμούς.
1: Παράθυρο οπότε... μεσημεριού για ναι. Βουτιά. Λοιπόν, τι θα γίνει τις επόμενες μέρες είναι το ερώτημα.
0: Τι θα γίνει.
1: Για να πάμε για πουθενά. Τι να πάμε, τέλος πάντων. Ναι, θα είμαστε έτσι πάλι. Δεν θα ξαναδούμε τα αγαπημένα μας 28.
0: Το κουδούνι του σχολείου θα χτυπήσει αύριο το πρωί. Μην ετοιμάζεσαι για πουθενά.
1: Είναι μερικά σχολεία όμως που δεν αρχίσαν να δουλεύουν στο φουλ, για να το πω ευγενικά.
0: Μετά
1: τρία ώρα.
0: Ναι. Οι πρώτες εβδομάδες είναι λίγο.
1: Εβδομάδες πληθυντικό χρησιμοποιήσεις.
0: Της προσαρμογής.
1: Ναι, εμείς που ξεκινήσαμε τώρα το γυμνάσιο, μας κακοφάνηκε λίγο. Τέλος πάντων. Οπότε πάει η θερμοκρασία και ξεχνάμε τα 28, λες.
0: Ξεχνάμε, 28-29, βέβαια μέσα στην εβδομάδα έχει πάλι, φαίνεται κάπου ένα τριαντάρι, εντάξει.
1: Αλλά δε, ας αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι.
0: Όχι τόσο δραματικά.
1: Γιατί να μην έχω δραματικούς τόνους.
0: Όχι.
1: Ας αρχίσουμε να αποχαιρετούμε το καλοκαίρι λοιπόν, σιγά σιγά, και να αποδεχτούμε με όλες τις τιμές το φθινόπωρο, γιατί αυτό είναι μια φθινοπωρινή θερμοκρασία.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Να νιώσουμε και λίγο φθινόπωρο, ρε παιδί μου, λίγο δροσούλα, λίγο να έχουμε όμως και τη ζεστούλα του.
0: Το
1: αυτά.
0: Παραγνωρισμένο πολλές φορές φθινόπωρο, γιατί από εκεί που τελειώνει το καλοκαίρι έρχεται ο άλλος και σου εύχεται εκείνο το καλό χειμώνα. Δεν υπάρχει καλός χειμώνας.
1: Οι περίφημοι καλοχειμονάκηδες.
0: Ναι. Και εγώ που τον αγαπάω το χειμώνα ιδιαίτερα, θα σου πω, δεν θα ευχηθώ καλό χειμώνα αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε
0: μπροστά μας
1: ένα γνωστό
0: ωραίο χρυσό φθινόπωρο.
1: Που μετράει πόσες μέρες για τα Χριστούγεννα που μένουν, ήδη από τα επόμενα Χριστούγεννα μετράει για τα επόμενα.
0: Αυτό μάλιστα.
1: Αυτό μάλιστα.
0: Το εγκρίνω.
1: Λοιπόν, στους δρόμους της πόλης η κίνηση είναι αυτή που φαντάζεσαι αυτή την ώρα. Τώρα, ερχόμενος με το μετρό, είδα πάρα πολλά νέα παιδιά να επιστρέφουν προφανώς από τη διασκέδασή τους. Έτσι. Και σε πιάνει ένα τέτοιο.
0: Μπορώ
1: έτσι,
0: να σου μιλήσω για νέα παιδιά που γυρίζουν στις 5 και στις 6.
1: Στις 5 και 6
0: με
1: λέμε
0: το μετρό.
1: Τώρα 7 και 8.
0: Ναι, ναι.
1: Λέμε 5 και 6. Τέλος πάντων, έτσι είναι αυτές οι μέρες. Και το επιβάλλουν κιόλας. Δεν υπάρχει κινητικότητα ιδιαίτερη, αλλά μια κινησούλα στην Εγνατία υπάρχει παρεπιπτόντως. Και τώρα ενδεικτικό, αν θέλετε, επειδή το βλέπω πολλές φορές και τέτοιες ώρες, υπάρχει μια κίνηση εκεί πέρα προς το αεροδρόμιο. Άρα σημαίνει
0: μάλιστα.
1: Ότι ξέρεις, αρχίζουν και φεύγουν κάποιοι επισκέπτες. Ή ίσως από τη συναυλία του Ρέμου αρχίζουν και φεύγουν. Δεν ξέρω.
0: Θα τα πούμε σε λίγο για τη συναυλία.
1: Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί η Χρύσα έκανε τρομερό ρεπορτάζ εκεί πέρα, σε επιτόπιο που λέμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, αυλαία σήμερα για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά από ένα πλούσιο, ας το πούμε έτσι, οκταήμερο, εννιαήμερο.
1: Κλείνει.
0: Εχθές κάπως δυσκόλεψαν τα πράγματα με τη βροχή.
1: Εντάξει,
0: πήρανε και νερά κάποια περίπτερα από ό,τι.
1: Αυτό δείχνει
0: κάτι
1: για την
0: δείχνει,
1: ηλικία
0: βέβαια.
1: Και την. Αλλά είπαμε, είμαστε στα πρόθυρα, όπως χτες είχα βρεθεί και προχτές μάλλον σε ένα συντονισμό μια εκδήλωση που ήταν και ο πρόεδρος της ΔΕΘΟ, ο κύριος Τσεντεμαΐδης, ο οποίος λίγο πολύ εξήγησε πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση μέχρι το 2030. Βέβαια, δεν έβαλα να υποσχεθεί ότι το 2030 που θα ξανασυζητήσουμε να είμαστε γεροί.
0: Η μετάβαση εννοεί και πώς θα διατηρηθεί
1: σταδιακά,
0: και η λειτουργία.
1: Σταδιακά θα γίνει, θα κλείνουν κάποια περίπτερα, θα αναπλάθεται ο όρος. Οπότε έκθεση σε αυτό το μήκος της και πλάτωτησης νομίζω ότι είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε. Γιατί κάποια προφανώς κομμάτια της θα κλείνουν, κάποια θα λειτουργούν. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι πολύ σκόπιμο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ίσως είναι ευκαιρία αυτή η μεταβατική περίοδο να δείξει και να ανακαλύψουμε ή, εν πάση περιπτώσει, να εφεύρουμε ένα νέο χαρακτήρα για την έκθεση. Ίσως αυτό το πολιτικοποιημένο κομμάτι της να το αναπροσαρμόσουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Όπως και
1: ξέρω.
0: Το κομμάτι των υπόλοιπων εκδηλώσεων. Ξέρεις, συζητάμε αυτές τις μέρες με πολύ κόσμο και πολλούς συναδέλφους αλλά και εκπροσώπους φόρεων οργανισμών και όλοι έχουν αυτή την σκέψη ότι μήπως το νέο μοντέλο, το εκθεσιακό, το οποίο θα υπάρξει στο μέλλον, θα διαμορφωθεί. Μετά την ανάπλαση, μήπως το ίδιο οδηγήσει και σε ένα νέο τύπο διοργάνωσης.
1: Ναι.
0: Και όχι πια αυτό το κατακαιρματισμένο, εκδηλωσούλες από εδώ, από εκεί.
1: Και ήταν λίγο. Είναι λίγο πικρή διαπίστωση όταν βλέπεις ότι ουσιαστικά αυτή η έκθεση αφορά περίπτερα με κρατικούς φορείς και οργανισμούς, υπουργεία και ελάχιστους μικροεπιχειρηματίες ουσιαστικά. Και κάποια χώρα όπως η Ιαπωνία που είναι τιμόμενη και φέρνει κάποια άλλα πράγματα. Το debate, αν θες, της πόλης είναι. Τώρα διαβάζω ένα άρθρο του συνάδελφου Τάσου Τασιούλα στη Βόρεια που λέει ότι η πολιτική διάσταση της ΔΕΘ είναι ζωτικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: την παραμονή. Θυμίζω, το λέγαμε εδώ με τον συνάδελφο Νίκο Οικονόμου τις προάλλες, ότι είχε κάνει και ερώτηση ο Νίκος κάποια στιγμή σε μια ΔΕΘ για το αν αυτό το πολιτικό κομμάτι μάλλον πρέπει να φύγει από τη ΔΕΘ και να γίνει το εμπορικό της κομμάτι μόνο. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να βρει μια ισορροπία. Πάντως δεν ξέρω πόσο κερδισμένο είναι το κομμάτι. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει όλους τους πολιτικούς, γίνεται αυτό το συμπίκνωση που λέμε, αλλά δεν ξέρω στο τέλος. Στο τέλος της ημέρας που λένε και οι Αγγλοσάξονες, τι μένει από αυτό και πόσο αυτό ωφελεί την πόλη τελικά. Δεν θα έβαζα το χέρι στη φωτιά γι' αυτό. Μπας περιπτώσει. Ευκαιρία είναι να τα βρούμε, αλλά νομίζω ότι θα γίνονται αυτές τις συζητήσεις.
0: Θα φέρει νέα εποχή και την αναπροσαρμογή αυτή. Ξέρεις, τα πράγματα διαπιστώνουμε πολλές φορές, κοιτάζουμε το παρελθόν και το ωραιοποιούμε με μια νοσταλγική διάθεση. Θεωρούμε ότι όλα ήταν άψογα παλιότερα, γιατί.
1: Γιατί υπήρχε Μαύρη Μπύρα και Λούνα Πάρκ
0: και τα Λουκάνικα, εντάξει.
1: Και τα Λουκάνικα.
0: Εν τω μεταξύ, κανείς δεν θυμάται εκείνο το παγωτό, το πολυόροφο.
1: Βάλε όσο θέλεις.
0: Εγώ εκείνο θυμάμαι. Το οποίο βέβαια Χρύσα, όταν άρχισες να το τρως, απογοητευόσουν. Γιατί είτε 20 γεύσεις έπαιρνες, είτε 2,
1: η
0: ίδια ήταν η γεύση.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτή είναι η μεγάλη ανάμνησή μου από τις παλιές διεθνείς εκθέσεις. Όμως οι εποχές αλλάζουν και δεν μπορούμε να τα βλέπουμε τα πράγματα έτσι.
1: Τέτοιο παγωτό, να ξέρεις. Ναι.
0: Πολυόροφο.
1: Πολυόροφο, βάζεις όσο θέλεις. Frozen yogurt για την ακρίβεια, όχι.
0: Η χρήσιμη πληροφορία τη ημέρα.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε και τη συναυλία το βράδυ, έτσι.
1: Ρία Ελληνίδου. Τι τραγουδάει η Ρία Ελληνίδου? Τα πάντα τραγουδάει. Pop, τέτοιο.
0: Θα το πω όμως τώρα, μετά από τη χθεσινή συναυλία, όλα μας φαίνονται πολύ μικρά.
1: Έλα μωρέ τώρα, μην λες έτσι.
0: Θα τα πούμε, είπαμε. Τώρα αμέσως, όχι ευπρόσδεκτη κάθε συναυλία.
1: Είναι το τελευταίο συναυλία.
0: Είπαμε όμως, οι διοργανωτές πρέπει να σκεφτούν λίγο την ένταση, τον ήχο. Μιλώντας για τις συναυλίες της Διεθνούς Έκθεσης.
1: Γιατί έχουμε καμιά παράσταση σήμερα που θα ενοχλήσει το θέατρο Κύπρου?
0: Σήμερα Κυριακή δεν έχουμε. Χθες είχαμε τον Ρέμο και αρκετός κόσμος γκρίνιαξε γιατί είχε την Ειρήνη στο θέατρο Δάσους. Βέβαια δεν ακουγόταν μέχρι εκεί ο θόρυβος τώρα από την παραλία.
1: Πήρε και παράταση όμως, έτσι, μία ώρα.
0: Πήρε γιατί άργησε να αρχίσει.
1: Ναι. Ήταν και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίες, αλλά κυρώθηκε για τη συναυλία του Ρέμου εξαιτίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Εντάξει, τώρα πέρα γύρω. Και άσε που θα χανότανε μέσα σε αυτό το.
1: Μάλιστα.
0: τον κόσμο.
1: Λοιπόν, τελευταία μέρα της έκθεσης σήμερα, 10 η ώρα θυμίζω ξεκινάει, δεν είναι όπως οι καθημερινές το απόγευμα, 10 με 10 το βράδυ. Η συναυλία της Ρίας Ελληνίδου κλείνει το πρόγραμμα και υπάρχουν βέβαια και πολλές έτσι συναντήσεις και πολλές εκδηλώσεις μέσα. Νομίζω υπάρχει και ένα γαστριμαργικό χώριο, πήγα να πω τώρα, ένα γαστριμαργικό event. Πάλι με κουζίνα που εμπνέεται από την εκεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης, νομίζω το περίπτερο, δεν είναι, δεν μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Ναι, εκεί γίνονται αυτά. Ναι.
1: Έτσι εμπνεσμένο από την Ιαπωνική κουζίνα, στην οποία στο Ιαπωνικό περίπτερο υπάρχει ένα πάγκος, ας το πω έτσι, που έχει 4 μαγαζάκια που μπορείς να πάρεις παγωτό που λέμε. Με ένα είδος παγωτού.
0: Ναι, αυτό το
1: μότζι, πώς το λένε. Σούσι και τα λοιπά. Και γίνεται πανικός εκεί πέρα γίνεται. Νομίζω ότι αν είχε περισσότερα τέτοια γαστριμαργικά το περίπτερο, θα είχε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Αγορά Μοδιάνο πηγές τώρα που λέμε για γαστριμαργία.
1: Περάσαμε τώρα στο άλλο. Πήγα, ναι, πήγα. Δεν σου είπα. Α, δεν το είπαμε. Ναι.
0: Όχι, δεν τα συζητήσαμε αυτά.
1: Ναι, πήγα.
0: Εγώ δεν πήγα ακόμη, θα πάω όμως.
1: Πολύ καλή αδελφή. Αλλαγμένη. Κάνανε πολύ καλή δουλειά. Το ξέρουν τη δουλειά αυτή εξάλλου, αλλά έχουμε περάσει αυτό που είναι τα μαγαζιά τους συνήθως, είναι περισσότερο εστίαση θα πω,
0: ναι,
1: και λιγότερο έτσι, και ήταν ο μόνος τρόπος μεταξύ μας για να πιάσει. Είναι πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο λειτουργικό, πολύ πιο φιλικό προς το χρήστη και υπάρχουν πολλά point, σημεία που μπορείς να δοκιμάσεις τα πάντα, από πίτσα μπίρα που, που λέμε, μέχρι wine bar, μέχρι φυσερία, μέχρι ό,τι φανταστείς. Οι πάνω όροφοι δεν έχουν ανοίξει ακόμα, δεν ξέρω πώς θα τους αξιοποιήσουν.
0: Υπάρχει νέο κόνσεπτ και σε αυτό.
1: Πιθανόν. Και ο κόσμος συμμετέχει, πηγαίνει, οι τιμές είναι έτσι και έτσι, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Νομίζω ότι πλέον μπορούμε να την υποδεχτούμε.
0: Όταν μιλάμε για εστίαση ή για καταστήματα λιανικής γαστρονομικού ενδιαφέροντος, ντελικατέσεν ή μαγαζάκια
1: έχει,
0: με...
1: Έχει τα κρεοπολία, ναι, έχει τώρα το
0: κρεοπολίο. Το κρεοπολίο αυτό δεν θα φύγει ποτέ. Είναι παράδοση στη Μοντιάνο,
1: είναι παράδοση
0: και
1: γιατί...
0: οι άνθρωποι έχουν και...
1: Είναι παράδοση γιατί είναι σαν τάμα στον πατέρα τους.
0: Ναι, και είναι μικρομέτοχοι μέσα στην ίδια την αγορά. Δεν θα φύγει αυτό το κρεοπολίο ποτέ. Και θέλω να πω ότι θα πας μια τέτοια αγορά για να βρεις ή κάτι που δεν το βρίσκεις αλλού ή κάτι που θα το βρεις σε πολύ καλή τιμή. Η προηγούμενη λειτουργία της αγοράς δυστυχώς δεν κάλυπτε τίποτα από τα δύο. Τώρα θα δούμε, μέσα στον χρόνο θα φανεί. Είδα όμως ότι από τις πρώτες μέρες είχε πάρα πολύ κόσμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
1: Για 200.000 κόσμο διαβάζουμε σε κάποια δημοσιεύματα, για 300.000 διαβάζουμε αλλού. Τώρα δεν μπορώ να σου πω, δεν είμαι σε θέση να εκτιμήσω πόσες χιλιάδες ήταν ο κόσμος στη χθεσινή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Αυτό που σίγουρα νιώσαμε όσοι ήμασταν εκεί και το είδε και όλος ο κόσμος από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν είναι ότι είχε πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, από ο οποίος εκτινόταν, να πούμε έτσι, αυτό το πυκνό κομμάτι τέτοιου είδους συγκεντρώσεων, μέχρι τουλάχιστον το Μακεδονία Παλάς, το Πλακόστρο, το προς τα ανατολικά, προς τα πάνω μέχρι την έκθεση. Ναι. Τώρα προς τα δυτικά δεν έχω σαφή εικόνα, αλλά εντάξει, είναι και η Παλιά Παραλία. Ναι, είχε κλείσει το κομμάτι αυτό της 30 Οκτωβρίου του δρόμου, δηλαδή το μικρό τμήμα που περνάει μπροστά από το Βασιλικό, ήταν κλειστό και αυτό διευκόλυνε πάρα πολύ για τον κόσμο που ήθελε και να μετακινείται ή και να ακούσει από εκεί την
2: Άρα
1: συναυλία.
2: Ήταν κλειστό μέχρι τη στροφή Δημαρχείου.
1: Μέχρι τη στροφή ακριβώς εκεί.
2: Ναι. Ωραία.
1: Υπήρχε οργάνωση.
2: Για μετέφερε τον Παλμό. Πήγες πολύ μπροστά, Χρύσα, από ό,τι είδαμε.
1: Στριμωχτήκαμε και φτάσαμε μπροστά. Βέβαια, βοηθούσαν πολύ οι γιγαντοοθόνες. Έβλεπες όπου και να ήσουν, να σου πω την αλήθεια. Και κυρίως, εντάξει, άκουγες, γιατί εδώ δεν είναι και τόσο πολύ το να βλέπεις. Όχι, δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι τέτοιο. Προτίμησα να είμαι.
2: Ή στη θέση των ξενοδοχείων.
1: Τις συναυλίες τις νιώθεις μέσα στον κόσμο. Τώρα, αν είσαι. Εντάξει, για εμάς δημοσιογράφους προφανώς υπήρχε κάτι άλλο.
2: Και υπήρχε παλμό στον κόσμο, υπήρχε.
1: Υπήρχε παλμό, υπήρχαν όλες οι ηλικίες επίσης, να σου πω. Έβλεπες από οικογένειες με παιδιά, μεγάλους ανθρώπους, έβλεπες νεαρούς πάρα πολλούς, αγόρια, κορίτσια.
2: Ωραία.
1: Όλοι ξέραν τα τραγούδια και τα τραγουδούσανε.
2: Μπράβο.
1: Υπήρχε και κλιμάκωση του κεφιού. Ήταν ωραίο αυτό το κόνσεπτ της εναλλαγής των guest, των καλεσμένων στη σκηνή.
2: Αλλά δεν ήταν ο Ροναλντίνιο, ρε φίλε.
1: Δεν ήταν ο Ροναλντίνιο.
2: Πάρα πολλοί κόσμος δεν ήρθε γι' αυτό, σου πληροφορώ.
1: Ναι, ξέρω.
2: Μικρής ηλικίας κυρίως.
1: Ξέρω κάποιες ηλικίες που ο Ροναλντίνιο ήταν ο κράχτης, ας το πούμε έτσι. Όμως το πρόγραμμα ήταν πολύ καλό. Ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε με την ψυχή του, αυτό που θα λέγαμε, και κράτησε αρκετά η συναυλία. Διότι άργησε και λίγο να ξεκινήσει. Όχι, δεν κάθισα μέχρι το τέλος. Και λόγω της βροχής εκείνης, και να πούμε την αλήθεια, έπεσε πολύ βροχή χθες το απόγευμα, από τις 6.30 μέχρι περίπου τις 8. Υπήρχε μια ανησυχία, μήπως ακυρωθεί η συναυλία, μήπως αναβληθεί. Εν τέλει όμως όλα πήγαν καλά. Η βροχή σταμάτησε, λες και ήταν κατά παραγγελία. Τόσο έδωσε ένα διάστημα ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι εκεί να τακτοποιήσουν τα ηχητικά τους, να τα ξεσκεπάσουν, να καθαρίσουν τη σκηνή, να διαμορφώσουν το χώρο. Ο Ρέμος αναφέρθηκε πολλές φορές στην συμβολή των τεχνικών, οι οποίοι πραγματικά υπερέβαλαν σε αυτό το πράγμα αυτό. Και γενικά νομίζω ότι όλα κύλησαν ρολόι, το χάρηκε ο κόσμος. Και να και πούμε μετά, και το συμπέρασμα. Ένα μεγάλο γεγονός από την άποψη ότι απευθυνόταν σε πολύ κόσμο που ήρθε από έξω, που ήταν από τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό θα σε ρωτούσα, είχε ξένους αρκετούς, πώς το είδες εκεί?
1: Είχε, αλλά μπορώ να σου πω ότι ήμασταν και όλοι εμείς κάτοικοι αυτής της πόλης. Ένα μεγάλο δημόσιο γεγονός, χωρίς εισιτήριο.
2: Okay.
1: Σου αρέσει, δεν σου αρέσει αυτή η μουσική, δεν πηγαίνεις, δεν είναι υποχρεωτικό. Αν σου αρέσει όμως, το απολαμβάνεις. Θέλουμε να έχουμε τέτοια μεγάλα ανοιχτά γεγονότα για μέσα στην πόλη? Ναι. Αυτό που ακούμε πολλές φορές να συζητούμε, πώς πρέπει ο δημόσιος χώρος να συνομιλεί με τα γεγονότα τα καλλιτεχνικά και να βάζει μέσα τον άνθρωπο, νομίζω το πέτυχε χθεσινή συναυλία.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά λοιπόν, και θα περίμενα να δούμε και άλλα τέτοια γεγονότα στο μέλλον και να μην μείνουμε μόνο στο αν ήταν ο Ρέμος ή δεν ήταν ο Ρέμος.
2: Παραπάνω που μιλούσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είχε την ομιλία, μεταφέρθηκαν αυτοί συνήθως, γιατί το Πασόκ έχει αυτή την τάση να μεταφέρεται σε Ρέμο και τέτοια.
1: Πάντως έκανε και χιούμορ Ο Αντώνης Ρέμος ή ο Γρηγόρης Αναουτοκλή που ήταν συμπαρουσιαστής, δεν είμαι σίγουρη ποιος, είπε τι σας θυμίζει, τι σας θυμίζει όλος αυτός ο κόσμος, ναι. Σε εμάς τους παλιούς τι θυμίζει.
2: Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στο Μακεδονία Παλάς ή τον Ανδρέα.
1: Και Ανδρέα θυμήθηκαν, όχι εγώ, αυτό είπαν οι παρουσιαστές.
2: Πολύ έγειρε όμως η παρουσίαση και με Αρναούτογλου και με Ρέμο, πολύ Ηρακλής πάνω στη σκηνή δηλαδή.
1: Ναι, ο Ρέμος είπε ότι θα θέλαμε να δώσουμε και ένα μήνυμα προς όλους τους φιλάθλους, όλες τις ομάδες εδώ της πόλης, ναι. ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής, ότι δεν μας χωρίζει τίποτα.
2: Και... μας χωρίζουν μερικοί τίτλοι, αλλά η αλήθεια
1: δεν ήταν η ώρα να το θυμίσουμε.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ναι, ωραία, ήταν ωραίο γεγονός. Εν πάση περιπτώσει και αυτές οι, όχι γκρινιές, να το πω γκρινιές, οι εύλογες ανησυχίες για τον Μέγα Αλέξανδρο, το άγαλμα, τους συμβολισμούς και όλα αυτά, για πολλούς αυτές οι ανησυχίες, μάλλον τέθηκαν στο περιθώριο και πλέον ανήκουν στην ιστορία. Δεν,
1: λίγο τα έχουμε μπερδέψει στο μυαλό μας με την αγιοποίηση των συμβόλων και επίσης το αν θέλουμε ένα σύμβολο να το κρατάμε σε έναν πάγο ή να το εντάσσουμε στην ζωή που είναι σήμερα.
2: Ναι.
1: Είναι ζητήματα αυτά. Επίσης θα σταθώ σε κάποιο ένα ενδιαφέρον σχόλιο που έκανε η συνάδελφός μας η Μαρία Εναγνωστίδου, η οποία είπε ότι πριν από μερικά χρόνια είχε κάνει συνέντευξη με το γλύπτη του αγάλματος, ναι, τον Ευάγγελο Μουστάκα, ο οποίος της είχε πει τότε, και σπάνια μιλούσε αυτός ο καλλιτέχνης, να πούμε την αλήθεια, της είχε πει ότι η δική του επιθυμία είναι να ενταχθεί το άγαλμα στη ζωή της πόλης, να μην είναι κάτι ξεκομμένο.
2: Ενταγμένο είναι, γιατί αν περάσεις από εκεί θα δεις πάρα πολλά παιδιά εκεί με τα σκέιτ.
1: Βέβαια,
2: με τα
1: αυτό
2: να
1: είναι
2: κάνουν. Έχει γίνει το
1: εξαιρετικό
2: πόσιμο.
1: Πραγματικά ο τρόπος που συνομιλεί το, ναι, άγαλμα με τα παιδιά αυτά που λες που κάνουν σκέιτ.
2: Και ξέρεις πως δίνουν ραντεβού για εκεί, ε? Το ξέρεις, τους άκουσα μια φορά.
1: Πώς το λένε το
2: άγαλμα? Πάμε μέγα, ο Μέγας.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των Κυριακάτικων εφημερίδων.
1: Πάμε να ρίξουμε λοιπόν τη ματιά μας και να υπενθυμίσουμε ότι να αγοράζετε εφημερίδες είναι μια συνήθεια που πάντα έχει κάτι χρήσιμο να προσφέρει. Ο Μύρου Οδύσσια, όχι, αυτό είναι που το προσφέρει η Καθημερινή.
0: Από πάνω ξεκίνησε.
1: Από πάνω, ναι, είναι προσφορά της Καθημερινής. Είχε την Ιλιάδα, νομίζω, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα έχει την Οδύσσια. Λοιπόν, αυτή με τη μετάφραση του Καζαντζάκη, του Κακριδί, την, ναι, παλιά. Αυτή δεν την κάναμε στο σχολείο.
0: Αυτή κάναμε, ναι.
1: Όχι, μην το λες. Λέμε την προδώσαμε την ηλικία μας. Ναι, εσύ είσαι νεότερη, θα έκανες άλλη. Μεγαλική σημαία το καλώδιο είναι ο τίτλος, ο πρωτοσέλιδος της Καθημερινής Κυριακής. Η εγγύηση για τη διασύνδεση και το πόκερ με την Τουρκία. Τι είπαν στο Παρίσι Εμμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης για την επανέναρξη του έργου. Θυμίζω ότι έχουμε εκδώσει για μια μεγάλη περιοχή 6 νόταμ, που σημαίνει ότι έχουμε δεσμεύσει το χώρο. Και αυτό έγινε ακριβώς τη μέρα που ήταν στο Παρίσι και συναντιόταν με τον Μακρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να και ένα σκαθάρι, αυτά τα Volkswagen, τα παλιά, τα χελώνα, συγγνώμη, έχει σκαθάρι, με το σήμα του AFD και μια
0: πολύ έξυπνη και φωτογραφία
1: και τη μορφή
0: να πούμε
1: πίσω
0: την
1: από το να εμφανίζεται η μορφή της κραυγής του Μουνκ. Πολύ ωραίο αυτό η σύνθεση. Και γιατί, για τον εκλογικό σοκ στη Γερμανία είναι όλο αυτό. Ο φιάλτης του Μαγδεβούργου στοιχιώνει την Ευρώπη. Η ανατομία της ψήφου στην ακροδεξιά AFD και η φόβη για τον ντόμινο το 2027. Τα γκάλωπ και τα διλήμματα μετά τη ΔΕΘ. Κούρσα για τέσσερις τα εμφανίζει. Ο τέταρτος ποιος είναι? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελλάς. Α, και Αντώνης Σαμαράς. Ναι, μάλιστα. Βάζει και τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Σαν βηματάκι το είπες.
1: Ναι, είδες. Πού εργάζονται 300.000 συνταξιούχοι? Εξακολουθούν να εργάζονται 300.000. Πριν από το 2023 ήταν λιγότεροι από 30.000. Και αυτό μάλλον έγινε για την κατάργηση της περικοπής του 30% που άλλαξε την εικόνα, έτσι. Οπότε η Πίζα και η μαύρη τρύπα του σχολείου, η διεθνή έρευνα που οργανώνεται το 2000 σε 15χρονους μαθητές, τι βγάλει? Σχεδόν η μισή Έλληνες μαθητές δεν ξέρουν να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις.

0: Δρουλάκι Σαμαρά, με ποιον δεν συμφέρει τώρα ο καυγάς, πώς επιχειρείται να ανακοπεί η γαλάζια ψήφος δυσαρέσκειας, το φλερτ με τις δεξαμενές του Πασόκ και στρατηγική σύγκρουση με την Ελλάς, αποκαλυπτική έρευνα της μέτρων ανάλυσης, εντυμότητα ζητούν οι Έλληνες από την ηγεσία τους σε ποσοστό 78%, θα έλεγα και 100% θα έπρεπε, γιατί να μην ζητάς εντυμότητα. Φάκελος Γερμανία, στο κέντρο της σελίδας, με φωτογραφία της Άλις Βάιντελ, αρκετές αναλύσεις, συνεντεύξεις πάνω στο εκλογικό αποτέλεσμα που καταγράφηκε στο κρατήδιο της Αξονίας την προηγούμενη Κυριακή, οι κρίσιμες εκλογές στο Μαγδεβούργο που έρχονται την άλλη Κυριακή και τα αναχώματα του Βερολίνου που ακολουθούν επίσης οι εκλογές στο Βερολίνο είναι επίσης αναφέρονται στο πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή.
1: Να. Η Άλις Βάιντελ τώρα που, που τη βλέπω εδώ πέρα στο πρωτοσέλιδο, πρόσεξε τώρα, έχει έναν λόγο κατά των μεταναστών που και κατά του φυσικά εννοείται των γάμων ομοφυλόφιλων κτλ. Να θυμίζω ότι είναι παντρεμένη με μια πρόσφυγα μετανάστια από τη Σρι Λάγκα, έχουν και παιδιά, αλλά το κάνει στην Ελβετία. Αυτό πώς λέγεται, λέγεται καθαρός κινησμός.
0: Εδώ
1: έτσι
0: λέγεται το άλλα λες και άλλα πράτης.
1: Καθαρός κινησμός είναι. Το θέμα είναι οι ψηφοφόροι αυτό πώς το αντιλαμβάνονται. Δεν δίνουν σημασία σε αυτά και γι' αυτό δεν είναι μια ψήφος υποστήριξης του AfD. Είναι λοιπόν μια ψήφος απόρριψης του πολιτικού συστήματος.
0: Και για να μένουμε μόνο στα πολιτικά, δες μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει το Βήμα. Σφάντε Πάμπο, ο πατέρας παλαιογενετικής και νομπελίστας, μιλάει στο Βήμα για τη σχέση μας με τους Νεάτερνταλ. Οι Νεάτερνταλ είναι μέσα μας και γύρω μας, λέει. Πόσο από το DNA τους έχουμε ακόμη και σήμερα μέσα μας? Ουδής μπορεί να απαντήσει, διότι μέχρι και σήμερα δεν έχει λυθεί το μυστήριο των Νεάτερνταλ, πώς χάθηκαν και κυρίως αν υπήρξε όντως συνέχεια και αν ο σημερινός άνθρωπος έχει κάποια σχέση ή και καθόλου.
1: Εξαρτάται, άμα οδηγάς το δρόμο ή αν πας σε κάποια μαγαζιά και θα δεις ότι έχουμε πολύ σχέση με Νεάτερντα. Λοιπόν.
0: Και παρέμβαση του Κώστα Μπακογιάννη, η Αθήνα να γυρίσει στις γειτονιές της. Λέει, αν θέλουμε μια διαφορετική Αθήνα, ο Δήμος πρέπει να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ζει η πόλη. Στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, στα Πετράλωνα.
1: Okay.
0: Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να πει κανείς γενικά για τις μεγάλες πόλεις και τις γειτονιές τους, που όντως εκεί πρέπει να γίνει δουλειά.
1: Απογευματινή της Κυριακής. Τριπλό μπόνους στις συντάξεις. Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές το 2027 ανά ταμείο. Θυμίζουμε ότι τον Νοέμβριο 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν το ενισχυμένο επίδομα των 400 ευρώ. Έχει κατεβεί το όριο, έτσι. Άνω των 65 είσαι συνταξιούχος, τσακ σου έρχεται το επιδοματάκι των 300 ευρώ. Αχ, αυτά τα επιδόματα, τέλος πάντων. Λόγω όμως υψηλού πληθωρισμού, η ετήσια άνοδος των απολαβών θα διαμορφωθεί στο 2,9%. Και υπάρχει η κατάργηση προσωπικής διαφοράς που βάζει τέλος στο μπλοκάρισμα των αυξήσεων για χιλιάδες συνταξιούχους. Να και μια, ο Γιάννης Οικονομίδης που στα γυρίσματα της Σπασμένης Φλέβας μιλάει με αφορμή το ότι θα πάει στο Όσκαρ, θα είναι υποψήφια για Όσκαρ η Σπασμένη Φλέβα, το αν η ελληνική πραγματικότητα όπως αποτυπώνεται στην ταινία θα είναι ενδιαφέρουσα για το διεθνές κοινό, θα το δούμε, λέει ο Γιάννης Οικονομίδης στην συνέντευξή του, με κώδικες πάντως αρχαίου δράματος ήταν η ταινία, όπως το λέει, όντως έτσι είναι. Φόρος ανάχωμα στις τουρκικές Golden Visa, μιλάει ο δήμαρχος Κομωτινής Γιάννης Γκαράνης και εξηγεί τι ακριβώς θα γίνει, γιατί κάτι χρειάζεται να γίνει με αυτό. Και από την άλλη, ποιος είναι αυτός, στόχος 500.000 τουρίστες από την αδελφοποίηση Θεσσαλονίκης Las Vegas. Ο Βίτερ Βαλινός, Πίτερ Παλιβός, Παλιβός ή Πάλιβος, είναι πάντως ομογενής επιχειρηματίας που αποκαλύπτει στην εφημερίδα πώς μεσολάβησε σε Χίλαρη Κλίντον και Ομπάμα για να αποφευθεί το Brexit το 2016. Χρωστάμε στον Πίτερ Παλιβό κάτι τέτοιο? Πάντως ο άνθρωπος λέει ότι αδελφοποιήθηκε Θεσσαλονίκη και Las Vegas και στόχος είναι να έρθουν 500.000 τουρίστες. Μήπως πρέπει να φτιάξουμε και καζίνο όμως πιο έντονα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα φτιάχνεται και στον πύργο στο ελληνικό. Να κάνουμε και εμείς ένα πύργο.
0: Ή μήπως πρέπει να πηγαίνουμε και εμείς ως τουρίστες στο Las Vegas.
1: Στο Las Vegas, ναι. Βίβα Las Vegas.
0: Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Ναι. Αλλάζουν όλα σε διαθήκες κληρονομιές, λέει το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο από τις 16 Σεπτεμβρίου, αυτή την εβδομάδα λοιπόν. Και ακόμη συνέντευξη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Το Τατόι ολοκληρώνεται στο τέλος φθινοπόρου, λέει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι γίνεται με το Τατόι?
0: Ναι.
1: Αργήσαμε.

0: Ολοκληρώνεται
1: στο τέλος.
0: Άντε, θέλουμε να πάμε να δούμε.
1: Προς το τέλος. Και ακόμη ένα ενδιαφέρον θέμα στο πρωτοσέλιδο, φυσικά με αφορμή όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο επίκεντρο. Τα κόλπα και οι απάντες στη βιομηχανία της ευεξίας. Το θέατρο της διάγνωσης, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, και ο μύθος της αποτοξίνωσης. Αυτή ακριβώς η φράση κρύβει πολλά. Όπου ακούς τη λέξη αποτοξίνωση, φεύγει μακριά.
0: Γιατί
1: δεν γίνονται αυτές οι αποτοξινώσεις έτσι όπως τις,
0: μα είναι τις και πασάρουν μια κάποιοι. Ακόμα.
1: Γιατί απλά ο οργανισμός μας δεν λειτουργεί έτσι. Σου λέει θα πιεις αυτό και θα αποτοξινωθεί το σηκώτισο. Αλίμονο αν γινόταν, αν λειτουργούσε έτσι ο οργανισμός. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει το δικό του φυσικό τρόπο αποτοξίνωσης και δεν περιμένει τέτοιες πρακτικές που δε μπορεί να γίνουν και επικίνδυνες.
0: Νεράκι γενικά, να ξέρεις. Νεράκι. Υπάρχουν και αποτοξινώσεις σε άλλα πιο.
1: Δεν εννοούμε τέτοια. Αυτά. Εννοούμε αυτό τα για την ευεξία. Να νιώσεις καλύτερα, θα φύγουν όλα τα δηλητήρια από τον οργανισμό. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, Real News, Food and Travel. Α, όχι, αυτό είναι περιοδικό που δίνεται μαζί, γιατί έχει ένα γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο.
1: Έτσι. Μάλιστα.
0: Κόμο, θυμίζω, η ομάδα, η έκπληξη της Ιταλίας, όπου παίζει ο Τάσος Δουβίκας και δημιουργεί εκεί πέρα. Κλείνει παρένθεση, παίζει και Champions League, γι' αυτό το λέω. Real News. Λοιπόν, ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε, είναι ο κύριος τίτλος. Ποιες παρεμβάσεις όμως σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, τα αναλύει η εφημερίδα. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Είδα καλά κάπου 2,2 τη βενζίνη. Αρχίζει και γίνεται σουρεαλιστικό. Ναι, μάλλον ήταν εκτός Θεσσαλονίκη σε κάποιο νησί, ίσως. Πάντως, ναι, είδα ελληνικά πλάνα με την τιμή αυτή. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό το κυρίαρχο. Υπάρχει και ένα ακραίο σενάριο έκρηξης των διεθνών τιμών πετρελαίου. Δεν αποκλείεται να υπάρξει ως ανάχωμα ένας ενιαίος ευρωπαϊκός συντονισμός.
1: Μάλιστα.
0: Καιρός δεν είναι. Με στόχο την τιμίωση του ενεργειακού κόστους. Η Αθήνα δεν υποχωρεί, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, και τα επόμενα βήματα θα σκιαγραφεί η εφημερίδα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια το επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη ΔΕΘ, και παροκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Να και οι δύο άτυχοι πιλότοι με την τραγωδία στην Τανάγρα πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Phantom, αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες για τους χειρισμούς, γι' αυτό ίσως και χάσαν τη ζωή τους δυστυχώς. Και δύο αφιερώματα, ένα για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, Χρύσα.
1: Ακριβώς.
0: Και ένας άλλος για ένας φάκελος στην Real News, όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές. Υπάρχει και μια έρευνα της MRB που δημοσιεύει Real News για το τι σημαίνει αυτό το αυγό του φιδιού.
1: Λοιπόν, πάμε και στο πρώτο θέμα. Επίσης ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά κυρίως όλα αυτά που έφερε στη φόρα. Έγκλημα στο Κολωνάκι το αποκαλεί το πρώτο θέμα, παραπέμποντας και στο Γιάννη Μαρή και στη παλιά γνωστή ασπρόμαυρη ταινία. Κομπογιαννίτες που γοητεύουν την καλή Αθήνα και βγάζουν εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Από τη Σαμανική, ομολογώ ότι πρώτη φορά το ακούσαμε αυτό το πράγμα, μέχρι την Κβαντική Ιατρική. Επίσης ένας όρος που όταν τον ακούς πρέπει να τρέχεις μακριά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Κβαντική Ιατρική.
1: Βέβαια.
0: Ξέρω μια πρόεδρο κόμματος.
1: Ναι.
0: Κβαντική Ιατρική.
1: Ας τα σκεφτούμε όλα αυτά και κυρίως σας διαβάζουμε λίγο περισσότερο όταν ακούμε τέτοιες λεκτικές έτσι επινοήσεις που φαίνονται, δείχνουν πολύ φαντεζή, κάτι κρύβεται από κάτω. Αυτό είναι το βασικό θέμα, αλλάζει το νομικό πλαίσιο για τα κέντρα ευεξίας και αυτό θα έχει ένα νόημα. Να το δούμε λοιπόν αυτό στο μέλλον. Αμάλ Κλούνεϊ στο κέντρο της Αμάλ Λαμουντίν. Όταν το AI θα αποφασίζει τι θα θυμόμαστε και τι θα πιστεύουμε. Θέλω να δω τα μάρμαρα να γυρίζουν στην Αθήνα, η δήλωση που έκανε η γνωστή δικηγόρος στην επίσκεψή της στην Αθήνα.
0: Και πάμε και να τελειώσουμε με τις τοπικές εφημερίδες. Μακεδονία της Κυριακής. Με πατημένο τέρμα τον γκάζι μέχρι τις εκλογές, κυβέρνηση και κόμματα ξεκίνησαν μαραθώνιο. Να άνοιξαν όλοι τα χαρτιά του στη ΔΕΘ. Ένα ευρύτερο θέμα. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει: συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό δηλώνει στη Μακεδονία της Κυριακής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Έχουμε και τον τύπο
1: της Θεσσαλονίκης. Ναι. Τέσσερις μεγάλες τάσεις αλλάζουν την αγορά εργασίας. Οι νέες προβλέψεις απασχόλησης του Σεντεφόπ που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, να πάτε να αγοράσετε μία ή περισσότερες εφημερίδες, όπως λέμε κάθε φορά. Σίγουρα θα βρείτε πολλά θέματα μέσα από σας ενδιαφέρουν, απόψεις, γνώμες και ένα νέο έτσι περιβάλλον, πολύ διαφορετικό από αυτό που συνηθίζουμε στις οθόνες.
1: Μάλιστα. Εμείς πάμε να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά, εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας νεκρός και 140 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός του ναυαγίου επιβατικού πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο από το νησί της Σιάβας στο Βόρνεο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας ότι οι επιβαίνοντες που διασώθηκαν ανέρχονται σε 102. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο τοπικός επικεφαλής των διασωστών, ο ένας από τους επιβαίνοντες που απομακρύνθηκαν υπέκυψε. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο νησί βρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο τόνισε ότι στόχος μέσα στην επόμενη τετραετία είναι να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες στο νησί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στο Δήμο Βιάνου. Την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα παραχωρήσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της ομιλίας του στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιστράτευσε τη χρήση του φόβου κατά των πολιτών. Προτεραιότητα, τόνισε, είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Επαναφέρουμε, είπε, σταδιακά το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και τη 13η σύνταξη. Καταργούμε το 13ωρο και προτείνουμε την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εβδομάδας εργασίας με τις ίδιες αποδοχές. Έκανε επίσης λόγο για την αναγέννηση του ΕΣΥ και τη μισθολογική αναβάθμιση για γιατρούς, νοσηλευτές και για όλο τον υγειονομικό προσωπικό. Αναφέρθηκε επίσης στην επαναφορά των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη, διορθώνοντας, όπως τόνισε, μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με έντονη αντιδικτατορική δράση που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή θα τελεστεί την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκη αποφάσισε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη να τεθεί ισορός του από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα ως και το πρωί της Δευτέρας. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο και η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνων να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece. Τουλάχιστον 70% ακριβότερο αναμένεται να είναι φέτος το χειμώνα το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκου Παπαγεωργίου. Με τη τιμή του Brent να κινείται και να υπερβαίνει κατά διαστήματα τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και πάνω από το 1,90 ευρώ το λίτρο, με την κυβέρνηση να δηλώνει έτοιμη να λάβει νέα μέτρα εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Την πρώτη θέση στην αθλητική διοργάνωση Ultimate Championship στη Βουδαπέστη κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου, αθλητής του μήκους πέταξε στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά, ανεβαίνοντας την υψηλότερη θέση της διοργάνωσης. Σε ρυθμούς ποδοσφαιρικού ντέρμπι κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 το βράδυ για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά και για λόγους γοήτρου. Και μια ματιά στον καιρό για σήμερα στη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Ποράδες, την Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση και στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά
7: με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9, Γύρω Αρβανιτίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εμείς θα είμαστε μαζί για 2 ώρες ακόμη, ως τις 11.
1: Εδώ θα είμαστε με τους δρόμους της Θεσσαλονίκης σιγά σιγά να αποκτούν μια κίνηση. Μην ανησυχείτε όμως, αν κινήσετε με το αυτοκίνητό σας και θέλετε να διασχίσετε την πόλη ή να κατευθυνθείτε προς ανατολικά ή στα δυτικά, δεν θα συναντήσετε πουθενά κανένα εμπόδιο. Αν κάτι λέει αυτό, βλέπω μια κινητικότητα εκεί στην Λεωφόρο Καραμαλή και στην... στην Εγνατία.
0: Μάλιστα.
1: Και στο έτσι πως φεύγει για Χαλκιδική θέλω να το πω, αλλά στη Μουδανίων δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Φυσικά φαντάζομαι δεν θα υπάρχει σήμερα κίνηση προς Χαλκιδική. Χρήσα,
0: επιστροφή θα έχουμε σήμερα,
1: πήγαν τόσο πολύ και θα επιστρέψουν.
0: Έχουμε τα σχολεία αύριο, θα σου το θυμίσω, τίνεις να το ξεχνάς. Ναι, αλλά αύριο πρωί θα χτυπήσει το κουδούνι κανονικά. Πας
1: σχολείο και το λες αυτό? Γιατί
0: έχω γνωστούς που πηγαίνουν.
1: Έχεις γνωστούς κι εσύ. Λοιπόν, ναι, τα σχολεία ξεκίνησαν όπως ξεκίνησαν, εν πάση περιπτώσει. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτό είναι. Τώρα το καλοκαίρι, πότε τελειώνουν? 11 Ιουνίου έχουμε την ημερομηνία.
0: Εγώ θα σου πω ότι 28 Μαΐου είναι οι πανελλαδικές. Ξεκινούν.
1: Έτσι,
0: τώρα
1: άντε,
0: μετά θα δούμε.
1: Είπαμε, μια χρονιά που είναι κρίσιμη, αλλά και να είναι και χρήσιμη. Να τα συνδυάσουμε όλα.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα στις 12 έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου, ναι, του ΠΑΣΟΚ, εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Και
0: ουσιαστικά
1: κόντρα
0: κλείνει και το πολιτικό κομμάτι της διοργάνωσης λίγες ώρες πριν πέσει και η αυλαία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης.
1: Πέρασε σχεδόν όλη η πολιτική αρχηγή από τη Διεθνή Έκθεση. Να δούμε αν θα σπάσει το ρεκόρ, γιατί υπάρχει ένας άτυπος, μια άτυπη κόντρα τώρα γενικά ανάμεσα στους αρχηγούς, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας. Τα λέγαμε χτες με τη Γεωργία Τηλοτζοπούλου. Το έχει σπάσει το ρεκόρ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το προηγούμενο του, από 44 πήγε σε 45 ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τώρα. Κάποιος πρέπει να το πει τον Νίκο Ανδρουλάκη, που έχει και λίγο αιμονή με την κόντρα με τον
0: Εδώ ήταν οι 70 ερωτήσεις, εδώ έχουν υποβληθεί.
1: Οι 70 είχαν υποβληθεί, είχαν αιτηθεί.
0: Αιτηθεί, ναι, ναι, ναι.
1: Στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όπως μας είπε και η Γεωργία Τηλοτζοπούλου, δεν ήταν πολλές ερωτήσεις, γιατί ήταν πολλές μακροσκελείς οι απαντήσεις. Παίζει ρόλο και αυτό. Πάντως εκεί γύρω στο τρίωρο πλέον είναι η συνεντεύξη τύπου. Να δούμε τι θα σκοράρει ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα.

0: Λοιπόν, πολύ η πολιτική ύλη που συγκεντρώθηκε στην έκθεση, νομίζω. Έτσι,
1: πραγματικά έχουμε... μία συμπίκνωση όλου του έτου.
0: Πώς το έλεγε, ναι, πώς το έλεγε η Γεωργία, συνάδελφό μας, θες ότι πήραμε όλα τα προγράμματα, τα ναι. έχουμε μπροστά μας. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο χρήσιμο είναι ή κρίσιμο, για να επανέλθω στο δίλημα που θέσαμε προηγουμένως, είναι όλο αυτό. Ας θα συζητήσουμε όμως όλα αυτά με τον Σάκη Μουμτζή, συγγραφέα, δημοσιολόγο, συνάδελφό μας ουσιαστικά, για ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας που νομίζω είναι αρκετά. Καλή σας μέρα, κύριε Μουμτζή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε ευτυχώς πολύ.
2: Ευτυχώς δρόσησε λίγο.
0: Ναι, ευτυχώς δρόσησε. Ναι, δρόσησε.
2: Αλίμωνο.
0: Λοιπόν, φτάσουμε στο τέλος της, αυτής της πολιτικής εβδομάδας για τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε τον Πρωθυπουργό τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τώρα τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Άλλαξε, λέτε, κάτι στο σκηνικό? Ταρακούνησε καθόλου το σύστημα όλη αυτή η πολιτική εβδομάδα?
2: Όχι. Δηλαδή τώρα εμένα με ρωτήσετε που ασχολούμαι με τα θέματα, ναι. τι θυμάσαι από αυτή την εβδομάδα, θα σας πω το μόνο το οποίο έμεινε ήταν ο κουμπαράς του Πιαρακάκη.
0: Ναι, αυτό όλα με τη νέα γενιά, ναι.
2: Ναι, όλα προσέξτε σε επίπεδο εξαγγελίας, έτσι.
1: Ναι, ναι γιατί ήταν... αυτό, είναι πολλά τα μηνύματα και στο τέλος χάνονται ή...
2: Ναι, βέβαια, μπουκώνει ο κόσμος. Καταρχήν, πόσοι τα παρακολουθούν, αν εξαιρέσετε τον μικρό κόσμο τον δικό μας, και το
0: σωστό.
2: Μικρό κόσμο των πολιτικών, νομίζω ότι η συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών θα το προσπερνά. Οι έχοντες κάποια ηλικία τα έχουν ακούσει άπειρες φορές. Οι νεότεροι δεν ενδιαφέρονται. Προτίμησα χθες να πάνε 300.000 νέοι άνθρωποι στο ρέμο παρά να καθίσουν να ακούσουν τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
2: Σαφές αυτό το πράγμα, λοιπόν. Οπότε είναι μια ρουτινιάρικη διαδικασία αυτή, όπου η άποψή μου είναι ότι αυτές οι εξαγγελίες. Το μόνο στο οποίο αποβλέπουν είναι να πάρουν τα κόμματα μια καλύτερη θέση στις πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Μέχρι σε εκεί, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Γιατί νομίζω ότι καταγράφονται και αυτά.
0: Πάμε να δούμε λιγάκι. Ας ξεκινήσουμε με τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι και στην πόλη και θα δώσει συνέντευξη τύπου. Πώς είδατε την παρουσία του, τις δεσμεύσεις του μάλλον και για τα νομοσχέδια?
2: Εντάξει, τώρα αυτά ποιες δεσμεύσεις? Ένα κόμμα το οποίο είναι τρίτο στην κατάταξη, τι δέσμευση να έχει? Λέει.
0: Ναι, αλλά επιμένει και λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρωτιά μέσα και με μια ψήφο.
2: Καλά κάνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Και αυτά τα οποία λέει δεν μπορεί να τα πάρει αψήφιστα. Έχουν μια σοβαρότητα. Δεν είναι σαν τις εξαγγελίες του Τσίπρα, θα φορολογήσουμε και θα φορολογήσουμε τα άλλο. Αλλά είναι δηλαδή ο τρίτος και ο δεκατέταρτος μισθός και η σύνταξη και τα λοιπά και ό,τι λέει ο Ανδρουλάκης, συν άλλα 6 μέτρα το οποίο είχε πει, είναι εξαγγελίες ενός κόμματος το οποίο θεωρητικά δεν πρόκειται να κυβερνήσει. Να συγκυβερνήσει μπορεί, να κυβερνήσει όχι.
0: Άρα, ας πούμε και μια κουβέντα παραπάνω, σάμα τι θα κληθούμε να την εφαρμόσουμε, κάπως έτσι.
2: Φυσικά.
1: Πάμε και αριστερότερα, πιο αριστερά του Νίκου Ανδρουλάκη, κύριε Μουμτζή. Έτσι, είχαμε μια εβδομάδα με αρκετή κινητικότητα από αυτό το χώρο, διότι είχαμε και πολλούς εκπροσώπους. Είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά είχαμε και τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είδατε έτσι αυτό το αριστερό τόξο να αφήνει αποτύπωμα αυτές τις μέρες εδώ?
2: Είναι και αν βάλουμε και τη Ζήκο στον τοπούλο μέσα στο αριστερό τόξο, αν βάλουμε και το Βαρουφάκι στο αριστερό τόξο, έχει πολύ κόσμο εκεί μέσα μένα. Να βάλουμε και το Κουτσούπα, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε και αυτό.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, είναι μια πολύ οργανωμένη δύναμη. Λοιπόν, άρα, εντάξει, θέλω να σας πω ότι μη στεκόμαστε, είναι παρονιχείρες αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Η πολιτική θα απεχθεί αλλού, σε άλλο ταμπλό παίζει η πολιτική. Δεν παίζει στις εξαγγελίες. Και σε αυτό το ταμπλό η εκάστοτε κυβέρνηση έχει ένα προβάδισμα, διότι όσα εξαγγέλει έχει δυνατότητα και να τα υλοποιήσει.
0: Λοιπόν.
2: Από την άλλη τη μεριά η εκάστοτε κυβέρνηση κουβαλάει επάντως και τη φθορά της εξουσίας, ιδίως άμα έχει μια κυβερνητική προϋπηρεσία 8 ετών.
0: Ναι. Γιατί αυτό το χιλιάρικο που είπε το κατώτατος μισθός που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήμουν σε μια συζήτηση σε ένα λεωφορείο μεταξύ νέων και λέει 1.000 ευρώ ο κατώτατος. Και λέει, κάτι του έλεγε ο άλλος σχετικά με τον Τσίπρα, ναι, αλλά αυτοί κυβερνούν. Δηλαδή ότι θα γίνει αυτό. Είναι εξαγγελία.
2: Με αυτό είναι μεγάλο.
0: Άρα από εκεί ξεκινάμε. Ναι.
2: Εκεί είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή τώρα που θα πέσει ένα 500 άρικο. Τα Χριστούγεννα στους δημοσίους υπαλλήλους, ο Μητσοτάκης το εξήγηλε και θα το εφαρμόσει.
0: Ναι.
2: Ο άλλος που λέει 13ο και 14ο μισθό.
0: Άρα βλέον στην πολιτική τη βλέπουμε, έχουμε περάσει σε εποχές, κύριε Μουμτζή, που οι ιδεολογίες λιγάκι έχουν κάνει στην μπάντα και το πρακτικό, το πρακτικό ζήτημα είναι αυτό που κινητοποιεί το, και η οικονομία, η τσέπη τελικά των πολίτη.
2: Φυσικά, κοιτάξτε, καταρχήν μπαίνουν, εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους, έχουν εγγραφεί εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, αυτά είναι παντελώς άσχετα με το τι έχουν συμβεί στη δεκαετία του 40, του 50, του 60, του 70, του 80, και δεν θέλουν και να μάθουν κιόλας, έτσι. Μην κοιτάμε εμείς οι παλιότεροι που έχουμε τα βιώματά μας, τις εμπειρίες μας, τις ιστορικές μας γνώσεις. Τα παιδιά δεν τους ενδιαφέρει. Αλλού βλέπουν στο μέλλον. Σου λέει, τι θα κάνω εγώ, ένας 25χρονος, πού θα βρίσκομαι εγώ σε μια δεκαετία. Ποιος έχει να με υποσχεθεί κάτι για την επόμενη δεκαετία μου. Λοιπόν, εκεί είναι το παιχνίδι και εκεί είναι. Ποιος θα έχει τον πιο πιστικό λόγο να κινητοποιήσει αυτά τα παιδιά, να τα φέρει στις κάλπες, αν και νομίζω ότι ειδικά σε αυτές τις ηλικίες τις μικρές, η εποχή θα σπάσει ρεκόρ.
0: Σίγουρα θα σπάσει ρεκόρ, γιατί θα γίνουν εκλογές τέλη άνοιξης, μπορεί και Ιούνιο, έτσι πως πάει τα πράγματα, και ήδη οι περισσότεροι θα έχουν νέοι, θα έχουν πιάσει και δουλειά στις περίφημες σεζόν, έτσι.
2: Ναι, από περιέργεια χθες. Ναι. Κοιτώντα αυτό, ήταν ο θάλασσα στο Ρέμο, που ήταν στην τελική πλειοψηφία, ήταν πιτσιρικάδες, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά είχε και 35-40 άριδες, αλλά περισσότεροι ήταν πιτσιρικάδες. Όταν διελύθηκε η συναυλία γύρω στις 2-2 και του και τους έβλεπα να περνάνε για να πάνε στα σπίτια τους, διερωτώμενα, αυτό τώρα τα παιδιά έχουν κατά νου ότι θα γίνουν εκλογές, είναι προβληματισμένα, δεν θα ψηφίσουν, γνωρίζουν καταρχήν πόσα κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές. Είναι μια εξίσωση την οποία αν δεν τη λύσουν τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας και τα μικρότερα κόμματα, θα βρεθούμε απρόοπτου, διότι το έχω γράψει πολλές φορές, στις επόμενες εκλογές η διακύβευση δεν είναι μόνο ποιος θα βγει πρώτος και με τι ποσοστό, αλλά και ποιο θα είναι το ύψος της συμμετοχής, έτσι.
0: Σωστό.
2: Και τη μια συμμετοχή για 45%. Ναι. Απονομοποιεί de facto το αποτέλεσμα.
1: Και ξέρετε, πολλές φορές που βλέπουμε και τους πολιτικούς αρχηγούς να καταφεύγουν σε TikTok βιντεάκια, αστεία πράγματα τα οποία μας ξενίζουν και λίγο έτσι μας αποθούν και μας φαίνονται πολύ ρηχά, είναι νομίζω μαρτυρά αυτή την απόγνωση, την προσπάθεια να μιλήσουν με κάποιο τρόπο σε αυτό το κοινό.
2: Δεν είναι.
0: Και πρέπει να ξέρεις τον τρόπο, να είσαι μέρος αυτού του ζητήματος.
2: Εγώ θα έλεγα σε ένα κόμμα εξουσίας, αν θέλεις να επιθεθείς την νεολαία, βάλε τον Αργυρό ή τον Ρέμο να μεταφέρουν το μήνυμά σου.
0: Σωστό.
2: Ο τρόπος του λέγεται, έτσι. Δηλαδή, αν ο λόγος του Μητσοτάκη και του Τσίπρα έχουν 100 μέτρα εμβέλεια, ο λόγος του Αργυρού και του Ρουβά, αν ήταν πολιτικοποιημένος, θα είχε 1.000 μέτρα, 1.500 μέτρα εμβέλεια. Σε αυτές τις ηλικίες πάντα.
0: Ναι. Βέβαια, τότε θα τον αποδομούσαν, ως συνήθως συμβαίνει.
2: Ναι,
0: αν πολιτικοποιηθεί, γι' αυτό κάτι ξέρουν και δεν πολιτικοποιούνται.
2: Φυσικά,
0: τώρα, επειδή περιμένουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις τώρα μετά τη ΔΕΘ, πιστεύετε θα κουνηθεί καμιά βελόνα, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας θα πλησιάσει το 20 που θέλει σε 100.
2: Όχι, με τίποτα. Δεν το βλέπω.
1: Πώς τον είδατε, τον Αλέξη Τσίπρα?
0: Άρα αυτή είναι η οροφή του, πιστεύετε, το ποσοστό που πήρε?
2: Η οροφή του, το βέλτιστο που περιμένει, να πιάσει το ποσοστό των ευρωεκλογών.
0: Των προηγούμενων εκλογών.
2: Των εκλογών του 23. Που δεν το βλέπω.
0: Ναι, 17 τόσο.
1: 18 κοντά.
2: Κύριε Ανάνο, τον βρήκα πολύ χλωμό.
1: Μάλιστα.
2: Τον βρήκα πολύ χλωμό, διότι ήρθε εδώ για να μπαλώσει την καταστροφική πρεμιέρα του στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, έτσι. Η καταστροφική δεν ήταν η πρεμιέρα τόσο με αυτά που είπε ο ίδιος,
0: αλλά
2: τόσο με αυτά που είπαν στη συνέχεια οι συνεργάτες του, έτσι, που τον έθαψαν στην κυριολεξία.
0: Α, αυτό
2: με τη φορολόγηση των κοσμημάτων. Αυτό έμεινε. Η φορολόγηση των κοσμημάτων και η παγκόσμια βάση δεδομένων. Αυτά μείνανε.
0: Ναι. Σωστό.
2: Δεν έμεινε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι θυμηθήκατε από αυτά που είπε ο Τσίπρας στον Πόρτο Παλάς. Πείτε μου. Ένα πράγμα πείτε.
0: Ναι. Άρα η επιλογή
2: Άλλα
0: συνεργατών είναι. Συνεχίζει να είναι το αδύνατο του σημείο, όπως τον κατηγόρησε
1: και σε αυτή την προσπάθεια να ανανεώσει μεν το δυναμικό του, αλλά μάλλον τελικά θα γυρίσει στους παλιούς καλούς γνωστούς του.
2: Δεν θα γυρίσει στους παλιούς, δεν θα γυρίσει. Πρώτον, κάποιοι από αυτούς δεν θέλουν να εμπλακούν στο εγχείρημά του. Είδαν ότι έχει ένα ταβάνι, θέλουν να τον αφήσουν μόνο του, και μετά όταν αποτύχει να τους καλέσει.
0: Μάλιστα,
2: αυτό θέλω. Τώρα, δεν θέλω να πάνε παρά να παρακαλέσουν για να πάνε. Σου λέει πάρε ένα 14-15% στις εκλογές και μετά θα μας φωνάξεις εσύ για να σε βοηθήσουμε. Για να δούμε τι, τι κάνεις με την Κουφονικολάκου, την Μαριζέτα, τον Παπά και, και όλους αυτούς τους καινούριους που έφερες. Και εδώ άδειασε τους Χιακαντάρη. Που ο οποίος Χιακαντάρης ήταν από τους συντάκτες του μανιφέστου του,
0: ναι,
2: του Τσίπρα. Ναι. Ο ίδιος τον επέλεξε.
1: Βέβαια.
2: Και όταν έκανε μια φυσιολογική δήλωση, φυσιολογική δηλαδή με κάποιον πρέπει να συνεργαστούμε μετά τις εκλογές, είπε: εγώ αυτόν τον κύριο δεν τον ξέρω.
1: Και εξαφάνισαν και το όνομά του από τις λίστες. Ναι.
0: Εννοείται και στο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Ήταν φοβερό αυτό.
0: Λειτουργεί λιγάκι αρχηγικά. Όλα τα κόμματα είναι αρχηγικά, αλλά εδώ λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω.
2: Εδώ προσέξτε. Η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ και εν μέρει το ΠΑΣΟ έχουν μια κομματική δομή. Ο Τσίπρας επέλεξε, δηλαδή και αυτό που είπε χθες, δεν πρόκειται να κάνει συνέδριο. Όταν λέμε δεν πρόκειται να κάνει συνέδριο, τι σημαίνει, δεν πρόκειται να εκλέξει όργανα, έτσι.
0: Ναι, να ακριβώς.
2: Είναι, το συνέδριο εκλέγει όργανα. Επίσης το συνέδριο βάζει και κάποιο, ειδικά το πρώτο συνέδριο, βάζει και κάποιους ιδεολογικούς και πολιτικούς άξονες.
1: Βέβαια.
2: Δεν το θέλει αυτό. Και αυτό φάνηκε και ότι δεν συγκρότησε κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορούσε. Δεν έκανε κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα θα έπρεπε να ψηφίζει πάνω σε συγκεκριμένα νομοσχέδια. Δηλαδή να τοποθετείται. Δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Θέλει να παίζει μόνος του, να λέει ό,τι νομίζει ότι λέει και να έχει και αυτούς τους καινούργιους συνεργάτες του, οι οποίοι υποτίθεται κινούνται στο κλίμα του, αλλά τελικά του κάνουν ζημία.
0: Ναι. Τώρα πάμε λίγο, προεκλογικά είμαστε πλέον, να δούμε τι γίνεται. Πρώτο ερώτημα, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχει περίπτωση να αγγίξουν την αυτοδυναμία? Και δεύτερο ερώτημα, αν δεν υπάρχει, που ίσως να μην υπάρχει, τι γίνεται μετά? Θα θεωρήσουμε σίγουρες τις δεύτερες εκλογές σε περίπτωση μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας?
2: Κοιτάξτε, ο στόχος που έχει εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία λέει μια και έξω.
0: Ναι.
2: Πολύ λογικά βγάζει έξω από το κάδρο τις δεύτερες εκλογές. Έτσι, διότι άμα αποδεχθείς ότι υπάρχουν και δεύτερες εκλογές, ενισχύει την ψήφο διαμαρτυρίας. Ένα.
0: Ναι.
2: Η άποψή μου είναι ότι ο πραγματικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας να έχει μπροστά ένα τριάρι. Αν έχει ένα τριάρι,
0: ναι,
2: μετά στην επόμενη φάση, καταρχήν θα καταθέσει αμέσως την εντολή, δεν θα καθίσει καν να διαπραγματευτεί και θα πάει σε δεύτερες εκλογές, όπου εκεί ενδεχομένως να κινηθεί στην περιοχή του 145 με 152 εδρών στις δεύτερες εκλογές. Αλλά και το 145 να πάρει είναι μια χαρά.
1: Τώρα σε αυτά τα μαθηματικά, κύριε Μουτζή, σας διακόπτω. Ο Αντώνης Σαμαράς πώς μπαίνει?
2: Δεν ξέρω. Είναι σκοτάδι επικρατεί. Δεν ξέρουμε πώς θα μπει, δεν ξέρουμε πότε θα μπει. Λίγο πολύ ακούμε τους συνεργάτες του, ακούγονται και διάφορα άλλα ονόματα τα οποία ενδεχομένως να συμμετάσχουν στο εγχείρημά του.
0: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Είναι ένα πρόβλημα και έχει και ένα πρόβλημα και η Νέα Δημοκρατία με τον Σαμαρά, αλλά και ο Σαμαράς έχει πρόβλημα, διότι όταν θα το ρωτήσουν πού αποβλέπεις, τι θα πει? Να ρίξω το Μητσοτάκι? Δεν γίνεται. Ναι. Πρέπει και κάτι άλλο να πει.
0: Να δούμε. Τώρα οι προφορίες λένε ότι θα επισπεύδει λιγάκι τις διαδικασίες, οπότε...
2: Ναι, και κοιτάξτε, τον επισπεύσει είναι δείγμα μαχαίρι, έτσι. Διότι όταν το επισπεύδεις πρέπει να έχει και τους ανθρώπους οι οποίοι θα βγουν μπροστά και θα μιλήσουν. Τώρα με τα καμένα χαρτιά που είχαν στην πολιτική πριν από 20 χρόνια ή με τους αποτυχημένους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να έχει πολιτική εκπροσώπηση, με δεδομένο ότι ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γυρίσει όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί κάθε μέρα να βγαίνει στα κανάλια, πολλά δεν μπορεί.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα όσο πιο αργά, όσο πιο πολύ το καθυστερήσει και με δεδομένο ότι η ατζέντα του εκ των πραγμάτων είναι μειωμένη, διότι ο Μητσοτάκης του κλέβει την εθνική ατζέντα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Όπως βλέπετε. Εκεί ήταν το σημείο αιχμής του Σαμαρά και ο Μητσοτάκης του το έχει αποκλείσει αυτό το πράγμα. Και αυτό το αποκλείσει. Οπότε τι θα λέει?
0: Ναι.
2: Βοηθήστε με, ψηφίστε με για να διώξει ο Μητσοτάκη. Δεν στέκεται αυτό το πράγμα. Θα το πεις μια φορά, δύο, πέντε. Μετά πρέπει να πεις και κάτι άλλο. Και ποιος θα πεις?
0: Ναι.
2: Εγώ είχα γράψει κάποτε, επειδή ο Σαμαράς είναι Ολυμπιακός, έτσι, με την οποία μείνω πολύ κοντά πριν από δύο χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Πολλά χρόνια, είχα γράψει ότι κοίταξε, με Αναστόπουλο, Μητρόπουλο, Ανατολάκη και Ελευθερόπουλο, δεν μπορεί να φτιάξει σήμερα ομάδα για να παίξει πρώτη εθνική κατηγορία και στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Δηλαδή, αυτό πα να κάνει.
0: Ναι.
2: Αυτό πα να κάνει τώρα. Δεν γίνεται.
0: Να δούμε πόσο ανταπόκριση θα έχει. Ας επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε λοιπόν με το. Δεν έχει την αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ναι, για να σας πω και από αυτό κάτι άλλο. Στο ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά σημασία έχει πώς θα διαμορφωθεί, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Αν πάρει ένα 5 ή 6% και το πάρει όλο από Λατινοπούλου, Βελόπουλο
0: και Καριστιανού.
2: Νατσιό και Καριστιανού και δεν συμμαζεύεται και δεν κάνει καμία ζημία, κάνει. Και η ζημία της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 0,5%, δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι, σωστό.
2: Δεν έκανε τίποτα.
0: Σωστό.
1: Μέχρι και από ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή είχε συζητηθεί έτσι ότι ενδεχομένως να κόψει και από εκεί νούμερα λόγω αυτού του αντιμητσοτακικού μετόπου που επιχειρείται να συγκροτηθεί.
2: Ναι, εντάξει, τώρα άκουσα ότι θα βάλει και κάποια παροπλισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Γενικά δίνει την εικόνα ενός παροπλισμένου κόμματος, ένα κόμμα τους ρετρώνων.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε σε περίπτωση που δεν έχει την αυτοδυναμία. Τι γίνεται, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει.
2: Μιλάμε τώρα για τις δεύτερες εκλογές.
0: Ναι, θα πάμε δεύτερες εκλογές ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς θα έχει σκοπό να βρει συνεργασίες.
2: Νομίζω ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα περιμένει μια βελτίωση του ποσοστού του, ώστε να διαπραγματευτεί από καλύτερη θέση. Η κυρία δεν θα διαπραγματευτεί την Πρωθυπουργία του.
0: Ναι, αυτό είναι ο στόχος. Και η μόνη, από εκεί και πέρα βέβαια, εκτός από κόμματα υπάρχουν και μεμονωμένοι βουλευτές. Δηλαδή μπορεί να το δούμε και αυτό, έτσι.
2: Στο 145, 144, 146 δεν μιλάει με κόμματα, μιλάει με βουλευτές. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Φαίνεται κοινικό, φαίνεται ομό, αλλά έτσι παίζεται το παιχνίδι.
0: Περίπτωση να δούμε συνεργασία με Βελόπουλο υπάρχει, λέτε?
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι στην μενταλιτέ του Κυριάκου αυτή η συνεργασία.
0: Ναι,
2: αν θέλει την άποψή μου, ο Βελόπουλος θα ήταν ένας θαυμάσιος συνεργάτης, όπως ήταν και ο Καμένος για τον Τσίπρα. Είναι πανέξυπνος ο ίδιος, ικανότατος. Δεν ξέρω τι στελέχη έχει.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος τον θέλει και κυρίως ο Βελόπουλος έχει έναν πολύ συγκεκριμένο προσανατολισμό στα εξωτερικά θέματα, τα οποία δεν συμβαδίζουν με τον προσανατολισμό της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα και του Μητσοτάκη ειδικότερα.
1: Και τι θα σήμαινε μια τέτοια συνεργασία, διεκδίκηση κάποιων υπουργείων σε κρίσιμους τομείς?
2: Για ποιον λέτε τώρα?
1: Για τον Βελόπουλο.
2: Δεν νομίζω.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω. Είναι ένας βολικός συνεταίρος, δεν διεκδικεί, παίρνει ό,τι του δώσουν.
0: Ναι.
2: Ο Καμένος δεν διεκδίκησε μόνο για τον εαυτό του του Υπουργείου Εθνικής Αμήνας.
0: Έχουμε καιρό να φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά εσείς βλέπετε μια γραμμική εξέλιξη, εκτός αν συμβεί, ξέρω εγώ, οτιδήποτε με την Τουρκία, κάτι.
2: Γραμμικές εξελίξεις σε βάθος 8 μηνών δεν μπορούν να προγραμματιστούν.
0: Ναι.
2: Σε βάθος 8 μηνών πάντα θα υπάρξουν απρόπτα γεγονότα.
0: Τα γεγονότα που
2: οποία
0: λέμε,
2: ή μειώνουν τη δύναμη μιας κυβέρνησης ή την αυξάνουν, ανάλογα πώς θα το χειριστεί, έτσι.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή μια κρίση στα εθνικά θέματα, η οποία είναι όρατη, είναι όρατη, δεν είναι κάτι το υποθετικό πλέον, το πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση, μπορεί να τις δώσει στις εκλογές, μπορεί όμως και να την χαντακώσει, αν το χειριστεί λανθασμένα.
0: Άρα έχουμε πολύ μπροστά μας διάστημα με τις εκλογές και πολλά να πούμε.
1: Ένα τελευταίο έτσι μικρό σχόλιο, κύριε Μουμτζή, για την εδώ την τοπική πολιτική σκηνή, την αφήσαμε απ' έξω. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Κοιτάξτε, καταρχήν η Νέα Δημοκρατία με τον συνωστισμό υποψηφίων δεν δίνει την εικόνα κόμματος σε αποδρομή, έτσι. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο πρόκειται να ηττηθεί, χτυπάει πόρτες και τις βρίσκει κλειστές. Εδώ ξέρω εγώ πάρα πολλούς πολιτευτές οι οποίοι θέλουν να κατέβουν εκλογές με Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστό.
2: Εκείνο το οποίο θεωρώ σίγουρο είναι την υποψηφιότητα του Γιώργου του Φλωρίδη.
0: Α, ναι.
2: Ναι, θα κατέβει στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω 2-3 ακόμα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία παίζουν μεταξύ Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας θα επιλέξουν τελικά τη Νέα Δημοκρατία. Θα την επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία όχι τόσο θα εκλεγούν όσο για την επόμενη μέρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την Ελλάς του Τσίπρα, χαίρε βάθος αμέτρητο, έτσι. Κανένας δεν ξέρει τα ονόματα.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή βλέπουμε βλέπουμε προσωπικότητες στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρουμε τις προθέσεις του Τσίπρα. Δηλαδή, όποιος πήγε και τον άκουσε, δεν σημαίνει ότι θα τον βάλει και στα ψηφοδέλτια. Πολύ δεν ξέρω αν θα τον δεχθεί και στο κόμμα του κιόλας.
1: Και όποιος παραιτήθηκε κιόλας από την βουλευτική του ιδιότητα, τι γίνεται,
2: ναι,
1: τώρα,
2: φυσικά,
1: τι περιμένει.
2: Φυσικά. Στο ΔΕ ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη ταλανίζεται τα γνωστά προβλήματα, το οποίο δεν είναι το Αλεξανδρουλάκη. Η Θεσσαλονίκη από το 15 και μετά, από το 12 και μετά, 2012 και μετά, ήταν η αχίλια στέρνα του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Mm. Πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά στις εκλογές, το 15 νομίζω, τον είχε ξεπεράσει και ο Λεβέντης στη Θεσσαλονίκη, ήταν το ΠΑΣΟΚ.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, είναι μια προβληματική περιοχή στη Θεσσαλονίκη, και για τη Νέα Δημοκρατία και για τα άλλα κόμματα πλην του Βελόπουλου.
0: Φταίει οποίος, και το πολιτικό προσωπικό της πόλης, λέτε?
2: Θα έλεγα πως ναι. Ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία φταίει, όχι, προσέξτε, για να μην παρεξηθώ, όχι ως προς τις υποκειμενικές δυνατότητες του καθενός, που είναι αξιόλογα άτομα, ότι ποτέ δεν λειτουργήσαν ως ομάδα. Δηλαδή δεν δώσαν την ομάδα, η εικόνα που δίνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι... είναι σολίστες. Δηλαδή παίζουν για την επανεκλογή τους. Δεν τους θυμάμαι ποτέ να έχουν κάνει μια κοινή εμφάνιση σε ένα πάνελ, σε μια εκδήλωση. Και να πούνε για το κόμμα, ρε, για την παράταξη. Μαζεύονται όλοι μαζί όταν είναι ο Μητσοτάκης εδώ, εντάξει.
1: Ενδεχομένως και ανταγωνιστικά να βλέπουν ο ένας τον άλλον.
2: Μόνο ανταγωνιστικά το βλέπουν. Ναι,
1: αποτυπώνεται αυτό.
2: Και αυτό δεν βοηθάει. Δηλαδή μια άσχημη γενική εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία. Συν το γεγονός να πω ότι οργανωτικά είναι μάλλον ανύπαρξη η Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Παλιότερα θυμάμαι, στη δεκαετία του 80 και του 90, οι τοπικές οργανώσεις είχαν μια ζωή, είχαν μια ζωντάνια. Υπήρχαν γραφεία τα οποία άνοιγαν και έκλειναν, έμπαινε κόσμος, έβγαινε κόσμος. Τώρα δεν βλέπω τίποτα. Δεν υπάρχουν κιόλας.
0: Ωραία, έχουμε πολλά να πούμε, γιατί σίγουρα θα έχουμε πολλά επεισόδια, έτσι, πολιτικά. Κύριε Μουμτζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την
2: κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να έχετε μια
1: καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
0: Ο Σάκης Μουμτζής ήταν συγγραφέας και δημοσιολόγος. Τον διαβάζουμε βέβαια καθημερινή στα Μακεδονικά Νέα, στο Liberal. Τα άρθρα του πάντα με ενδιαφέρουσες απόψεις.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
0: Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτσιο. Τα πιο ωραία πρωινά
0: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πέρα από την πολιτική επικαιρότητα, ναι, αλλά βέβαια, που απηχεί κάποια πράγματα, δείχνει και μια κοινωνία σε τι φάση είναι και πώς υποδέχεται κάποια πράγματα. Είδαμε κάποιες περιπτώσεις και αυτή τη βδομάδα, ασχοληθήκαμε με ακραία βία, ενδοοικογενειακή, αλλά και όχι μόνο, είδαμε πολλές υποθέσεις. Και η ερώτηση, Χρήσα, που μας πάντα έρχεται στο μυαλό είναι τι οδηγεί έναν άνθρωπο στην ακραία βία, ειδικά απέναντι σε ένα παιδί. Και ποια σημάδια μπορεί να έχουν προηγηθεί, πόσο έγκυρα εντοπίζει το κίνδυνο, ποιοι μηχανισμοί προστασίας αν λειτουργούν, όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και αν μπορούν να αποτραπούν αυτά, πολλές φορές νιώθουμε και μια συλλογική ευθύνη ως κοινωνία για το αν κάτι έπρεπε να είχε κάνει οποιουσδήποτε από εμάς ή και όλοι μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Ή και αρμόδιοι φορείς και οργανισμοί.
0: Πάμε να τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα θέματα, με τον εγκληματολόγο και καθηγητή ποινικού δικαίου, τον κύριο Φώτη Σπυρόπουλο, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Ρέντζιο, καλημέρα κύριε Ανάνου, καλημέρα στην Ερτρία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Τώρα, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια υπόθεση τόσο ακραίας βίας όπως αυτή με το βρέφος, έτσι, το ερώτημα που είναι εύλογο είναι: μπορούν οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη ενός παιδιού να φτάσουν σε μια τέτοια πράξη, ενώ δηλαδή υπάρχει η εγκληματολογία, μπορεί να εξηγήσει αυτή την αγριότητα, υπάρχει ένα εγκληματολογικό υπόβαθρο που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας, ή κάθε υπόθεση είναι και τελείως διαφορετική?
2: Κύριε Ρέντιο, όλα αυτά που είπατε ισχύουν και αποτελούν και διαχρονικά ερωτήματα την ίδια ώρα. Δηλαδή, καταρχάς, η βία και το έγκλημα είναι ένα φαινόμενο πολυπαραγωγικό. Δεν έχει βρεθεί ακόμη στην εγκληματολογία η μία και μοναδική θεωρία, η αλάθη θεωρία, η οποία θα εξηγεί όλα τα εγκλήματα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν εγκληματολογικές θεωρίες, οι οποίες λέμε ότι εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά την ερμηνεία των εγκλημάτων. Λέμε ότι εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα πεδία. Ας πούμε, άλλες θεωρίες οι οποίες εξηγούν το έγκλημα στο διαδίκτυο, άλλες θεωρίες που εξηγούν το έγκλημα μες στην οικογένεια, τη βία μες στην οικογένεια. Αλλά μία και μοναδική θεωρία με τη μορφή one size fits all δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Τώρα, η βία συγκεκριμένα είναι ένα εγγενές δυστυχώς στοιχείο της κοινωνίας και ξέρετε θα τολμούσα να πω και της ανθρώπινης εξέλιξης. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογείται η χρήση της. Μάλλον εξηγείται η χρήση της. Να πούμε ότι σύμφωνα και τη μυθολογία, αν όσοι θυμόμαστε από το σχολείο, η βία ήταν μόνιμο συνοδός του Δία, ήταν θεότητα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είχε πολεμήσει στο πλευρό του Δία κατά την ονομαχία και πήγαινε συνέχεια μαζί του.
1: Σωστά.
2: Ο κράτος και η Δία κτλ.
1: Τα μάθαμε και στον Προμηθέα Δεσμό ότι είναι σημαντικοί ήρωες, χαρακτήρες.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Στον Προμηθέα Δεσμό ότι νομίζω παρουσιάζεται η Δία και το κράτος να βοηθούν τον ύφεστο να δέσει τον Προμηθέα τον Κάφκασο.
1: Πολύ σωστά, ακριβώς.
2: Όλο αυτό λοιπόν, ποια ήταν, πού οδηγούσε αυτή η παρομοίωση και αυτή η αναφορά. Η βία ήταν, είναι και θα είναι υπαρκτή. Η διαχείρισή της από τη δικαιοσύνη είναι αυτή την οποία εμείς πρέπει να υπηρετήσουμε και μέσω της εγκληματολογίας να την ερμηνεύσουμε.
0: Ναι.
2: Ως πολυπαραγωγικό φαινόμενο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καταρχάς θα πρέπει να απορρίπτουμε. Πρέπει να απορρίπτουμε τη διαχείριση της βίας με βία. Η βία γεννά βία κατά το γνωστό ρητό. Αλλά σε επίπεδο πρόληψης πλέον και όχι καταστολής, γιατί στην καταστολή είναι αργά όταν φτάσουμε εκεί. Σε επίπεδο πρόληψης να μπορούμε να δούμε πού υπάρχει η περίπτωση να έχουμε μορφές βίας και ακραίας βίας για να μην επιτρέψουμε το έδαφος αυτό. Δηλαδή, να πω και ένα παράδειγμα για να καταλάβω.
0: Ναι.
2: Μιλάμε πολλές φορές για την οπαδική βία, για τη βία στα γήπεδα.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι με τα τελευταία μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, προσωποποιημένα εισιτήρια κλπ. Κλπ. Η βία στα γήπεδα έχει μειωθεί αρκετά. Δυστυχώς, έχουμε όμως περιστατικά σύμφωνα με τα οποία η βία στα γήπεδα, η οπαδική βία, έχει μεταφερθεί εκτός γηπεδικών χώρων.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν βλέπετε ότι στο μεταχειρισμό αυτών της βίας θα πρέπει και η πολιτεία να βρίσκει κάθε φορά τις αντίστοιχες απαντήσεις. Ναι. Τώρα για την υπόθεση με το βρέφος στην Κυψέλη, κοιτάξτε, είναι δυθερμήνευτα εκεί τα πράγματα. Δεν έχουμε και σε επιστημονικό επίπεδο σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ναι. Γιατί υπό την έννοια και το ότι υπάρχει μια εξαιρετική ανακριτική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, από την οποία περιμένουμε όλοι μας και κοινή γνώμη να πάρει απαντήσεις για το τι έχει γίνει.
0: Σωστά. Γιατί...
2: Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω ποια εγκληματολογική θεωρία ενδεχομένως θα μπορούσε να επικαλεστώ γενικότερα για ένα τέτοιο ακραία βία στο περιστατικό.
0: Ναι.
2: Αλλά και πάλι ίσως να βοηθήσουν οι όποιες απαντήσεις δοθούν από την ανακριτή διαδικασία, αν υπάρχουν.
0: Ναι, κύριε Σπυρόπουλο, ωστόσο βλέπουμε ένα μοτίβο, βλέπουμε όλο και περισσότερο μέσα στις οικογένειες να εκδηλώνονται πολλές μορφές βίας σε χώρο που υποτίθεται ότι πρέπει να παρέχει και τη μεγαλύτερη ασφάλεια, έτσι, στα παιδιά. Γιατί λέτε να συμβαίνει αυτό, αν συμβαίνει, αν κλείνετε και εσείς ότι συμβαίνει.
1: Έχουν όντως αυξηθεί, να προσθέσω τα περιστατικά, γίνονται πιο γνωστά. Περισσότερο,
0: ναι,
1: γνωστά. Μήπως παλιότερα απλά δεν έβγαιναν ποτέ μπροστά.
2: Κύριε Γάντζιο, κύριε Ανάνου, επιτρέψτε να σας πω, δεν γνωριζόμαστε από κοντά, αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι σε από τις ερωτήσεις σας είστε εξαιρετικοί δημοσιογράφοι.
0: Να είστε καλά.
2: Να σας πω γιατί το λέω, για να σας ακούνε ακροατές. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, βρίσκομαι στην Αθήνα εξάλλου. Γιατί από την ερώτησή σας και μόνο φαίνεται ότι διαπιστώνετε με εψιλόν και οι δύο το τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την οικογενειακή βία. Αυτό που έχει συμβεί δεν θεωρώ ότι είναι η αύξηση της βίας, είναι η ορατότητα.
0: Η ορατότητα.
2: Πλέον πολύ περισσότερα περιστατικά καταγγέλλονται, πλέον πολλά περισσότερα θύματα μιλούν, έχουν διαμορφωθεί οι μηχανισμοί ήδη από τον νόμο των 3500 του 2006 και μετά, προκειμένου να μιλούν τα θύματα αυτά. Και αυτά, βέβαια, αυτή η ορατότητα είναι και αποτέλεσμα και διεθνών πολιτικών. Δηλαδή, η επιστήμη, καταρχήν, και μετέπειτα η πολιτεία, εντόπισε ότι σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος έπρεπε να είναι πιο ασφαλής από όλους, όπως είπε ο κύριος Γάντζιος, ότι εκεί έχουμε πολλές φορές εστίες βίας, τις οποίες δεν βλέπουμε, πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτές τις πόρτες, λοιπόν, φαίνεται ό,τι αφορά την κατηγορία της βίας, να ανοίγουν. Άρα, ναι, τα περιστατικά τα οποία καταγράφονται είναι αρκετά περισσότερα, γιατί είναι πλέον πιο ορατά. Τα βλέπουμε. Θεωρώ ότι υπήρχαν και παλιά, δεν θα το μάθουμε ποτέ, είναι μια γνώμη αυτή, γιατί δεν έχουν καταγραφεί. Θεωρώ ότι υπήρχαν και παλιά και δεν καταγράφονταν. Mm. Ωστόσο, επιτρέψτε μου και μια τελευταία κουβέντα, ένα αστερίσκο εδώ.
0: Ναι.
2: Το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς, εμπειρικά έχουμε καταγράψει ότι, και όχι μόνο εμπειρικά, ξέρετε, και σε επιστημονικό επίπεδο, σε συνέδρια, εγώ χτες

0: της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, πολλές φορές περιστατικά τα οποία δεν είναι τόσο σημαντικά ούτως ώστε να εφαρμόζεται ο νόμος περί νοικοκυριακής βίας, οδηγούνται στα δικαστήρια μετά από μια καταγγελία που μπορεί να γίνεται πάνω στη σύγχυση, στα νεύρα κάποιου ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως προσέξτε, γιατί το λέω αυτό, δεν το λέω για να κρίνω τους συμμετέχοντες που δεν είναι, αλλά αυτό το περιστατικό καταγράφεται στις στατιστικές της αστυνομίας ως περιστατικό νοικοκυριακής βίας, ενώ μετέπειτα ο δράστης έχει απαλλαγεί. Ένα ζήτημα λοιπόν που θα ήθελα να θέσω κλείνοντας είναι ότι θα έπρεπε κανονικά, γιατί πολλές φορές βλέπουμε στατιστικά της αστυνομίας και λέμε τόσες ληστείες, τόσα περιστατικά νοικοκυριακής βίας. Αυτά τα στατιστικά δεν είναι πλήρη. Γιατί είναι ότι έχει χαρακτηρίσει η αστυνομία για παράδειγμα ως ληστεία, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτός μετά αθώθηκε στο δικαστήριο. Μάλιστα. Άρα το πιο σωστό θα ήταν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη να συνεργαστούν προκειμένου να παρουσιάζουν και στατιστικά με follow-up.
1: Όταν ολοκληρώνεται.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και μια ταινία το Φιόρδι είδαμε ακριβώς με αυτό το έτσι, την καταγγελία ενδοκογενειακής βίας που φτάνει στα άκρα και ξεσήκωσε πολύ
1: και
2: συζήτηση.
1: Υπάρχουν και ερωτηματικά για
2: τώρα,
1: το τι και πώς.
2: Δεν ξέρω, εσείς κύριε Σπυρόπουλε, πώς βλέπετε την κάλυψη από εμάς, από τους δημοσιογράφους, από τα μέσα ενημέρωσης σε τόσο φορτισμένες υποθέσεις? Γιατί κάποιοι λένε ότι μετατρέπουν τη φρίκη και σε θέαμα, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι πιο διακριτική. Είναι σωστός ο τρόπος αυτός? Μήπως και η συνεχής επανάληψη κάποιων λεπτομεριών υποθέσεων μας εξοικειώνει με τη βία και με το έγκλημα?
0: Σίγουρα μας εξοικειώνει με τη βία, αλλά εγώ θα ήθελα πριν σκεφτώ, πριν να αναπτύξω κάποια σκέψη για αυτόν τον προβληματισμό, θα ήθελα να πω το εξής. Και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, αλλά και παλαιότερα και διαχρονικά μπορώ να σας πω, υπάρχουν υποθέσεις, πολύ σημαντικές υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος και υποθέσεις με σοβαρό εγκληματολογικό περιεχόμενο, οι οποίες έχουν αναδειχθεί μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα.
2: Σωστά.
0: Αυτό το παράσημο στους δημοσιογράφους δεν μπορεί να το πάρει κανένας επιστήμονας, κανένας αξιωματικός της αστυνομίας, κανένας πολιτικός, κανένας υπουργός. Άρα, σωστό, το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι, να το πούμε λαϊκά, κυτρινίζουν. Η έννοια κίτρινος τύπος είναι παλιά, δεν την ανακάλυψα τώρα εγώ για να τη χρησιμοποιήσω. Το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κυτρινίζουν δεν μπορεί να απαξιώσει το σύνολο των δημοσιογράφων που κάποιοι εκ των οποίων κάνουν και πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την ερευνητική δημοσιογραφία.
2: Βέβαια.
0: Ναι, μας εξοικειώνει δυστυχώς η βία, η παρουσία της βίας, η εικόνα της βίας, οι λεπτομέρειες φαίνεται να μας εξοικειώνουν. Αρκεί όμως να θέλουμε και εμείς να εξοικειωθούμε.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή θα πρέπει να δούμε μετά, είναι και στο χέρι του πολίτη, του τηλεθεατή, του ακροατή, το τι τον αφορά και τι όχι. Αν κάποιος ακροατής σας δεν ενδιαφέρεται για τη συνέντευξη που κάνουμε αυτή τη στιγμή για θέμα που παρουσιάζουμε, είμαι σίγουρος ότι έχει αλλάξει ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Σωστά. Πολυφωνία υπάρχει και μπορεί να διαλέξει κανείς την πηγή της ενημέρωσης. Κύριε Σπυρόπουλε, μιας και αναφερθήκατε στο διεθνές αυτοσυνέδριο στο οποίο συμμετείχατε τις εγκληματολογίες, μπορείτε έτσι να μας συνοψίσετε 2-3 σοβαρά θέματα που τέθηκαν εκεί προς συζήτηση? Ποια ήταν έτσι αυτά κυρίως που σας απασχόλησαν?
0: Καταρχάς, το βασικότερο θέμα το οποίο απασχολεί πλέον το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εγκληματολογίας που απασχόλησε φέτος στη Βαρσοβία την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκληματολογίας ήταν η χρήση της τεχνολογίας, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλά επίπεδα σε ό,τι αφορά το έγκλημα. Δηλαδή και για τη χρήση ως εργαλείο εγκλήματος και για τη χρήση ως εργαλείο πρόληψης. Πολλά επιστημονικά πάνελς, πολλές επιστημονικές εισηγήσεις, πολλά πορίσματα των working groups είχαν να κάνουν με τη χρήση της τεχνολογίας ή της τεχνητής νοημοσύνης. Και εκεί ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις. Εμείς χαρακτηριστικά θα σας πω ότι κάναμε μια παρουσίαση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τη χρήση αυτή στο forensics accounting, στα λογιστικά πληροφορικά συστήματα, πολύ εξειδικευμένα θέματα δηλαδή. Από εκεί και πέρα συμμετέχω, είμαι σύνδεσμος της Ελλάδας για την Ελλάδα και την Κύπρο,

0: όμως για την Ελλάδα και την Κύπρο, σε ένα working group που αφορά την αστυνόμευση και στο working group αυτό, στην ομάδα αυτή εργασίας, η εξειδικευμένη ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας, συζητούσαμε για τη χρήση της τεχνολογίας σε ό,τι αφορά την αστυνόμευση, το policing. Mm-hmm. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι του συνεδρίου, ναι, ήταν αφιερωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Ένα πότε, άλλο πέρα. Κομμάτι του συνεδρίου ήταν σημαντικό επίσης, στο οποίο συμμετείχαμε και σε αυτό, και στα δύο συμμετείχαμε το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, το οποίο εδώ στην Ελλάδα, το οποίο είμαι ιδρυτικό μέλος mm-hmm. και υπεύθυνος ακαδημαϊκών συνεργασιών. Σε ένα άλλο κομμάτι βασικό στοιχείο του συνεδρίου ήταν τα ζητήματα φύλου. Η έμφυλη διάσταση εγκλημάτων, η έμφυλη διάσταση της πρόληψης, gender issues δηλαδή, σε ό,τι αφορά και το diversity και όλες αυτές τις έννοιες που απασχολούν πια και σε κοινωνικό επίπεδο, άρα και σε εγκληματολογικό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Η εγκληματολογία εξελίσσεται. Mm-hmm. Εξελίσσεται σύμφωνα με την κοινωνία, προκειμένου να μπορεί να κατοχυρώσει δικαιώματα. Αυτό είναι το μαγικό αυτής της επιστήμης. Mm. Ότι ασχολείται με το τι είναι έγκλημα και πώς θα πρέπει ο δράστης να τιμωρηθεί, με βάση όμως με φίλτρο τα ανθρώπινα δικαιώματα.
2: Ναι, τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν όλους. Γιατί ξέρετε τι σκέφτομαι, ναι, ότι κάθε ιδεχθές έγκλημα που έρχεται στο φως ανοίγει αμέσως μια συζήτηση για αυστηρότερες ποινές, για μεγαλύτερες ποινές, σε περιπτώσεις όπως κακοποίησης παιδιών μιλάνε πολύ και για την επαναφορά της ανατικής ποινής. Πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά κάτι τέτοιο ή συνήθως ένα έγκλημα διαπράττεται χωρίς τέτοιον υπολογισμό?
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι όλη αυτή η συζήτηση ξεκινάει γιατί σε ό,τι αφορά την ποινική διαδικασία υπάρχει ένας μεγάλος αδικημένος που είναι το θύμα.
2: Το θύμα.
0: Ένας μεγάλος αδικημένος παράγοντας, το θύμα. Εγώ για να μιλάμε και πραγματιστικά δεν θα ξεχάσω ποτέ την έκκληση των οργονέων της Ελένης στο Παλούδι μετά που συμμετείχαν ή παρίσταντος στην δίκη των κατηγορουμένων για την ανθρωποκτονία του παιδιού τους, που έλεγαν ότι ερχόμαστε από τον Εύρο στην Αθήνα, έχουμε έρθει 25 φορές, έχουμε αφήσει τις δουλειές μας, έχουμε υποβληθεί σε τεράστια έξοδα, είναι απίστευτα δαπανηρό, σε τεράστια ταλαιπωρία. Βλέπουμε λοιπόν τα θύματα ενός εγκλήματος, οι παριστάμενοι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου, να ταλαιπωρούνται και να συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται ακόμα και μετά το έγκλημα. Μόνο και μόνο για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο και στο συνέδριο στην Βαρσοβία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας παρουσιάσαμε και με το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος μία εισήγηση αναφορικά με τα ζητήματα θυματοποίησης και τα ζητήματα αναγνώρισης δικαιωμάτων και προστασίας των θυμάτων. Άρα το θύμα, ναι, είναι και αυτό ένας παράγοντας στη δίκη ο παθών εκ του εγκλήματος, για να μιλάμε νομικά, και πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του. Γι' αυτόν τον λόγο συζητάμε πολλές φορές για αυστηροποίηση ποινών. Αλλά η αυστηροποίηση ποινών έχει αποδειχθεί και διαχρονικά, αν θέλετε, από τους νόμους του Δράκοντα, από τους δρακόντιους νόμους ξεκινώντας και μετά, ότι ποτέ δεν υπήρξε αποτελεσματική.
2: Μάλιστα.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η θανατική ποινή σε πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με τις καταγραφές, δεν μειώθηκαν οι ανθρωποκτονίες, ενώ οι δράσεις γνωρίζουν ότι επιβάλλεται θανατική ποινή.
2: Ναι, σωστά.
0: Οι αυστηρότερες ποινές ρίχνουν νερό στο μήλο της βαρβαρότητας.
2: Μάλιστα.
0: Κατά το «η βία γεννά βία»,
2: ναι,
0: που λέγαμε πριν.
2: Σαφής είστε.
0: Το ζήτημα είναι η πρόληψη.
2: Πρόληψη. Έτσι, πάλι
1: έτσι,
2: καταλήγουμε
1: εκεί. Θα καταλήξουμε. Μάλιστα.
2: Ωραία. Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα.
1: Πολύ διαφωτιστικά όσα μας μεταφέρατε, πραγματικά.
2: Και σίγουρα θα έχουμε αφορμές, δυστυχώς ή ευτυχώς, να τα ξαναπούμε.
1: Δυστυχώς.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Φώτης Σπυρόπουλος, εγκληματολόγος, καθηγητής ποινικού δικαίου από το Κέντρο Μελέτης Εγκλήματος, ξεχάσαμε να πούμε, που κάνει πολύ σημαντική δουλειά πάνω σε αυτό το τομέα. Ακούσαμε και τι συζητήθηκε ευρωπαϊκά στη Βαρσοβία. Τεχνητή νοημοσύνη και εδώ, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Είδες τι είπε, η εγκληματολογία μια επιστήμη που αλλάζει και προσαρμόζεται στην νέα εποχή και αυτή. Λοιπόν, εμείς να κάνουμε ένα διάλειμμα.
2: Βέβαια.
1: Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πέφτει σήμερα η ευλαία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης θα παραχωρήσει στις 12 το μεσημέρι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της ομιλίας του στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιστράτευσε τη χρήση του φόβου κατά των πολιτών. Επαναφέρουμε, είπε, σταδιακά τον 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και τη 13η σύνταξη. Καταργούμε το 13ωρο και προτείνουμε την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εβδομάδας εργασίας με τις ίδιες αποδοχές. Αναγέννηση του ΕΣΥ και μισθολογική αναβάθμιση για γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το υγειονομικό προσωπικό εξήγηλε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι επαναφέρουμε τα όρια ηλικία συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη, διορθώνοντας μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο νησί βρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Χθες ο κ. Μητσοτάκης από το Καστελόριζο τόνισε ότι στόχος είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες στο νησί. Στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που θα γίνουν στο Δήμο Βιάνου θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με έντονη αντιδικτατορική δράση. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Ένας νεκρός και 140 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός του ναυαγίου επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας στο Βόρνεο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης. Σε 102 ανέρχονται οι επιβαίνοντες που διασώθηκαν, ανακοίνωσε ο τοπικός επικεφαλής των διασωστών. Ο ένας από τους επιβαίνοντες που απομακρύνθηκαν υπέκυψε, διευκρίνησε ο ίδιος αξιωματούχος. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκη αποφάσισε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη να τεθεί ισορρός του από τις 7.30 σήμερα το απόγευμα ως το πρωί της Δευτέρας. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Τουλάχιστον 70% ακριβότερο αναμένεται να είναι φέτος το χειμώνα το πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκου Παπαγεωργίου. Με τη τιμή του Brent να κινείται πέριξ και άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο, με την κυβέρνηση να δηλώνει έτοιμη να λάβει νέα μέτρα εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε στο 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανίων Σιθωνίας στη Χαλκιδική 20 λεπτά πριν από τις 5 τα ξημερώματα. Γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος με συνεπιβάτη έναν 26χρονο κατευθυνόταν προς Σιθωνία όταν για λόγους που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος. Ο 25χρονος τραυματίστηκε ελαφρύτερα ενώ ο 26χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική χρειάστηκε η συνδρομή 5 πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό τους. Σε ρυθμούς ποδοσφαιρικού ντέρμπι θα κινηθεί σήμερα η Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 το βράδυ για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά και για λόγους γοήτρου. Μια ματιά στον καιρό για σήμερα, Κυριακή, στην Μακεδονία και τη Θράκη. Προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Ο Κώστας Χριστιανός είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.
8: Η πόλη κινείται σε ράθυμους κυριακάτικους ρυθμούς.
1: Η έκθεση μόλις άνοιξε.
8: Έχει ανοίξει και η κινητικότητα ήδη. Βλέπω και κόσμο αρκετό από το μετρό να βγαίνει, Χρύσα, εδώ στη στάση της Συντριβάνη.
1: Και τελευταία μέρα πια.
8: Αν κινήσετε με το αυτοκίνητό σας, οι δρόμοι προς όλες τις κατευθύνσεις είναι αυτή τη στιγμή καθαροί.

0: Λοιπόν, πάμε Τάσο τώρα να συζητήσουμε για την παράσταση «Μια συλλογική ανάσα». Μια διαδραστική παράσταση σύγχρονου χορού από την ομάδα Random Magnetic Moment που μας έρχεται την ερχόμενη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη χορογράφο, δραματουργό και ερμηνεύτρια της παράστασης Δέσποινα Καπουλίτσα για να συζητήσουμε για τη συλλογική μας αυτή ανάσα. Καλημέρα, κυρία Καπουλίτσα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, σας βρίσκουμε σε διαδικασία των τελευταίων προβών?
2: Ναι. Τώρα είμαστε μια πρόβα πριν το θέατρο, μετά θα είμαστε εκεί.
0: Για να πούμε λοιπόν, αν δεν έχετε αντίρρηση, έτσι να πάμε λίγο στον πυρήνα αυτής της παράστασης. Πώς γεννήθηκε η ιδέα, γιατί αυτός ο τίτλος, «Συλλογική ανάσα», τι θέλατε να διερευνήσετε μέσα από αυτό?
2: Η παράσταση αυτή είναι συμμετοχή με την έννοια ότι δημιουργείται μαζί με τους θεατές, το κοινό, το οποίο εφόσον το επιθυμεί μπορεί να μοιράζεται κάποιες ιστορίες που μπορεί να είναι είτε καθημερινές, μπορεί να είναι στιγμές, αναμνήσεις, κάτι απλό ή όχι απλό που θα ήθελε να το μοιραστεί και μετά αυτό περνάει στη σκηνή και δίνεται εφετηρία για μια συλλογική σύνθεση.
1: Δηλαδή, για να καταλάβω, λέμε κάποιο συνέστημα ή κάποια ιστορία δική μας εκείνη την ώρα και εσείς το μεταφράζετε σε χορογραφία?
2: Ναι, κάπως έτσι.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό πρωτότυπο, ναι.
2: Χορό με μουσική και το φως, γιατί και ο μουσικός και η φωτρίστρια αυτοσχεδιάζουν. Δηλαδή, συμμετέχουμε όλοι μαζί σε όλο αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή.
0: Και υπάρχει και εικαστική δράση επίσης, να συμπληρώσουμε εδώ επί σκηνής, έτσι.
2: Εικαστική δράση τώρα δεν είμαστε πολύ έτοιμοι γι' αυτό, αλλά επειδή θα συνεχίσουμε τις παραστάσεις,
0: ναι.
2: Γιατί θα έχουμε άλλες δύο παραστάσεις, το Τέρκαλο, ένα χώρο πολιτιστικό στην Κασάνδρου τον Οκτώβριο και μετά έχουμε και κάποιες δράσεις στο Θεατρείο Σταυρού στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Οπότε είμαστε για πιο
0: λίγο. Άρα είναι μια παράσταση, έτσι, πώς να το πούμε, που είναι διαρκώς εξελισσόμενη.
2: Βασικά είναι μια παράσταση που είναι πρόβλημα. Δεν είναι κάτι προκαθορισμένο, ακριβώς γιατί θα δημιουργηθεί από τις ιστορίες του κοινού και επίσης κάτι που μπορούμε να το εξελίσσουμε, μπορεί να το αλλάζουμε, να το μεταμορφώνουμε. Ναι.
0: Το έχετε δοκιμάσει έτσι άλλη φορά αυτό, την αλληλεπίδραση με τους θεατές? Αναρωτιέμαι, το κοινό είναι έτοιμο να μιλήσει, να μοιραστεί προσωπικές ιστορίες και συναισθήματα?
2: Στο πλαίσιο της ομάδας όχι. Είναι ίσως το πιο καθαρά συμμετοχή, το πιο καθαρά συμμετοχικό project της Random. Είναι κάτι το οποίο και μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα είναι και κατά πόσο θα μπορέσουμε και να σπάσουμε τον πάγο με το αν υπάρξει με το κοινό, αλλά και πώς θα υπάρξει αυτή η πιθανία να συμμετέχει σε όλο αυτό. Οπότε αρχίζουμε να προσκαλούμε κόσμο στις πρόβες, ανοίγουμε δηλαδή τις πρόβες για να κάνουμε έτσι μια μικρή προσομοίωση της συμμετοχικής διαδικασίας, να δούμε δηλαδή πώς μπορεί και προτείνονται ιδέες, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, κάπως έτσι.
0: Ακριβώς, και τι είναι εν τέλει η συλλογική ανάσα?
2: Η συλλογική ανάσα έχει να κάνει με όλο αυτό το, καταρχάς είναι αυτή τη μικρή, την πρόσφερη, την προσωρινή σκηνή ισότητα που δημιουργείται στο για τη δημιουργία της παράστασης, είναι συλλογική, γιατί όλοι οι παράγοντες, δηλαδή και το κοινό της καλλιτέχνης, είμαστε, συμμετέχουμε ισότιμα σε αυτό. Και επίσης, έτσι όπως το έχουμε δει και στην πράξη, και έτσι όπως και θα θέλαμε να είναι και ο στόχος, θα το πούμε, η δημιουργία έτσι μικρών προσωρινών πάλι κοινοτήτων, το πλαίσιο των παραστάσεων, όπου όλοι κάπως μέσα από αυτό το μοίρασμα γνωριζόμαστε καλύτερα και μπορούμε μπορούμε έτσι να αναπνεύσουμε, να δούμε, να αναγνωρίσουμε πράγματα από εμάς στους άλλους. Οπότε έτσι γίνεται κάτι ατομικό, μπορεί να πάρει μια συλλογική διάσταση.
0: Βέβαια, μια παρέα, μια ομάδα, και το κοινό και οι ερμηνευτές επισκηνής. Τώρα να πάμε λίγο πίσω στην Random Magnetic Moment και να πούμε πώς γεννήθηκε αυτή η ομάδα, πώς προέκυψε η ανάγκη να την δημιουργήσετε.
2: Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε το 2019, έχει δηλαδή 6 χρόνια. Γεννήθηκε γιατί καθώς υπήρχε ήδη δημιουργία, ας το πούμε, μέσα στην πόλη. Ήθελα να γίνει κάτι το οποίο να έχει λίγο πιο σταθερή νομική μορφή για να μπορέσει να παίρνει και κάποιες... να μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και διαδόσεις που επιχορηγήσουν κάπως έτσι.
0: Βέβαια.
2: Από εκεί.
0: Και πώς τα βλέπετε τα πράγματα σε σχέση με τη σκηνή του σύγχρονου χώρου στη Θεσσαλονίκη? Ναι. Δεν είναι το τοπίο έτσι και πολύ, πώς να το πούμε...
1: Δεν ξέρω αν ο κόσμος και ο κόσμος υπάρχει να σε ρίξει το σύγχρονο χώρο.
0: Και ο κόσμος έτσι. Και οι καλλιτέχνες και οι ομάδες.
2: Ναι, γενικά το κοινό του σύγχρονου χώρου είναι περιορισμένο. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα. Και είναι και ίσως και μια μορφή τέχνης που δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμη. Ίσως είναι και ένας από τους... Όχι, ίσως. Από εκεί ξεκίνησε αρχικά και η ιδέα για αυτό το στόδιο και τη συλλογική ανάσα. Γιατί σκεφτόμουν γιατί εμείς οι κορυφαίες, ο σύγχρονος χώρος δεν έχει τόσο πρόσβαση, ας πούμε. Δεν υπάρχει τόσο και πρόσβαση. Δεν έχουμε τόσο πολύ κοινό όπως μπορεί να έχει το θέατρο ή η μουσική, μια συναυλία. Ίσως ένας από τους λόγους είναι ότι δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν υπάρχει ο λόγος όπως υπάρχει το θέατρο, για παράδειγμα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Να χρειάζεται να ερμηνεύουμε κάποια πράγματα με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Γιατί και οι γλώσσες μπορούν αφηρημένοι ως εντοπλίσεων. Mm-hmm. Οπότε, ναι, και επειδή σε ένα πρώτο στάδιο, δεν ξέρω, μάλλον οι άνθρωποι από τον εγκέφαλό μας θέλουν να τα κατανοούμε όλα κάπως με έναν τρόπο, να τα εξηγούμε. Και αυτό τώρα ο χρόνος βάζει μια άλλη διαδικασία, ας πούμε, σκέψη.
1: Ναι.
2: Ίσως γι' αυτό ότι δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη ψυχή.
0: Έχετε δίκιο, γιατί πολλές φορές αυτό λειτουργεί και αγχωτικά για τον θεατή που λέει «Μα δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει» και ίσως αυτό να μην είναι το σημαντικό, να μην χρειάζεται κάποιες
1: φορές. Μας αισθανθεί μου. Ναι,
2: ναι.
1: Σωστό. Η τέχνη όλη που κάνει αυτό.
2: Ναι, όλη η τέχνη. Να καταλάβουν μέσα από διαφορετικούς τρόπους πράγματα.
1: Ωραία, με συλλογικούς τρόπους. Να πάρουμε μια συλλογική ανάσα λοιπόν την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Και είμαστε σε ένα δρόμο, πιστεύετε, για να, έτσι, να γίνει πιο ανοιχτή, πιο δημοφιλής η τέχνη του σύγχρονου χορού? Βλέπετε να αλλάζουν δηλαδή κάποια πράγματα? Η Θεσσαλονίκη είχε μια παράδοση, να πούμε την αλήθεια. Είχε ομάδες στο παρελθόν.
2: Υπήρχε ένας πυρήνας πιο δυναμικός και λόγω του χωροθεάτρου.
0: Βεβαίως.
2: Το κρατικό θέατρο. Δηλαδή ήταν και ένας τόπος που γινόταν σημείο επίσκεψη από το εξωτερικό ανθρώπων και από άλλους όλους ακριβώς γι' αυτό.
0: Σωστά.
2: Μετά όμως, δεν ξέρω, έχει λίγο... Μετά από αυτό κάπως χάθηκε ένας σημαντικός τρόπος συνάντησης και ανταλλαγής για το σύγχρονο χώρο. Τα τελευταία χρόνια ίσως λίγο
0: σαν κάτι να ζωντανεύει, και εμείς το νιώθουμε αυτό, κάτι να κινείται.
2: Ναι, γιατί αρχίζει και γίνεται περισσότερο...
0: Ναι.
2: Βοηθάει λίγο και στηρίζει από επιδοτήσεις από το κράτος και πάλι και θέλω πολύ λίγο σε σχέση με το που μπορούσε να γίνει με βάση και το δυναμικό της πόλης, αλλά αρχίζει να λίγο ζωντανεύει παραπάνω.
0: Μάλιστα. Μακάρι, ναι. Το ευχόμαστε όλοι και προς το παρόν θα δώσουμε ραντεβού στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Αυτόν
0: τον πολύ όμορφο χώρο, την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, 9 το βράδυ, με τη συλλογική ανάσα. Θα το περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Χορογράφος και χορεύτρια Δέσποινα Καπουλίτσα ήταν μαζί μας.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Τα πιο ωραία πρωινά.
1: Με τη Χρύσα Νάνου
0: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, πάμε Τάσο τώρα να πεταχτούμε, να βγούμε από το στούντιο, να πάμε μια βόλτα ως τη συμβολή των οδών Ερμού και Καρόλου Ντίλ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, εκεί που βρίσκονται οι γνωστές βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ και να δούμε...
1: Της Telecom.
0: Ναι, σωστά.
1: Πλέον.
0: Και να δούμε, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ο τίτλος.
1: Έχει αλλάξει εκεί, ναι.
0: Τι ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή εκεί. Είναι ο σχεδιαστής κοσμημάτων και αντικειμένων Ανδρόνικος Σαγιάννος και βρίσκεται εκεί με τον Γιάννη Αργυριάδη, τον επιμελητή των βιτρινών. Και κάτι στείνουν
1: αυτή την ώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Okay, μας το πει ο ίδιος.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Σαγιάννη, να τον βάλουμε στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Σας βρίσκουμε εκεί αυτή τη στιγμή και θα μας μεταφέρετε, θα μας δώσετε τα μάτια σας για να δούμε και εμείς.
1: Θα μας βάλετε στη βιτρίνα.
2: Ναι. Θα σας πω συνοπτικά ότι αυτό αναφέρεται σε μια έκθεση κοσμήματος. Σε ένα χώρο που μου τράβηξε την προσοχή γιατί... η βασική του δύναμη είναι ο δρόμος. Mm-hmm. Αυτή η τυχαιότητα στο πέρασμα που επιτρέπει στον κάθε άνθρωπο να δει από τη δική του θέση. Οπότε αυτό ήταν και ο λόγος που οργανώθηκε ένα ξυλόμορφο, το λέω δούριες μορφές, γιατί είναι μια ξύλινη κατασκευή όπου με κίνηση, φως και σκιές θα αφηγηθεί μια σειρά κοσμάτων που είναι πολύ συγκεκριμένη, έχει να κάνει με κινητικά κοσμήματα. Και αν έπρεπε να αποσαφηνίσω αυτό το κινητικό κόσμο, θα έλεγα ότι τι τα χαρακτηρίζει. Προσδιορίζεται κυρίως με τις εναλλαγές και τις μεταμορφώσεις που θα προκαλέσει κίνηση. Άρα και η δομή που έχει το ξυλόμορφο αυτό που θα δείτε είναι για να αφηγηθεί την ιστορία των κοσμάτων και τη δυναμική του με τον πιο άμεσο τρόπο.
1: Μάλιστα. Άρα θα κινείται και αυτό κάπως.
2: Είναι όλα κινητικά. Φανταστείτε, είναι σαν ένας μικρός κόσμος από μαριονέτης, μόνο που είναι αντικείμενα. Ένας μικρό κόσμος που για να τον δεις πρέπει να κινηθεί, αλλιώς τον προσπερνάς. Είναι αόρατος.
0: Εννοείται ότι όπως το κόσμημα, το οποίο το φέρει κανείς επάνω του, είναι ένα έργο τέχνης, ένα μικρό έργο τέχνης, το οποίο κινείται επίσης. Δεν είναι φτιάχνεται για να μείνει κάπου στατικά, αλλά για να κινείται μαζί με τον φέροντα οργανισμό, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε αν είναι όμως. Έχει διαφορά ένα δαχτυλί, μια βέρα που θα φορέσετε και θα περπατήσετε μαζί της και διαφορετικά ένα δαχτυλίδι που όταν θα πρέπει να το φορέσετε θα πρέπει να κάνετε μια κίνηση και από μια επίπεδη επιφάνεια να γεννήσει μια μορφή που θα σας επιτρέψει να το φορέσετε. Όλη αυτή η διαδικασία όμως θα πρέπει να γίνει για να μεταμορφώσει το αντικείμενο. Και όχι με τη μεταφορά απλά ότι επειδή το μεταφέρω εγώ είναι κινητικό. Άρα
0: σωστά.
2: Αυτό είναι πολύ σαφής και κάθετος. Υπάρχει ειδοποιώς διαφορά στα κινητικά κοσμήματα, γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η μεταμόρφωση, δεν θα γεννηθεί αυτή η εναλλαγή, που είναι και το μαγικό κομμάτι αυτών των αντικειμένων.
0: Ακριβώς. Τώρα, κύριε Σαγιάννη, εσείς έχετε μια μακρά διαδρομή στο σχεδιασμό κοσμήματος και αντικειμένων. Να πούμε ότι το κόσμημα συνοδεύει τον άνθρωπο σχεδόν από τις απαρχές της ύπαρξής του. Τα παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα, δεν ξέρω σε ποια εποχή χρονολογούνται.
2: Λέμε από τα παλαιότερα στον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Πάντα ήθελε ο άνθρωπος κάτι να βάλει επάνω του για να συνδέοντας τον με την τέχνη, έτσι, με την αγάπη για την ομορφιά.
2: Αναρωτηθήκατε για ποιο λόγο έχουμε αρχαιότατα ευρήματα κοσμήματος με πολύ μεγάλο εύρος υλικών, γιατί θέλουμε να τα φοράμε. Γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και κάθε τι περίεργο, αξιοπερίεργο θα έλεγα, θέλουμε να το φοράμε, γιατί αυτό θα προκαλέσει και θα διεγείρει την οποιαδήποτε συνάντησή μας. Πέρα από τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει με τους συμβολισμούς, τα δαχτυλαχτά ή θρησκευτικά κομμάτια ή κοινωνικές διαστρωματώσεις.
0: Ή και συναισθηματικά ενδεχομένως, το δαχτυλίδι της γιαγιάς μου, ας πούμε, και κάτι τέτοιο.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
0: Αλλά είναι και κάτι περισσότερο αυτή η σχέση μας με το κόσμημα.
2: Νομίζω ότι δένεσαι με αυτό χωρίς να το θέλεις και μετά όταν σου λείπει είναι σαν να λείπει ένα μέρος του σώματός.
1: Εσείς τώρα όταν σχεδιάζετε ένα κόσμημα, ποια είναι εκείνη η κρίσιμη στιγμή αν υπάρχει κάποια τέτοια που πάβει να είναι ένα κόσμημα και γίνεται ένα αντικείμενο τέχνης ουσιαστικά ή αυτά είναι αλληλένδετα?
2: Τι να σου πω, θεωρώ ότι δεν είμαι καλλιτέχνης, εγώ δημιουργός είμαι. Οπότε όλα αυτά γίνονται από μια αγωνία. Και κυρίως, πάνω να σας πω, ο ποιος ο λόγος, γιατί έχω αναρωτηθεί και εγώ γιατί κάνω κοσμήματα, είναι ότι μου έχει επιτρέψει να ανακαλύπτω τον κόσμο που ζω. Δηλαδή με έχει κάνει ερευνητικό, παρατηρητικό, να αρχίζω να αναγνωρίζω συνθήκες, καταστάσεις που μπορούν να μεταβάλουν ξαφνικά πράγματα και να προκύψουν καταστάσεις που ούτε θα φανταζόμασταν με ένα μαγικό τρόπο.
1: Όλη αυτή η διαδικασία της τέχνης δηλαδή και, ουσιαστικά.
0: Βέβαια. Και τα υλικά, κύριε Σαγιάννου, γιατί εδώ πάντα η πρώτη ύλη έτσι έχει πολλά να πει. Αγαπάτε, διαβάζουμε... χρησιμοποιείτε διαφορετικά υλικά, δεν περιορίζεστε σε...
2: Τα πάντα.
0: Ναι, για παράδειγμα.
2: Για αυτό σας λέω. Δηλαδή μαθαίνω το περιβάλλον μου, γιατί με τα υλικά θα ερευνήσω τα χαρακτηριστικά του.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά θα με οδηγήσουν σε συνθήκες. Και οι συνθήκες θα είναι που θα γεννήσουν τα αντικείμενα που ήταν η έρευνά μου.
1: Ναι. Το υλικό γεννάει και τις ιδέες ουσιαστικά πολλές φορές, ε.
2: Βέβαια, βέβαια. Φανταστείτε, περπατάμε πάνω στο χώμα και δεν έχουμε διανοηθεί τι γίνεται από κάτω. Με το που θα το καταλάβεις, ξαφνικά είσαι σε ένα ατέρμονο ταξίδι. Δεν προλαβαίνουμε. Μέχρι τα χρόνια που θα ζήσουμε βιολογικά, δεν προλαβαίνουμε να καταλάβουμε όλο αυτό το πανέμορφο περιβάλλον που έχουμε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ζούμε μια εποχή που ίσως φοράμε λιγότερα κοσμήματα από ότι παλαιότερα, πιστεύετε?
2: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Δεν ξέρω.
0: Ή ίσως, εντάξει, είπατε ότι συνδέεται και με, με πολλούς παράγοντες. Εδώ θα βάλουμε και τις οικονομικές συνθήκες στη μέση. Ίσως ο κόσμος να στράφει και λίγο σε πιο φτηνές.
2: Νομίζω φοράμε πιο πολύ κινητά παρά κοσμήματα.
0: Βέβαια. Αυτό είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Σωστό. Εδώ... τον έχω και σαν κόσμο.
2: Ναι, συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, πείτε.
2: Θα ήθελα να πω και το εξής. Αυτή την έκθεση έχει γίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον και για μένα σαν εμπειρία. Έχω δουλέψει με μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, πώς να σας πω, συμβάλλανε πάρα πολύ στην εξέλιξη του έργου. Γιατί προσθέσαν νέα στοιχεία, ανοίξανε νέες κατευθύνσεις και διατηρήσαν την διάθεση της ανακάλυψης και για μένα τον ίδιο. Είναι ο Γκάι Στεφάνου που είναι ένας καταπληκτικός σκηνογράφος και καινοτόμος στην υλοποίηση κατασκευών, οπότε αξίζει να το γνωρίσετε. Η Εύη Τάνε με φωτογράφος και στα βίντεο και στα κείμενα που συνέβαλε πάρα πολύ στο έργο. Γιατί ξέρετε, μια λέξη καινούρια μπορεί να είναι κίνητρο να δεις τα πράγματα, να προεκτείνει την εργασία.
0: Βέβαια.
2: Και να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Οπότε θεωρήστε ότι είμαι πολύ τυχερός που αυτή την περίοδο που πήρε πάρα πολύ καιρό, δουλεύουμε 9 μήνες για την έκθεση, ήμουνα με δύο ανθρώπους που μου ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ.
0: Διότι υποθέτουμε από αυτά που μας περιγράφετε ότι το βλέπουμε και ως ένα όλον αυτή την έκθεση, μια ας πούμε μεγάλη, μια εικαστική εγκατάσταση πέρα από τα αντικείμενα αυτά καθ' αυτά τα μεμονωμένα.
2: Ναι, και θα έλεγα καινοτόμα. Και επιμένω σε αυτό, γιατί ξέρετε, η καινοτομία είναι κάτι που χρειάζεται η χώρα μας. Για να το κάνεις όμως αυτό, πρέπει να είσαι ερευνητικός και μεθοδικός. Και ο χρόνος πρέπει να είναι αρκετός, αλλιώς δεν είναι εφικτό. Αυτό ήταν συνειδητό για όλους μας και γι' αυτό βουτήξαμε σε αυτό το πείραμα και νομίζω ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι εμείς που δουλέψαμε. Ελπίζω να είστε και εσείς ευχαριστημένοι, αν δείτε το έργο, το εύχομαι. Αλλά σίγουρα δεν πατά πουθενά σε κάτι που γνωρίζουμε, αλλά κάνει αναφορές σε όλα αυτά που έχουμε βιώσει όλες αυτές τις εποχές και μας έχουν αφήσει η παρακαταθήκη, η προγενέστερη.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Είναι αυτός ο συνδυασμός, το να πατάς στο παρελθόν, αλλά να βλέπεις και το μέλλον. Αυτό που μας εντυπωσίασε που είδαμε φέτος στην Ιαπωνική παρουσία εδώ στην Διεθνή Έκθεση και μας το εξήγησαν οι Ιάπωνες καλεσμένοι. Το πώς τους ενδιαφέρει η καινοτομία ακριβώς όπως το περιγράψατε, η οποία όμως κάπου πατάει πίσω.
2: Βέβαια, και η Ιαπωνία είναι παραδειγματική χώρα στο πώς σέβεται την παράδοσή της. Και να ξέρετε, είναι η μοναδική χώρα που έχει ως εθνικό θησαυρό ανθρώπους που μπορεί να είναι χειρονάκτες, που μπορεί να είναι τεχνίτες. Είναι η μοναδική χώρα που το κάνει.
0: Αχ, και εμείς το έχουμε αφήσει αυτό τόσο πίσω, κύριε Σαγιάννο. Δηλαδή, αυτό που λέτε, τους ανθρώπους που δουλεύουν με τα χέρια και δημιουργούν, είναι ενδιαφέρον που δεν δηλώνεται καλλιτέχνης αλλά δημιουργός, τους έχουμε αφήσει κάπως στο περιθώριο.
2: Ναι, τους απαξιώνουμε. Είναι ατυχές. Απαξιώνουμε πράγματα και θα σας πω και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Όταν είδα τις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ, θεώρησα ότι ήταν πολύ καινοτόμα η απόφαση να ενεργοποιήσει αυτές τις βιτρίνες στην πόλη με άλλη θεματική. Και αυτό χάρη στον κύριο Αργυριάδη, που ο εθελοντισμός του, η παρουσία του, η δύναμή του, τον κάνει να είναι εκεί τόσα χρόνια και να διατηρεί αυτό το χώρο, όπου δεν σε προδιαθέτει ποτέ για το τι θα ανακαλύψει.
0: Πολύ σωστά. Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, σας αφήσουμε να ολοκληρώσετε εκεί και τη δουλειά σας. Δεν συζητήσαμε για την ακαδημαϊκή σας εδώ πτυχή. Διδάσκεται, να πούμε, σχεδιασμό κοσμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
2: Ναι.
0: Για σας τι σημαίνει αυτό?
2: Μια μεγάλη εμπειρία κοινωνική. Δηλαδή γνώρισα πώς μπορεί να είναι οι νέοι Έλληνες και η δυναμική τους. Επίσης, και ποιο είναι το προφίλ της ελληνικής εκπαίδευσης. Γιατί εγώ έχω σπουδάσει στο εξωτερικό, δεν είχα αντίρρηση από τέτοιο βάθμα εκπαίδευση στην Ελλάδα. Και για μένα ήταν αποκαλυπτικό. Δηλαδή, κατάλαβα πολλά πράγματα μέσα από την εκπαίδευση, γιατί λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και θετικά και αρνητικά, υποθέτουμε.
2: Θα έλεγα, θα μείνω σε ένα αρνητικό. Θεωρώ ότι η ελληνική εκπαίδευση είναι ασεβής σε ένα πράγμα. Στον άνθρωπο, δηλαδή τα περισσότερα πανεπιστήμια είναι επικίνδυνα ως προς την ασφάλεια των φοιτητών και ανεύθυνα, ή μάλλον θα το έλεγα αλλιώς, ασεβή και στην οργάνωση της γνώσης που πρέπει να προτείνουν με έναν τρόπο ερευνητικό και όχι με την κατεύθυνση που θέλουν να δώσουν, δημιουργώντας ομάδες ανθρώπων οι οποίοι θα ταυτιστούν με τάσεις, δεν θα πάρουν την ευθύνη μόνοι τους στα χέρια τους να ανακαλύψουν σιγά σιγά τη δυνατότητα τους, τη δυναμική τους. Η χώρα μας στερεί την καινοτομία όχι μόνο στην εκπαίδευση, παντού. Ενώ είναι μια χώρα που είναι πολύ πλούσια.
0: Βέβαια.
2: Mm-hmm. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και να σας πω, και ήταν και ο λόγος που θέλω να δουλεύω με ανθρώπους δημιουργικούς και υπεύθυνους, όχι ανεύθυνους.
0: Έτσι, όλα έχουν τη σημασία τους. Κύριε Σαγιάννα, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και μας δίνετε έτσι πολύ ισχυρά κίνητρα να περάσουμε μια βόλτα από την Συμβολή των Οδών Ερμού και Καρόλου Ντίλ και να δούμε τι έχετε ετοιμάσει εκεί. Την καλημέρα μας, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Ο σχεδιαστής κοσμημάτων Ανδρώνικος Σαγιάννος ήταν μαζί μας.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τα πιο ωραία πρωινά
5: με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτσιο. Τα πιο ωραία πρωινά
5: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, πάμε θέατρο τώρα, Τάσο. Πάμε να συζητήσουμε για μία παράσταση που, να πω την αλήθεια, έχει από τους ωραιότερους τίτλους που έχω συναντήσει τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Είναι, ναι, το έργο αυτό του Τάσου Ιορδανίδη. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, να πούμε, η παράσταση αυτή. Έχει διαγράψει έναν μεγάλο κύκλο
1: πολύ
0: παραστάσεων στην
1: παράσταση
0: Αθήνα. Έχει
1: πολύ
0: κάνει και μεγάλη
1: περιοδία,
0: βέβαια. Ναι. Έχει έρθει και στη Θεσσαλονίκη ξανά. Τώρα όμως έρχεται και για τα καλά, σε κλειστή αίθουσα.
1: Ωραία.
0: Συγκεκριμένα στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην παρέα μας τη Θάλια Ματίκα, η οποία σκηνοθετεί την παράσταση και μοιράζεται τη σκηνή με τον Τάσο Ιορδανίδη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ματίκα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Σας περιμένουμε και να πούμε τι σημαίνει για σας καταρχήν έτσι αυτό, ότι γυρίζετε ξανά σε αυτή την πόλη.
2: Εντάξει, η Θεσσαλονίκη ήταν ο πρώτος σταθμός καταρχάς της περιοδίας που το sold out έγινε τόσο γρήγορα.
0: Στον κήπο είχατε παίξει, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι, ναι, τρεις, ναι, μέρες και τις τρεις μέρες. Ναι. Και που ζήσαμε και μια μαγική βραδιά από αυτές τις λίγες βραδιές που ζεις στο θέατρο και τις κουβαλάς για πάντα. Mm. Άρχισε να βρέχει. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν στη δεύτερη ή στην τρίτη παράσταση, νομίζω στη δεύτερη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Και άρχισε να βρέχει αρκετά έντονα. Και δεν έφυγε σχεδόν κανένα.
0: Α, τι ωραίο αυτό. Ναι. Σημαίνει.
2: Είχε συγκεντρωθεί μάλιστα ο κόσμος κάποιο, γιατί βρέχε πάρα πολύ από ένα σημείο και μετά. Είχε συγκεντρωθεί όρθιοι, καθόντουσαν στον κήπο εκεί σε ένα σημείο που είχε ένα περβάζι, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν σταματήσαμε ποτέ την παράσταση, φτάσαμε μέχρι στο τέλος.
0: Τώρα όμως θα είστε σε κλειστή αίθουσα, προστατευμένοι, ό,τι καιρό και να κάνει.
2: Αλλά θέλω να σας πω ότι κάτι δημιουργεί αυτή η παράσταση, μια μετακίνηση.
0: Βέβαια.
2: Η οποία σε κάνει να θες να είσαι εκεί. Και αυτό, ναι, για μας είναι πολύ συγκινητικό. Γιατί την πρώτη φορά φέτος, μετά από 5 χρόνια σε κλειστό θέατρο των Αθηνών, που μοιραστήκαμε με τον κόσμο της περιφέρειας, ήταν ότι το κοινό είναι ένα τελικά στις παραστάσεις. Δηλαδή αυτό, ό,τι συνέβη στην Αθήνα, συνέβη ακριβώς το ίδιο και στην περιφέρεια.
0: Ναι. Αλήθεια, έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί πολλές φορές εμείς ψάχνουμε να βρούμε έτσι διαφορές, να πούμε αν είδατε κάτι.
2: Η διαφορά είναι σε εμάς, να πω μια διαφορά.
0: Ναι.
2: Σε κάποια σημεία που γελούσαν στην Αθήνα, τα αστεία δεν έπιαναν, έτσι λένε εμείς τώρα οι ηθοποιοί στην περιφέρεια, ενώ αντιθέτως γελούσαν σε άλλα σημεία της παράστασης ο κόσμος.
0: Έχω την εντύπωση ότι στην Αθήνα γελάνε και λίγο πιο εύκολα, έτσι, όταν έχω βρεθεί σε παραστάσεις σε αθηναϊκά θέατρα. Μου κάνει εντύπωση η ευκολία που γελάει ο κόσμος. Εμείς εδώ είμαστε λίγο
1: είπαμε δύσκολο κοινό.
2: Ας
1: το πούμε το κλισέ.
0: Κυρία Ματίκα, πάμε τώρα στην ουσία του έργου. Ναι. Κάπου διάβαζα μια συνέντευξη του Τάσου Ιορδανίδη που έλεγε ότι το έργο αυτό γράφτηκε μέσα στην πανδημία.
2: Ναι, ισχύει. Αυτό ήταν την περίοδο που είχαμε ειδοποιηθεί ότι θα ξανανοίξουν τα θέατρα. Εμείς είχαμε στα χέρια μας το θέατρο Αλφα Λινέως Φωτίου, το οποίο δεν είχαμε προλάβει να το λειτουργήσουμε, γιατί δρούμε και επιχειρηματικά στο χώρο του θεάτρου, δεν είχαμε προλάβει να το λειτουργήσουμε. Οπότε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση στο τι θα ανεβάσουμε ουσιαστικά. Mm. Έτσι, επειδή ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους, και για όλους τους καλλιτέχνες και ειδικά για εμάς, αποφάσισαμε να κάνουμε ένα ολιγοπρόσωπο έργο, δηλαδή να κάνουμε ένα έργο με μένα και τον Τάσο,
0: ναι,
2: για να βγει η σεζόν. Ψάχνοντας διάφορα έργα, δεν βρίσκαμε κάτι. Εγώ δηλαδή έψαχνα κυρίως, γιατί ο Τάσος είχε ξεκινήσει τη γύρισμα, θα φύγει τη Ελιάς και έφυγε στην Κύπρο. Δεν έβρισκα κάτι έτσι που να λέω ότι αυτό είναι το έργο που πρέπει να κάνουμε. Και κάποια στιγμή μου ήρθε μια ιδέα, τέλος πάντων, μια κεντρική ιδέα, και του λέω: Τάσο, δεν κάθεσαι να γράψεις. Ο Τάσος πάντα έγραφε, θέλω να πω. Διασκεύαζε, δηλαδή. Έχει μια έφεση στο να πιάνει, ας πούμε, χάρτη και μολύβι και να αποτυπώνει πράγματα. Απλώς δεν τολμούσε να γράψει ολοκληρωμένο έργο. Του λέω, δεν κάθεσαι έτσι να γράψεις. Μου λέει, εγώ, του λέω, εσύ. Φοβήθηκε φυσικά. Mm. Του λέω την ιδέα, του αρέσει πολύ η ιδέα. Και τελικά του βγήκε αβίαστα αυτό το έργο, το συγκεκριμένο, γιατί πατάει πάρα πολύ στη δικά μας.
1: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Προφανώς έχει και πολλά βιωματικά στοιχεία.
2: Έτσι. Έχει πάρα πολλά.
1: Ένα έργο που το έγραψε ο ένας από τους δύο, που τις πρόβες μπορεί και να τις κάνατε και στο σπίτι, που λέει ο λόγος.
2: Ναι,
1: και
2: κάναμε ότι στο σπίτι σίγουρα, που λέει ο λόγος. 7 φορές πήγαμε σε αυτό το θέατρο.
1: Ναι.
2: Ήταν πολύ χειροποιητική η οικογενειακή.
1: Αυτό που ο θεατής περιμένει, που έχει στο μυαλό του όταν βλέπει την παράσταση, είναι ότι βλέπω και ένα κομμάτι πραγματικής ζωής, ίσως, λέω εγώ.
2: Α, είναι σίγουρο αυτό, μα ο θεατής νομίζω από ένα σημείο και μετά μπορεί να έρχεται για όλα αυτά τα στοιχεία. Ξεχνιέται και νομίζω ότι βλέπει τη ζωή την μπροστά του. Δηλαδή, όλοι αυτό μας λένε, ότι είδα τη ζωή μου.
0: Εδώ όμως, κλείνοντας το μάτι κατά κάποιο τρόπο, διότι να πούμε έτσι και στους ακροατές μας, οι οποίοι ενδεχομένως δεν γνωρίζουν την ιστορία, να πούμε δύο λόγια. Τι συμβαίνει σε αυτό το ζευγάρι επί σκηνής?
2: Είναι ένας άντρας και μία γυναίκα, παντρεμένοι με παιδιά. οι οποίοι περνούν κρίση στο γάμο τους και κάνουν κάποιες διαδοχικές συναντήσεις σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Mm-hmm. Κάτι που ξεκινάει σε σεξουαλική συνέβρεση, αρχίζει και επεκτείνεται και μπαίνει στο μετερίζει της προσωπικής ζωής του καθενός. Mm-hmm. Στα θέλω του, στα πρέπει του, στις ανησυχίες του.
1: Φαντάζομαι τι ιστορίες σας λένε μετά οι θεατές που έρχονται.
2: Και μας λένε και μας στέλνουν και πάρα πολλά μηνύματα. Που μας λένε την ιστορία της ζωής. Ένα τελευταίο, πολύ τελευταίο μήνυμα που έλαβα από τις προάλλες και λέω: κοίτα, ρε γάμο, πρέπει να τα έχουμε μαζέψει τα μηνύματα αυτά. Mm. Είναι, παίξαμε στην Πάτρα, στην τελευταία παράσταση πριν βγούμε Θεσσαλονίκη τώρα, και μου έγραψε μια γυναίκα ότι σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό που μας δώσατε. Ήρθα με τον άντρα μου, βρισκόμασταν σε μια τεράστια κρίση, οι δυο μας, και αυτή τη στιγμή πάμε πολύ καλύτερα.
1: Α, δηλαδή... Είναι μια παράσταση που προσφέρει υπηρεσίες σε ζευγάρια, υπό μία έννοια.
2: Κάνουμε και αυτό το ρόλο. Κάποιοι θέραπη, πώς λέγονται αυτά, κάτι καινούργια που υπάρχει.
0: Ναι, ακριβώς. Για σας.
2: Και όμως αυτό είχαν έρθει δύο ψυχαναλυτικές, έχουν έρθει από ψυχαναλυτικές ομάδες φοιτητές δύο φορές. Μαζί ήταν μετά να μιλήσουμε και μετά την παράσταση. Και ήταν σίγουροι οι καθηγητές τους ότι έχουμε συμβολευτεί, ξέρετε, ψυχιάτρους και ψυχολόγους που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα.
0: Οικογενειακούς συμβούλους, ναι. Κύριε Ματίκα,
2: ναι. Λέω, παιδιά, τίποτα, είναι η ζωή μας αυτή, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Για σας ως ηθοποιό, πώς είναι τώρα να συναντιέστε ξανά με αυτή την ηρωίδα ξανά και ξανά από σεζόν και σε σεζόν, μαθαίνουμε πώς λέγεται το όνομά της, το ακούμε.

0: και όλο μπαίνεις πιο βαθιά σε αυτούς τους ρόλους, είσαι θυμοπόλεμος πλέον για το οτιδήποτε συμβεί πάνω σε σκηνή. Είναι μια εμπειρία πολύ περίεργη το να παίζεις τόσα χρόνια ένα έργο, και μάλιστα ένα έργο δύο ατόμων, και μάλιστα το συγκεκριμένο έργο.
1: Και πάτε και για έξι.
2: Το αλλάζετε το έργο καθόλου αυτά τα χρόνια?
0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εννοείται και σε λόγια και σε πάνω. Καλωτά έχει μια τάση μεγάλη προς τον αυτοσχεδιασμό. Ούτως ή άλλως, αλλά ναι, νομίζω ότι έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Δηλαδή, θεατές που έρχονται και ξανά έρχονται, μα λένε, να, αυτό δεν το είχατε.
1: Θα δουν κάτι άλλο. Και πάτε και για έκτη σεζόν, είδαμε στην Αθήνα.
0: Αχ, δεν μπορώ με αυτό, είναι αστείο πλέον. Ναι, θα πάμε και.
1: Κάθε φορά πιστεύετε ότι είναι η τελευταία σεζόν?
0: Όχι, πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο, αυτό λέμε κάθε φορά. Αλλά τι να κάνουμε. Τελειώσαμε πέρσι στην Αθήνα γεμάτη, πραγματικά. Δηλαδή, αρχίσαμε γεμάτη, τελειώσαμε γεμάτη. Είναι μια συνθήκη πολύ ιδιαίτερη.
2: Τότε αναγκαστικά πρέπει να πάτε για έκτη.
1: Ναι,
2: τώρα, εδώ στο θέατρο Κήπου δεν συναντήσατε τίποτα ακρίδες πάντως που είχατε συναντήσει.
0: Στο χώρο δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσει πλέον ο κλειστό χώρο. Αφήστε που έχω συνηθίσει. Μ' άρεσε όμως τελικά, ξέρετε τι ωραίο είναι τελικά να παίζεις κάτω από τα αστέρια.
2: Ναι.
0: Εγώ είχα πολλά χρόνια να βγω περιοδία. Είναι μια εμπειρία πάρα πολύ ωραία.
2: Σίγουρα, γιατί σε φαίνει στη ρίζα του θεάτρου έτσι πως ξεκίνησε. Έτσι,
0: αυτό, γιατί, αυτό, αυτό.
2: Που πάει το θέατρο στο θέατρο.
1: Όλα μπορούν να συμβούν.
2: Και θέατρο στο θέατρο.
1: Και βροχές και ακρίδες και όλα.
2: Την εντάξατε την ακρίδα στην παράσταση, όχι?
0: Την έταξε ο Τάσος, ναι, δεν την άφησε φυσικά, εννοείται. Και την μνημόνευε και σε άλλες παραστάσεις. Να είναι καλά.
1: Γιατί και οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν τις ακρίδες τους καμιά φορά.
0: Έτσι, ακριβώς έτσι.
1: Κυρία Ματίκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραντεβού εδώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
1: Η Θάλια Ματίκα ήταν μαζί μας. Συζητήσαμε για την παράσταση αυτή. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Κάνει πρεμιέρα Παρασκευή. Οπουδήποτε. Δεν την είδα στο καλοκαιρινό. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου η πρεμιέρα στο θέατρο της εταιρείας Μακεδονικών
2: Σπουδών.
1: Πρέπει
2: να υπάρχει, να έχετε κρίση όμως στη σχέση σας. Θα δώσουμε κάποιες προσκλήσεις τώρα.
1: Άμα είσαι καλά ευχαριστημένος,
2: δεν πας. Είσαι καλά ευχαριστημένος, να μην πάτε. Άμα έχετε μια κρίση μικρή, μεγάλη, μεσαία, οτιδήποτε. Εσείς θα κερδίσετε. Πόσες
1: λοιπόν,
2: διπλές
1: έχουμε προσκλήσεις. Δύο διπλές προσκλήσεις να δύο, δώσουμε μάλιστα. Και τηλεφωνήστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. 2313-33-84-01, το ξαναλέω, 2313-33-84-01. Τηλεφωνήστε αμέσως, πρεμιέρα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
2: Πέμπτη.
1: Παρασκευή.
2: 18, ναι, ναι, σωστά, Παρασκευή, Πέμπτη είπα. Λοιπόν, και στείλτε μήνυμα στο Viber, 6930-078-228.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

περιστέρια. Κι αν έχεις κουραστεί να ανεβαίνεις καλιά, πρώτη θέντε να μας πάνε τα αστέρια.

0: Λοιπόν, εμείς φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν κλείσουμε όμως, να πούμε τα ονόματα των ακροατών μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις.
1: Να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
0: Ναι, είχαμε πάρα πολλά τηλέφωνα και πολλά μηνύματα.
1: Δεν μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερες προσκλήσεις.
0: Δύο είναι.
1: Δύο θα κερδίσουν από όλους εσάς. Ευχαριστούμε πολύ και τα μηνύματα και από το εξωτερικό που παίρνουμε. Και ευχαριστούμε και για αυτά.
0: Γρηγόρης Παπακυπαρίσης, Κωνσταντίνα Παπακώστα, οι ακροατές μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις.
1: Και θα πάνε στην είσοδο την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή σε 9 η ώρα, λίγο πιο νωρίς.
1: Πώς είπες το δεύτερο όνομα?
0: Κωνσταντίνα Παπακώστα.
1: Α, επειδή βλέπω εδώ πέρα, επειδή από το Viber πρέπει να κέρδισε αυτή, έχει και τα γενέθλιά της.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Λοιπόν, χρόνια σας πολλά κυρία Παπακώστα, ορίστε.
0: Ένα δωράκι από μας.
1: Δεν ήταν δωράκι, ήταν τυχαίο δωράκι, αν πας περιπτώσει. Και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή όλων. Μην ανησυχείτε, εδώ στα πιο ωραία πρωινά έχουμε και τις πιο ωραίες προσκλήσεις πάντα, έτσι.
0: Και τώρα ξεκινάει η χειμερινή σεζόν και έχουμε πάρα πολύ θέατρο φέτος. Από αθηναϊκούς διάσους, από το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άκουσες χθες τον Αστέρι Πελτέκη.
1: Τι μας περιμένει?
0: Μας περιμένει ένας πολύ πλούσιος θεατρικός χειμώνας.
1: Και εμείς θα σας πάμε και θέατρο και μουσική και τα πάντα θα σας πάμε τη σεζόν που έρχεται. Να είστε συντονισμένοι εδώ πέρα.
0: Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε προς το παρόν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο.
1: Ναι,
0: εδώ θα είμαστε στις 8 το πρωί από τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Εδώ τώρα, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη, ο Αλέξανδρος Τσιρανταφυλλίδης και η Ελένη Ιατρού θα πάρουν τη σκυτάλη με την ειδική εκπομπή μέσα από το booth της, το στούντιο της ΔΕΘ, μέσα για την 90η ΔΕΘ. Και φυσικά θα παρακολουθήσετε και τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Τάσος Ρέτζιος, Χρύσα Νάνου στα μικρόφωνα, Αργυρό Αρβανιτίδου, Κώστας Χριστιανός στη ρύθμιση του ήχου. Ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη Κυριακή όπου και αν βρίσκεστε.
1: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Παρίσταται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από όπου και ξεκίνησε την κυριακάτικη ανασκόπησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου της ασπίδας του Αχιλλέα θα είναι ελληνικό, ενώ προανήγγειλε σημαντική εξαγγελία για τη στήριξη των κατοίκων του Καστελόριζου. Έκανε αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, τις ενισχύσεις για τις οικογένειες, τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους και στο νέο κουμπαρά για τα παιδιά, ένα μέτρο που, όπως τόνισε, η αντιπολίτευση έσπευσε να λιδωρήσει. Πέφτει σήμερα η αυλαία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα παραχωρήσει στις 12 το μεσημέρι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χθες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στη διάρκεια της ομιλίας του στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιστράτευσε τη χρήση του φόβου κατά των πολιτών. Επαναφέρουμε, είπε, σταδιακά το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και τη 13η σύνταξη. Καταργούμε το 13ωρο και προτείνουμε την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εβδομάδας εργασίας με τις ίδιες αποδοχές. Εξήγηλε ακόμη αναγέννηση του ΕΣΥ και μισθολογική αναβάθμιση για γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το υγειονομικό προσωπικό. Την επαναφορά των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιά με αναπηρίας στα 55 έτη, διορθώνοντας, όπως τόνισε, μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου. Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με έντονη αντιδικτατορική δράση που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή θα γίνει την Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Ένας νεκρός και 140 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός του ναυαγίου επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Σιάβα στο Βόρνεο της Ινδονησίας στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης. Σε 102 ανέρχονται οι επιβαίνοντες που διασώθηκαν, ανακοίνωσε ο τοπικός επικεφαλής των διασωστών. Ο ένας από τους επιβαίνοντες που απομακρύνθηκαν υπέκυψε, διευκρίνησε ο ίδιος αξιωματούχος. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκη αποφάσισε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη να τεθεί ισορρός του από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα ως το πρωί της Δευτέρας. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο και παρακαλείται να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece. Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε στο 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανίων Σιθωνίας στη Χαλκιδική λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα. Γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος με συνεπιβάτη έναν 26χρονο και το οποίο κατευθυνόταν προς Σιθωνία για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος. Ο 25χρονος τραυματίστηκε ελαφρύτερα, ενώ ο 26χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και έχει διασωληνωθεί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, χρειάστηκε η συνδρομή 5 πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό των 2 νεαρών ανδρών. Στο διεθνή χώρο επιστρέφουμε. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γυροκομείο στη Χιλή στήχησε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, μεταξύ των φιλοξενούμενων στη δομή, όπου και είχαν επιβληθεί επανειλημμένα πρόστιμα εξαιτίας δυσλειτουργιών, όπως ανακοίνωσαν χθες οι αρχές. Και μια ματιά στον καιρό. Για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Τώρα στο ertheco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, για να ακουστεί καλά, με ευκρίνεια και καθαρότητα από εδώ, από το περίπτερο της ΕΡΤ και της ΕΡΤ 3, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία σιγά σιγά κλείνει τον κύκλο της.
1: Καλημέρα λοιπόν, Δροσερή, φθινοπορεινή επιτέλους, Αλέξανδρε.
0: Ακούτε την Ελένη Ατρού στο μικρόφωνο.
1: Αλέξανδρος Τρίαντα Φιλίδης μαζί μας.
0: Και πάμε, επειδή έχουμε μόνο μία ώρα, γιατί 12 παρά 1, παρά 2 θα συνδεθούμε με το χώρο όπου θα δώσει συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Και μέχρι τότε θα προσπαθήσουμε να χωρέσουμε. Πώς ήταν και το σύνθημα του Πασόκ, μια χώρα που να μας χωρά. Λοιπόν, να χωρέσουμε σε μια χώρα, συγγνώμη στο λελογισμένο χρόνο μας, όλα αυτά τα που έχουμε. Ποια είναι αυτά, Ελένη?
1: Είναι αρκετά λοιπόν. Έχουμε τις αντιδράσεις από το χώρο του ξενοδοχειακού κλάδου στην αναφορά του Παύλου Μαρινάκη, που είπε ότι επίδομα ανεργίας θα μπορούσε να περιοριστεί και στους 2 μήνες. Βέβαια, η Νίκη Κεραμέως και ο ίδιος ξεκαθάρισαν ότι πρόκειται για μια προσωπική άποψη που έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν και δεν αφορά προσωπική τοποθέτηση και θέση της κυβέρνησης.
0: Ναι, θα
1: από
0: πει,
1: την άλλη έχουμε...
0: Ναι, να το διαβάσω από μέσα μοταμό, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Θα πω μια προσωπική μου θέση που θα διεκδικήσω να εφαρμοστεί και μετά τις εκλογές, άμα ψηφίσει ο κόσμος. Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν τελεία. Τα υπόλοιπα τα πούμε όταν έχουμε τον κύριο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ξενοδοχείων Υπαλλήλων, στη γραμμή. Τώρα
1: όμως, Βασίλη Πεκλάρη, λοιπόν, θα ακούσουμε όσα Πεκλάρης, είπε χθες στην ομιλία του ο πρόεδρος.
0: Ο καλός μας συνάδελφος που τώρα έχει τη δική του εκπομπή, τον είχαμε συνηθίσει στο πολιτικό σχολείο. Τέλος πάντων, είναι ένα drone της πολιτικής αξιολόγησης ο Βασίλης ο Μπεκλάρης.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Βασίλη, καλή σου ημέρα.
2: Όπως, τι άλλο θα ακούσω, καλημέρα, καλημέρα.
0: Αφού σε αγαπάμε πολύ, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Για πες, για πες.
2: Ναι.
0: Πες πρώτα από χθες το βράδυ, γιατί έχω την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη. Τι είπε για την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι, λέει βροχή δισεκατομμυρίων, κανένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο. Ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης του κυρίου Μαρινάκη για την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Να ακούσουμε τώρα και τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται.
2: Κοιτάξτε να δεις, πρώτα-πρώτα τα οικονομικής φύσεως, έτσι, τα όσα εξήγηλε, είναι και από πέρσι, είναι το οικονομικό πρόγραμμα, περίπου το ίδιο, έχει κάποιες προσταφαιρέσεις, όπως για παράδειγμα τα 200 ευρώ στις οικογένειες για το παιδί μέχρι 3 ετών, με εισοδηματικά κριτήρια, αλλά ο 13ης σύνταξη, ο 13ος μισθός σταδιακά, έτσι πάντα, και η σύνταξη και ο μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους και άλλες παρεμβάσεις, τις οποίες ανακοίνωσε σχετικά με τον κατώτατο, με το μέσο, με την ενίσχυση των οικοκυριών, είναι από το περσινό του πρόγραμμα, για το οποίο ήδη υπάρχει αντιπαράθεση, έτσι γνωστή, για τη 13η σύνταξη, κοστολογήθηκε τόσο σε 2 δόσεις που είπε, 400 εκατομμύρια κτλ. Δεν θέλω να πω ότι επανέρχεται μια αντιπαράθεση από το παρελθόν. Προφανώς ο κ. Μαρινάκης είδε τη βροχή που έπεφτε καταρακτοδός την ώρα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι περισσότεροι μπήκαν μουσκεμένοι μέσα, φτάνοντας εδώ στο Συνδυακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης, από τους παριστάμενους. Και μετά σταμάτησε και έγινε και η συναυλία, αλλά εκείνη την ώρα έβρεχε. Οπότε γι' αυτό μίλησε για βροχή. Όσον αφορά τα υπόλοιπα που είπε ότι τα εφαρμόζει, είναι όντως κάποια που τα εφαρμόζει. Λοιπόν, αναφέρθηκε στους 7 πυλώνες που είχε πει και το πρωί σε εσάς, έτσι περνώντας από το περίπτερο ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Ελένη την ιατρού εκεί.
1: Και στον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, απλά ήταν έτσι. Μαζί ήμασταν την εκπομπή, βγάζαμε ζωντανά.
0: Απλά εγώ δεν φαινόμουν. Τέσβατο. Λοιπόν, πάμε.
2: Σηκώθηκε το μικρόφωνο. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με κανόνες, με ελέγχους, είπε για τις επιτροπές ανεξάρτητες που θα δημιουργηθούν για να κάνουν ακριβώς αυτούς τους ελέγχους. Είπε για τους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα. Έτσι, Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν υπάρχει. Στη χώρα κατώτατο που θα το ρυθμίζουν οι εταίροι. Δεν υπάρχει, ορίζεται από την κυβέρνηση. Μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να μπορεί να υποχρεώνονται οι εργοδότες να πηγαίνουν σε συλλογική διαπραγμάτευση. Αυτά δεν υπάρχουν ακόμα. Είμαστε σε μνημονιακή εποχή στα εργασιακά, πρέπει να πούμε ακόμα.
0: Γιατί δεν έχει αποκατασταθεί η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση να είναι αποτέλεσμα συνεννόησης των παραγωγικών φορέων, εργοδοτών, εργαζομένων, όπως γινόταν παλιά, και να μην είναι απόφαση της κυβέρνησης. Ναι. Γιατί η κυβέρνηση λέει θα αυξήσω τον κατώτατο μισθό, αλλά τον κατώτατο μισθό δεν τον πληρώνει η κυβέρνηση και το κράτος, τον πληρώνουν οι εργοδότες.
2: Αλλά είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα, έτσι, επειδή να μην φάμε πολύ χρόνο, γιατί τώρα έχετε και μικρή εκπομπή και τα πολιτικά του μηνύματα. Δηλαδή, εκμεταλλευόμενο στη δήλωση του κ. Φλωρίδη, γιατί αν δεν έχουμε, αν έχουμε κυβερνησία, θα μας κάνουν ντουί απέναντι. Είπε ότι θέλουν ένα δίλημα μετά το Μητσοτάκη Ζηχάο, θα βάλουν Μητσοτάκη ή Ερντογάν. Και είπε ότι είναι απαράδεκτο αυτά τα πράγματα, είναι ντροπή για την χώρα. Να βάζουν το Μητσοτάκη ή Ερντογάν, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο σήμερα προφανώς θα του ζητηθεί να το διευκρινίσει. Όπως επίσης ότι μίλησε στο τέλος για αυτόνομο Πασόκ που δεν έχει εξαρτήσεις από κανέναν και το τόνισε και είπε ότι μόνο έτσι μπορείς να λειτουργείς αν δεν έχεις εξαρτήσεις από καρτέλ, αν δεν έχεις εξαρτήσεις από τους ιδιοκτήτες.
0: Θα ερωτηθεί, Βασίλη μου, θα ερωτηθεί τώρα ο Σονούπος σε μια ώρα, θα ερωτηθεί για τις συνεργασίες.
2: Και για την κυβέρνηση αλλά και για το κόμμα την Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, κατά καιρούς έχουν ακουστεί από στελέχη του Πασόκ και αυτά τα δύο
0: πάντα. Και θα ακουστούν και σήμερα, σαφές ότι θα κάνει επίθεση αμφίπλευρη και από τη μια πλευρά και από την κυβέρνηση και σε σχέση.
2: Στην ομιλία του όμως διάλεξε μόνο κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός δεν ανέφερε καθόλου τον Αλέξη Τσίπρα, δεν αναφέρθηκε στην αντιπολίτευση. Ήθελε να παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα,
0: Βασιλή,
2: το εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα.
0: Για το Φλωρίδη είπες για τη δήλωση θα κάνουν ντου κλπ. Για τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στον Αντένα ότι αυτή την περίοδο στην Ελλάδα έχουμε την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας της χώρας. Δεν είπε τίποτα.
2: Κοίταξε να δεις, ουσιαστικά περιέγραψε μια κατάσταση στην οποία ζουν οι πολίτες, η οποία είναι δραματική σε κατηγορίες εργαζόμενων, σε συνταξιούχους, στους ανθρώπους με τις οικογένειες, με τα παιδιά που δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Έτσι ξεκίνησε, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τις πάρα πολλές υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Και γι' αυτό ανακοίνωσε και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και σταδιακά από ό,τι αναφέρει για τα τεκμήρια. Γενικότερα ήταν η έμφαση έδωσε νέους εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και είπε ότι μαζί με αυτούς θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε την κυβέρνηση επόμενη.
0: Τρέχουμε, Βασίλη Πεκλάρη.
2: Μόνο το σημαντικό παραπολιτικό
0: γεγονός
2: προφανώς, Αλέξανδρος Αυλονίτης και Βάγγελος Αποστολάκης, τη δεύτερη σειρά παρουσία.
0: Ο Αλέκος είναι και φίλος μου. Ναι.
2: Έρχονται στο Πασόκ. Έτσι, εγώ λέω έρχονται γιατί είμαι εδώ στο Πασόκ.
0: Εδώ μιλάμε ότι. Ναι, όντως. Κοίταξε, σε επίπεδο μετακινήσεων, δεν θα πω μεταγραφών, το Πασόκ παίρνει τσάμπιον. Δηλαδή, πριν με την Τελιγιορίδη την Ολυμπία και τον Αβραμάκη. Σήμερα, χθες, με τον Αυλονίτη και με τον πρώην Υπουργό Άμυνας ήταν ο κύριος Αποστολάκης. Δεν είναι τυχαία πρόσωπα. Και είναι πολύ σημαντικές επιλογές.
2: Βέβαια, είναι δύο πρόσωπα που βρέθηκαν κοντά και στον κύριο Κασελάκη, έτσι, στην ηγεσία του κύριου Κασελάκη.
0: Εντάξει, αυτό τελείωσε, πέρασε. Πάει.
2: Πέρασε αυτό. Ήταν όμως και οι βουλευτές που είναι εδώ τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή οι τρεις που ήταν μπροστά οι βουλευτές, προερχόμενοι και αυτοί από διεύρυνση, είναι ο κύριος Παπάς.
0: Βασίλη, αύριο τα σπουδαία, δηλαδή. Βασίλη, πρέπει να. Ήδη είναι 11:15. Σε ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Θα τα πούμε μετά την ομιλία του Πρόεδρου Πασόκου.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν. Πάμε, Ελένη, αν θέλεις, αν νομίζεις και εσύ, να πάμε στον Τίμο και από τον Τίμο μετά θα βγούμε στον κύριο Χότζογλου.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να τρέξουμε. Ένα θέμα το είχε παρουσιάσει η Ελένη Ιατρού και χθες.
1: Βασίλης Αναστασιάδης από τη Σέρεση, φοβερή κινηματογραφική απόδραση.
0: Μας έβαλε, λες και ήμασταν
1: 41χρονος πεταλούδας, ε.
0: Ναι, λες και ήμασταν εκεί. Μας το παρουσιάζει ο Βασίλης.
1: Μα ήταν επί τόπου μπροστά στο αυτοκίνητο τρακαρισμένο. Με τις στολές λοιπόν των ανδρών των τώρα... και με το που έφτασε το ΒΑ, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, μπροστά στο νοσοκομείο. Ήταν 5 σοφρονιστικοί υπάλληλοι, 3 κρατούμενοι που έπρεπε να πάνε από τις φυλακές των Σερών στο νοσοκομείο, στην ψυχιατρική κλινική, γιατί δεν υπάρχει ψυχίατρος στις φυλακές. Έτσι έγινε η μεταγωγή. Μπροστά στο νοσοκομείο όμως σταματάει ένα ΒΑΝ. Από έξω χαρακτηριστικά της ΟΠΚΕ κατεβαίνουν από μέσα άνδρες, 2, οι οποίοι είχαν και καλάσνικοφ, οπότε μας είπε, και στολές φορούσαν. Κατάφεραν να πάρουν τον έναν τον πεταλούδα. Μάλιστα πήγε, λέει, και ο τρίτος να φύγει μαζί τους. Ο πρώτος είχε μπει μέσα, οι άλλοι 2 κρατούμενοι ήταν έξω. Παίρνουν τον πεταλούδα από την Αλβανία τον κρατούμενο και ο τρίτος πάει να φύγει μαζί τους. Και λέει, όχι εσύ θα μείνεις εδώ. Δεν προβλέπω όταν στο σχέδιο.
0: Η Ελένη Ιατρού μας περιέγραψε, για όσους ακροατές μας ακροάζει, δεν έχουν ακούσει το τι συνέβη χθες έξω από το νοσοκομείο, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο, την ψυχιατρική του μονάδα και το ψυχιατρικό του τμήμα. Τώρα όμως έχουμε στη γραμμή, για να δούμε τη συνέχεια του συγκεκριμένου θέματος, τον καλό μας συνάδελφο, τον Τίμο το Φακαλή. Τίμο, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Ελένη. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης είμαι καθοδόν για τους ψώνους, όπου εκεί έχουν στηθεί μπλόκα σε όλους τους διασωρινακούς σταθμούς εδώ της Βόρειας Ελλάδας από την Ελλάς, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να φύγει στο εξωτερικό ο 41χρονος
1: βαρκινήτης. Μήπως έχει φύγει ήδη, Τίμο, μήπως είναι αργά, λέω τώρα εγώ.
2: Πάντως έχει σημάνει σαν γερμό στην Εθνική Αστυνομία και από την πρώτη στιγμή έχουν στηθεί μπλόκα σε όλες τις διασωρινακές διαβάσεις. Βέβαια είναι δύσκολο να φύγει για Αλβανία, καθώς εκεί είναι καταζητούμενος. Οπότε τα ενδεχόμενα είναι είτε η Βόρεια Μακεδονία είτε η Βουλγαρία. Είτε δυσκολότερα τα σύνορα της Τουρκίας. Της Βουλγαρίας είναι πιο εύκολα εκεί στον Προμαχώνα, γιατί δεν υπάρχουν και σχετικοί έλεγχοι.
1: Και είναι και τα πλησιέστερα, το πλησιέστερο τελωνείο για να διαφύγει.
0: Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την ενότητα, θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει και πάμε στο
1: Τροχαίο, στη Χαλκιδική λοιπόν.
0: Αν είναι δυστύχημα ή ατύχημα θα μας το διευκρινίσεις εσύ.
2: Τροχαίο ατύχημα μέχρι στιγμή, σοβαρό τροχαίο ατύχημα, 4:40. Τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ένας 25χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, σύμφωνα με πληροφορίες είχε καταναλώσει αρκετά μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο.
0: Τι κακό είναι αυτό.
2: Και έφυγε το αυτοκίνητο, μπήκε μέσα σε λεώνα και καρφώθηκε σε πεύκα.
0: Τι κακό.
2: Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τόσο ο 25χρονος ημεδαπός οδηγός, όσο και ο 20χρονος συνοδηγός αλβανικής καταγωγής. Μάλιστα χρειάστηκε να επέμβουν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να τους εγκλωβίσουν. Ακριβώς. Κόψαν τις λαμαρίνες του αυτοκινήτου προκειμένου να βγάλουν τους δύο ανθρώπους από μέσα. Ο 25χρονος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου και ο 26χρονος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, που παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα τακτικής θεραπείας και δίνει τη μάχη του για να κρατηθεί στη ζωή.
1: Βέβαια, Τίμο, φυσάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, είναι έτσι φθινοπορεινός ο καιρός, τελευταία μέρα της Διεθνούς Εκθέσεως, όμως χθες όλη η προσοχή όλης της χώρας, νομίζω, ήταν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με Αντώνη Μέρο στην συναυλία, που πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό των παρευρισκομένων, όσων δηλαδή την παρακολούθησαν, έως... Και πάνω, Αλέξανδρε, έως και 300.000 γίνεται η αναφορά. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν βίντεο που ήταν όλο το παραλιακό μέτωπο γεμάτο και είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες για να βλέπει όλος ο κόσμος. Εσύ, Τίμο, πώς το κατέγραψες, τι εικόνα έχεις?
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο της Θεσσαλονίκη για άλλη μια φορά. Χθες, μάλιστα, ουσιαστικά μπήκε στον τουριστικό μουσικό χάρτη η Θεσσαλονίκη με αυτή την μεγάλη συναυλία. Χρόνια είχαμε να δούμε ένα τόσο μεγάλο μουσικό γεγονός, με περισσότερους από 1.000 τεχνικούς και 100 καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν. Χθες είχαμε 10 γιγαντοοθόνες περιμετρικά του ιστορικού κέντρου και 1.200 ντρόν, τα οποία φωταγώγησαν κυριολεκτικά τον ουρανό της Θεσσαλονίκης αλλά και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αρκετός κόσμος όλων των ηλικιών, Και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι συνάντησα κόσμο που ήρθε από την Καλαμάτα, έκανε αυτό. Δηλαδή σε μια μέρα 700 χιλιόμετρα.
1: Πάρα πολλά λεωφορεία από όλη τη χώρα είχαν δρομολογήσει αυτό το ταξίδι, γιατί όλοι ήξεραν, είπες, μπήκε στο τουριστικό, στον τουριστικό μουσικό χάρτη. Περίμεναν μια ιστορική συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στη μουσική σκηνή και την προσφορά του στο ελληνικό μουσικό τραγούδι.
2: Ακριβώς, και φέτος δεν θα εμφανιστεί σε κάποια πίστα ο Αντώνης Ρέμος, ήταν ευκαιρία να τον ακούσουν.
1: Δωρεάν.
2: Τώρα είχαμε και μια βουτιά της Κέτης Γαρμπή, καθώς νωρίτερα είχε τον Μπουρίνι, το οποίο πήγε να τα χαλάσει όλα. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία.
1: Και η βροχή τα μουσκεψε είναι... λοιπόν, λόγω ληστηρότητας επάνω του ντέκα όπου ήτανε. Έπεσε, αλλά την πρόλαβε. Οριακά την πρόλαβε και ο Αντώνης Ρέμος και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που ήταν ο παρουσιαστής της εκδήλωσης.
0: Για αυτή τη συναυλία, και τι δεν ακούστηκε. Πρώτα υπήρχε η συζήτηση, η γκρίνια, όπως θέλετε πέστε την, για την εξέδρα και πώς στήθηκε σε σχέση με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είπες και εσύ, Ελένη, χθες ότι ο γλύπτης έχει κινηθεί.
1: Η οικογένεια του γλύπτη.
0: Και η οικογένεια έχει
1: κινηθεί νομικά.
0: Λοιπόν, μετά προέκυψε το τραγικό γεγονός με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και υπήρξαν καλλιτέχνες οι οποίοι έλεγαν ότι θα έπρεπε εξ αυτού του γεγονότος να ματαιώσει την συνέντευξη, τη συναυλία, λόγω του θανάτου του.
1: Αν μπορούσε, θα το έκανε, αλλά επειδή είναι μια πολύ μεγάλη και κοστοβόρα διοργάνωση, δεν το έκανε. Τραγούδησε όμως το Ανήκω σε μένα προς τιμήν του φίλου του.
0: Και είχε όλο το βίντεο γουλ, μια τεράστια φωτογραφία
1: του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν. Αλλά και αυτό εμέσως πλην, σαφώς ήταν αρνητικό και θετικό, αποτέλεσε διαφήμιση για τη συγκεκριμένη.
1: Θα μείνει στα ιστορικά δεδομένα, είναι το μόνο σίγουρο τέτοιου μεγέθου. Συναυλία και μάλιστα δωρεάν, λοιπόν, δεν έχει ξαναγίνει. Αλέξανδρα και Τιμό, εγώ ξέρω ότι μπήκαν ιστιοπλοϊκά, ενώ ήρθαν και σκάφη εξ Αθηνών, παρακαλώ, από τον Πειραιά και ανεβήκαν προς τα πάνω. Ξέρουμε και ονοματεπώνυμα βέβαια, ναι, για να παρακολουθήσουν μέσα από το Θερμαϊκό, όπως και έκαναν, παρά
0: ονόματα
1: το Μπουρίνι που μας είχε σε εγρήγορση, θα γίνει, δεν θα γίνει, συναυλία μέχρι τελευταία καλή στιγμή, μέχρι τις 8:25.
0: Εντάξει.
1: Ήταν λοιπόν μέσα από το Θερμαϊκό και ήταν υπερθέαμα αυτό το οποίο βλέπανε. Και όσοι ήταν μπροστά, πάνω στο πλακόστρο της παραλίας, αλλά και αυτοί από το Θερμαϊκό απολάμβαναν την πόλη, τη Θεσσαλονίκη αλλιώς.
0: Τέλος καλό, όλα καλά, καταπληκτικά και μπράβο, και ήταν μια ωραία αυτό και που είπες ότι μπήκε και στον παγκόσμιο τουριστικό μουσικό χάρτη. Αυτό είναι που σημαίνει με την αυτή του Μεγαλέξανδρου, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Μέγας Αλέξανδρος, Έλληνες κατά βάση καλλιτέχνες κλπ. Φεύγουμε. Για να πάμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τιμό Φακαλή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μία μουσική ανάσα ελάχιστη για να πάρουμε τον κύριο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

0: Πάμε λοιπόν και όπως είχαμε προαναγγείλει, θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και παίρνουμε, πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, παίρνουμε αφορμή. Θα μας πείτε στο τέλος βέβαια και δύο λόγια για το πώς πάει η φετινή τουριστική σεζόν σε σχέση με τα περσινά δεδομένα. Θέλουμε να μείνουμε λίγο στην σφοδρή ανακοίνωση που βγάλατε σε σχέση με την προσωπική άποψη που εξέβρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Θα μου επιτρέψει να τη διαβάσω.
0: Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Ναι, διάβασε.
1: Λοιπόν, ήταν σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ News και ο κύριος Μαρινάκης είπε: το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες, όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Για να επισημάνει στη συνέχεια, διευκρινίζοντας κατ' επανάληψη, ότι αυτή η τοποθέτηση αποτελεί προσωπική του άποψη. Είπε χαρακτηριστικά: η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα πάνω από δύο μήνες.
0: Επίδομα ανεργίας.
1: Λοιπόν,
0: απάντηση, κύριε Χότζογλου.
2: Είναι εντυπωσιακό πως βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την κοινωνία και με το τι πραγματικά ισχύει νομοθετικά στη χώρα μας σε θέσεις ευθύνης. Ο κύριος Μαρινάκης αγνοεί πλήρως ότι οι εποχικά εργαζόμενοι αφενός δεν είναι επιλογή τους να δουλεύουν 4 με 5 μήνες το χρόνο, είναι η φύση της δουλειάς μας τέτοια. Αφετέρου δεν μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος να εργαστούμε νόμιμα τους χειμερινούς μήνες, τους νεκρούς μήνες.
0: Κατά κύριο λόγο, κύριε Χότζογλου, ένας μέσος όρος περίπου, να μας δώσετε ένα σημείο έτσι να καταλαβαίνουμε. Πόσους μήνες δεν εργάζονται αυτοί που εργάζονται, πηγαίνουν σεζόν για τον τουριστικό τομέα, σε ξενοδοχεία, σε μπαρ κλπ.
2: Στην καλύτερη περίπτωση μένουν φορείς εργασία περίπου 5 με 6 μήνες.
0: Οι 5-6 μήνες είναι δεδομένοι, μπορεί και παραπάνω.
2: Μπορεί και παραπάνω. Ναι. Γιατί, κοιτάξτε, επικρατεί ένας μύθος για τον κλάδο μας. Mm-hmm. Ότι δουλεύουμε μόλις 5-6 μήνες.
0: Και βγάζετε λεφτά για 15 λεφτά. Χρόνια.
2: Ακριβώς. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Φυσικά δεν και δεν ισχύει, αλλά κύριε Χότζογλου, μου επιτρέπετε, ισχύει κάτι άλλο. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ότι στο καλό σενάριο δεν ισχύει παντού σε όλες τις τουριστικές περιοχές θα δουλέψουν 5-6 μήνες, μπορεί και λιγότερο. Και στη συνέχεια θα βγουν στο Ταμείο Ανεργίας το χρονικό διάστημα που τους αναλογεί βάσει των επίσημων δεδομένων. Όμως αυτό μπορεί να συντηρείται επί δεκαετίες. Οπότε καταλαβαίνετε. Και φαντάζομαι έτσι το είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι συντηρούμε μία κατάσταση, ναι, όμως για χρόνια, για δεκαετίες. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Μαρινάκης ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή αυτά που θα φύγουν από το επίδομα ανεργίας,
0: να πάνε.
1: Είναι λεφτά που θα τα γλιτώσουμε και πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, για να επιδοτηθεί όχι η ανεργία, αλλά η εργασία. Και διευκρίνησε πως άλλα επιδόματα όπως αναπηρικά και μητρότητας πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν.
0: Να αφήσουμε όμως τον κύριο Χότζογλου να πει.
1: Η διαδικασία που μας σχολιάσει, που διατηρείται για δεκαετίες.
2: Καταρχήν, η εισαγωγή σας είναι εν μέρη σωστή. Το πρώτο σκέλος είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, ότι κάθε γεωγραφική περιοχή έχει διαφορετική διάρκεια σεζόν. Η καλύτερη σεζόν είναι στην Νότια Ελλάδα, Κρήτη και Ρόδο, που φτάνει μέχρι 15 του Οκτώβρη. Αντίθετα, στην περιοχή σας, Βόρειο Ελλάδα, δεν ευνοούν οι καιρικές συνθήκες για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Η χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας, κύριε Ανδρού, είναι 3 μήνες μόλις. Δεν επιδοτούμαστε για όλο το διάστημα που είμαστε.
1: Δεν είπε κανείς όχι, όμως
2: είμαστε
1: πολύ.
2: Είμαστε 3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος στη Χαλκιδική που θα απολυθεί τέλη Σεπτεμβρίου θα επιδοτηθεί για Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Mm. Και θα μείνει χωρίς εισόδημα μέχρι τον επόμενο Μάιο, αν είναι τυχερός και προσληφθεί Απρίλιο. Εάν προσληφθεί Μάιο, θα δει εισόδημα τον Ιούνιο. Γιατί δεν πληρωνόμαστε με το που προσλαμβανόμαστε.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα, λοιπόν, ο Απρίλιος, να ξέρετε, είναι θολός. Δεν ισχύει σε εσάς περισσότερο.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης θα μπορούσε να βρει άλλους τρόπους, άλλες πηγές χρημάτων για να πάνε να ενισχυθούν οι αγαπημένες.
0: Πάντως, κύριε Πρόεδρε, από ό,τι κατάλαβα, η κυρία Κεραμέως, που είναι και η αρμόδια να μιλήσει, είναι υπουργός εργασίας, Διαφώνησε με τον κύριο Μαρινάκη.
1: Μίλησε για προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη, είπε, που το διευκρίνησε και ο ίδιος.
0: Δεν τον κάλυψε. Πώς να το πούμε,
1: δεν είναι καταρχήν, κυβερνητική θέση.
2: Καταρχήν θα υιοθετήσω πλήρως την άποψη ενός κυβερνητικού βουλευτή, του κύριου Πέτσα. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υποχρεούσε να έχεις. Απαγορεύεται να έχεις προσωπική άποψη.
0: Α, έτσι είπε ο κύριος Πέτσας.
2: Έτσι είπε ο κύριος Πέτσας.
0: Να συμφωνήσουμε με τον κύριο Πέτσα.
2: Λοιπόν, έτσι είναι, η κυρία Κεραμέως περιέγραψε το νόμο. Δηλαδή πιο ότι το επίδομα ενεργείας δεν είναι ένα προνοιακό επίδομα.
1: Είναι ασφαλιστικό, είναι ανταποδοτικό.
0: Έτσι.
2: Είναι ανταποδοτικό.
0: Δηλαδή δεν το πληρώνει το κράτος, το έχουν πληρώσει, προπληρώσει ήδη εργαζόμενοι. Έτσι.
2: Δίνουμε εισφορές κάθε μήνα. Και επειδή εμείς δίνουμε εισφορές 5 ή 6 μήνες και παίρνουμε επίδομα ανεργίας μόλις 3, εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση πολύ θεσμοθετημένη. Γιατί ο κτενοδόχος να πληρώνει εισφορές υπέρ ΔΥΠΑ μόνο όταν είναι ανοιχτός, δηλαδή 4 ή 5 μήνες, και να μην πληρώνει όλο τον χρόνο όπως πληρώνει ο βιομήχανος, ο μικρομεσαίος ή μια
1: μικρή. Τα μέλη σας το ξέρουν αυτό, συμφωνούν σε αυτό?
2: Πώς?
1: Τα μέλη σας συμφωνούν σε αυτό? Οι υπόλοιποι ξενοδόχοι κοινώς.
2: Δεν είμαι ξενοδόχος.
0: Ξενοδόχος υπαλλήλων είναι. Δεν είναι πρόεδρος των ξενοδόχων. Ξενοδόχος υπαλλήλων είναι.
1: Συγγνώμη, οι ξενοδόχοι το ξέρουν αυτό, συμφωνούν σε αυτό που προτείνετε?
2: Δεν με αφορά εμένα αυτό.
0: Δεν τους
2: εγώ το έκανα πρόταση στην κυβέρνηση, γιατί και θα δείτε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, παρόλο που είμαι συνδικαλιστής, μπαίνω και στα παπούτσια των εργοδοτών. Και λέω, κάνω το εξής ερώτημα. Γιατί τα μέλη του ΣΕΜ να πληρώνουν 12 μήνες εισφορές υπέρ ΔΥΠΑ όταν οι εργαζόμενοι τους δεν κάνουν χρήση του Ταμείου Ανεργίας και οι ξενοδόχοι που κάθε χρόνο οι υπάλληλοι τους κάνουν χρήση του Ταμείου Ανεργίας να μην έχουν 12 μήνες εισφορά υπέρ ΔΥΠΑ.
0: Λοιπόν,
2: ένα το κρατούμενο.
0: Ναι.
2: Δεύτερον,
0: ναι, πέστε και αυτό και να κλείσουμε.
2: Υπουργό, ναι, έχουμε πει στην Υπουργό να μετατραπεί το Ταμείο Ανεργίας σε αναλογικό. Να συσχετιστεί με τα ένσημα που συλλέγουμε το καλοκαίρι. Αν ο Χότζογλου μαζέψει 90 ένσημα να πάρει 3 μήνες, αν μαζέψει 120 να πάρει 4, και αν μαζέψει 150 να πάρει 5 και τα βάλει. Πετυχαίνουμε.
0: Ελένη,
2: πετυχαίνουμε,
0: και σωστό είναι αυτό.
1: Το βρίσκω πολύ το σωστό. Όπως συζηγείται και με τη σύνταξη πλέον. Έτσι,
0: αναλογικά.
1: Έτσι, αναλογικότητα εισφορών. Και εργασία.
0: Διευκρινίστε μου κάτι.
2: Κύριε
0: Χότζογλου.
2: Παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του. Παραπάνω εισόδημα εργαζόμενοι το χειμώνα.
0: Είναι σαφές και η πρόταση που κάνετε είναι πολύ έτσι, παραγωγική.
1: Έτσι,
0: θέλω ιστερόγραφο να διευκρινίσουμε. Από τη μεταπολίτευση και μετά από το 1974 μέχρι και σήμερα, ποιο ήταν το ανώτατο χρονικό διάστημα που δινόταν το επίδομα ανεργίας?
2: 5 μήνες.
0: 5 μήνες. Ωραία. Και τώρα σήμερα που μιλάμε είναι. Σήμερα, από τη στιγμή που ήρθαν τα μνημόνια, οι 5 μήνες γίναν 3, έτσι.
2: Όχι, γίνανε 0.
0: Α, γίνανε 0. Και πότε επανήλθε.
2: Με το μεσοπρόθεσμο πότε γίνανε 0.
0: Ναι.
2: Και μετά από αγώνα της Ομοσπονδίας μας και των συνδικάτων μας, το καταφέραμε και το επαναφέραμε το 2013 επί Υπουργείας Γκεγκέρογλου, υφυπουργείας μάλλον Γκεγκέρογλου, στους 3 μήνες.
0: Πασόκ.
2: Και, και έχει μείνει από το 2013 στους 3 μήνες, κύριε Διαταφυγή.
0: Έχει μείνει στους 3 μήνες, μάλιστα. Α, ούτε και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα δεν τους έκανε 5 μήνες.
2: Όχι, δεν τους έκανε. Είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα με την κυρία Αξιόγλου το 2018.
0: Αλλά μείνατε συζητήσεις.
2: Δεν προκάναμε που έλεγε.
0: Μείνατε συζητήσεις, το αποτέλεσμα μετράει. Αυτό, οι καλές προθέσεις δεν να γραφτεί.
1: Να ρωτήσουμε πώς πήγε ο τουρισμός πριν κλείσουμε.
0: Α, μπράβο, ναι, σωστό.
1: Να κάνουμε έναν απολογισμό της
0: φετινής χρονιάς. Ελένη Ιατρού, πέστε μας λίγο πού είμαστε.
2: Πολύ, πολύ σύντομα πήγαμε ανέλπιστα καλά, τηρουμένων των δεδομένων με πολέμους στη Μέση Ανατολή κτλ. Τα πρώτα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος κάνουν λόγο για 8 εκατομμύρια παραπάνω αφήξεις σε σχέση με πέρσι. Ο τουρισμός λοιπόν πήγε πολύ καλά και σε άποψη πράξεων. Ο επισητισμός δεν πήγε καλά, η εστίαση δεν πήγε καλά.
0: Μα τι να σας κάνω, γι' αυτό λέει ο Μητσοτάκης, όας ειρήνης, ασφάλειας η Ελλάδα και σταθερότητας και όλος ο ντουνιάς και ο κόσμος, όλος ο βλανήτης έρχεται στην Ελλάδα για διακοπές.
2: Μια συγκλονιστική ευημερία.
0: Α, καλά, εγώ δεν το φτάνω εκεί τώρα. Είπαμε να το φτάσουμε μέχρι ένα σημείο. Μην το ξεσκίσουμε κιόλα.
2: Για όλα. Το κάναμε λύσα.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ναι.

0: Ναι, πάμε.
1: Να πάμε λοιπόν στο μεγάλο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί όσο ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι, τι να πω, άφωνοι μένουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία δεν ξέραμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την πολυτίμη Λεωνάρδου, την πρόεδρο της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία ήταν μαζί με τους συναδέλφους της από τον Ιατρικό Σύλλογο, ήταν η επικεφαλής, μπήκανε μέσα σε αυτό το ιατρείο που έκανε την πλασμαφαίρεση μεταξύ πολλών άλλων επεμβάσεων, είτε για λόγους υγείας, αισθητικούς, αναγέννησης, ολιστικούς, θεραπείας, από ό,τι διαφήμιζαν στην ιστοσελίδα τους, στην ελληνική και στην αγγλική, με πελάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή σας ημέρα, κυρία Λεωνάρδου.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Λεωνάρδου.
2: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να μας πείτε λοιπόν τι στοιχεία.
2: Στην οικογένεια του κυρίου Μαζονάκη για τη μεγάλη απώλεια. Έτσι, έτσι.
1: Έφυγε τελικά άδοξα. Απλά έπεσε η πίεση του πάρα πολύ, από ό,τι φαίνεται.
2: Υπάρχει μια ιατροδικαστική έκθεση σχετικά. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι αυτά που είδα στον έλεγχο που κάναμε τον επιτόπιο ως Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
1: Τι συλλέξατε, τι στοιχεία?
2: Εμείς είδαμε τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία δεν νομιμοποιούνται ως ιατρείο παθολογικό και συστεγαζόμενο ιατρίου ιατρού χωρίς ειδικότητα, να βρίσκονται στο χώρο. Μηχανήματα δηλαδή για τα οποία δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε ιδιωτικό ιατρείο σε καμία περίπτωση. Είναι μηχανήματα τα οποία επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία, δεδομένου ότι οι επιπλοκές υπάρχουν. Θέλω να σας πω ότι συγκεκριμένοι ιατρός δήλωνε, ή τουλάχιστον έτσι έχω καταλάβει και στον κύριο Μαζονάκη, αλλά δεν ξέρω, ίσως και σε, μάλλον τον εκλειπώντα Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και σε άλλους ασθενείς της, μάλλον πελάτες της θα έλεγα, ότι δεν έχει επιπλοκές, είναι μια μέθοδος που έχει επιπλοκές και γι' αυτό επιβάλλεται να είναι και σε νοσοκομείο που υπάρχουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας σε περίπτωση που καταλήξει να γίνει κρίσιμο για τη ζωή του ανθρώπου, να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί ακόμη και σε θάλαμο μονάδες.
1: Τελικά μόνο πλασμαφαίρεση φαίνεται από τα στοιχεία ότι έκαναν στο συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Στο συγκεκριμένο ιατρείο ο ιατρός μας δήλωσε πως προσπάθησε να κάνει φλεβοκέντηση στο ένα χέρι στο οποίο ήταν επιτυχής και στο άλλο χέρι δεν ήταν επιτυχής και στη διαδικασία αυτή κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Εμείς όμως διαπιστώσαμε, επειδή ανοίξαμε το μηχάνημα, εγώ ζήτησα ίδια ο γιατρό να το ανοίξει, να το ανοίξει και τα δύο μάλιστα για να δούμε το ιστορικό, μας δήλωσε πως το νέο αποκτησέν μηχάνημα του 2026 τοποθετήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης και από το ιστορικό που είδαμε διαπιστώσαμε πως στις 9 του μηνός πράγματι είχε λειτουργήσει το μηχάνημα. Πρέπει να σας πω πως δεν κατεγράφεται το όνομα αφενός. Δεν καταγράφεται δηλαδή το όνομα του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και στα άλλα περιστατικά δεν κατεγράφεται.
1: Καταλήξατε πόση ώρα δουλεύει το μηχάνημα στην πλασμαφαίρεση, πάνω κάτω την ώρα που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης?
2: Καταγράφεται 42 λεπτά και μας δήλωνε μάλιστα ίδια πως το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποτελεί χρόνο προετοιμασία του μηχανήματος και επειδή δεν φάνηκε και πολύ πιστευτό για να είμαι ειλικρινής και συζήτησα να μας κάνει επίδειξη της διαδικασίας σαν να είχα πάει εγώ ως πελάτης πλασμαφαίρεσης και ξεκίνησε να μας επιδεικνύει την όλη διαδικασία.
0: Να κάνει την προσομοίωση, ας πούμε.
2: Να καταγράφει, μπάσχος, να τα κάνει όλα. Και όταν κατέληξε στη λήξη της διαδικασίας, ο χρόνος που είχε καταγραφεί στο μηχάνημα ήταν μηδενικός.
0: Μηδενικός, μάλιστα.
1: Να μας πείτε λίγο, εάν υπήρχε εξειδίκευση. Αρχικά μάθαμε ότι δήλωνε πως ήταν γυναικολόγος, αλλά ήταν απλή παθολόγος. Εξειδίκευση για να κάνει τέτοιες δύσκολες.
2: Όχι, δεν είναι παθολόγος συγκεκριμένη. Η συγκεκριμένη είναι ιατρός άνευ ειδικότητας. Έτσι καταχωρείται σε εμάς.
0: Το πτυχίο είναι από τη Χαβάη, κυρία Λεωνάρδου.
2: Το πτυχίο της ιατρικής, από όσο ξέρω, δηλώνει πως είναι από την Αθήνα. Κάποιες εξειδικεύσεις τη δηλώνει πως είναι από τη Χαβάη, αλλά να σας πω την αλήθεια, ο καθένας τη δηλώνει σε αυτόν τον τόπο, δεν είναι μόνο στην ιατρική, είναι σε πάρα πολλούς τομείς και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εμείς οι οποίοι απευθυνόμαστε, σε όποιους απευθυνόμαστε, είτε ιατρούς, είτε δικηγόρους, να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και σοβαροί επαγγελματίες. Θέλω να σας πω πως
1: για πλασμαφαίρεση είχε εξειδίκευση.
2: Μάλλον το certificate που είχε στον τοίχο για την πλασμαφαίρεση, τη ρώτησα από πού το απέκτησε, μου είπε από το εξωτερικό, με εκπαιδεύσεις τρεις φορές επί 15 ημέρες. Δηλαδή φανταστείτε 1,5 μήνα μια γιατρός άνευ ειδικότητας για να κάνει εξωσωματική διαδικασία σε ανθρώπους πλασμαφαίρεσης, όπως καταλαβαίνετε, πολύ σοβαρές.
1: Άρα μη επαρκής χρόνος, αυτό μας λέτε.
0: Το αντίστοιχο...
2: Δεν εμπίπτει στην ιατρό άνευ ειδικότητας.
0: Για να βγάλει ένας...
2: Είναι συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες πρέπει να κάνουν την πλασμαφαίρεση. Επίσης είναι συγκεκριμένες οι ενδείξεις ιατρικές που πρέπει να γίνεται αυτή η διαδικασία. Δεν αποτελεί τρόπο ευεξίας, αναζωογόνησης και ζωίας. Οπότε εδώ πέρα μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να γίνονται, δεν νομιμοποιούνται. Το συγκεκριμένο ιατρείο, επειδή είπατε για παθολόγο, είχε άδεια παθολογικού ιατρίου από τον κύριο Θεοδωρόπουλο, τον σύζυγο του ιατρού, και συστεγαζόμενο ιατρείο ιατρού άνευ ειδικότητας της κυρίας Γάκα.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, για να έχει ο ακροατής μας ένα μέτρο σύγκρισης. Είπατε, αυτή έκανε 3 σεμινάρια το 15 ημερών το καθένα, δηλαδή 45 μέρες, για να έχει αυτό το κολλημένο στον τοίχο το... Ο αντίστοιχος που κάνει αυτή τη διαδικασία στο δημόσιο νοσοκομείο, τι ειδικότητα είναι και τι εξειδίκευση έχει κάνει και πόσο έχει σπουδάσει, για να βγάλει και ο ακροατής μας ένα...
2: Υπάρχουν ενδείξεις για νευρολογικά νοσήματα, για αιματολογικά νοσήματα, δηλαδή πρέπει να είσαι τουλάχιστον αιματολόγος, νευρολόγος, δηλαδή να είσαι ένας εξειδικευμένος ιατρός που να μπορεί να κρίνει καταρχάς την ένδειξη για αυτή τη διαδικασία. Καταλάβατε, δηλαδή τώρα υπάρχουν ενδείξεις ιατρικές σοβαρές για τις οποίες γίνεται αυτή η μέθοδος. Τι να σας πω, μια νευρολογική νόσος μπορεί να είναι τον Guillain-Barré ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να χρειαστεί σε περιπτώσεις αιματολογικές της θρομβωτικής θρομβωτικής.
1: Άρα το να βγει το αίμα μέσα στον οργανισμό μας.
2: Όλα αυτά, αν μπείτε και εσείς στο ίντερνετ, μπορείτε να τα βρείτε. Δεν είναι κάτι δύσκολο.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή να το βρει ο καθένας ο οποίος πηγαίνει σε ένα ιατρείο και ζητάει να αντιμετωπιστεί για την ευζωία ή τη μακροζωία του,
0: να πούμε...
2: και του προτείνουν την πλασμαφαίρεση. Σήμερα ευτυχώς το ίντερνετ μπορεί να σου δώσει τις ενδείξεις του κάθε
1: απεινιδωτής
2: μέσου θεραπείας.
1: Βρήκατε απεινιδωτή ή ήταν χαλασμένος όπως ακούγεται?
2: Δεν βρήκαμε απεινιδωτή.
1: Που θα μπορούσε να είναι σωτήριος, φαντάζομαι, εάν ξέρα να τον χρησιμοποιούν.
2: Εμάς μας δήλωσε η κυρία ότι όταν συνέβη το συμβάν στο Γιώργο Μαζονάκη, επιχείρησε ο σύζυγός της να κάνει κάρπα και μετά καλέσανε το ΕΚΑΒ, το οποίο με απεινιδωτή προσπάθησε να επαναφέρει στη ζωή τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Είχαν περάσει ήδη 45 λεπτά. Να πούμε στους ακροατές μας...
2: Είχαν περάσει 42 λεπτά τοποθέτησης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, του Γιώργου Μαζονάκη στο μηχάνημα.
0: Έτσι.
2: Ο χρόνος έναρξης που εγώ είδα ήταν 2 και 4, 14 και 14.
0: Και καλέσανε το ΕΚΑΒ τι ώρα?
2: Αυτά από ό,τι φαίνεται από τα δημοσιεύματα πολύ αργότερα.
1: 4 και
0: λοιπόν,
1: 20 και 20.
0: Κυρία, συνομιλούμε εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με την κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, είναι πρόεδρος της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών, που έκανε επιτόπια αυτοψία στον χώρο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης και διερευνά τώρα... Έτσι όπως τα είδατε, την καταγραφή...
2: Εμείς, θέλω να πω και στους ακροατές σας, είμαστε οι επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου
0: Αθηνών,
2: που έχουμε την υποχρέωση να ελέγξουμε τα ιατρία προκειμένου να ανοίξουν και να πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Είμαστε τριμερείς.
0: Τώρα να σας ρωτήσω...
1: Με αφορμή αυτό που λέτε, έχει γίνει μια συζήτηση, είχαμε παρέμβαση και του ίδιου του Υπουργείου Υγείας, το Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος λέει πρέπει να συναντηθούμε όλοι φορείς και να δούμε πού υπάρχουν τα κενά του νόμου, γιατί παίζουμε με ανθρώπινες ζωές. Μας έλεγε ο πρόεδρος του ΕΟΦ ότι ακόμα και σε κρεβατοκάμαρες και σε σκάφη επάνω γίνονται πλασμαφαιρέσεις και έχει να κάνει με την αναγέννηση του οργανισμού και όχι για σοβαρές ασθένειες, όπως είπατε.
2: Έχει μεγάλη ευαισθησία και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Γιώργος Παπατούλης, και ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, και έχουν συμφωνήσει και μεταξύ τους, αλλά και εμείς όλοι οι υπόλοιποι.
1: Γίνανε οι πρώτες επαφές και συνομιλίες επί του θέματος.
2: Πρέπει να γίνουν βήματα για τη θεσμική κατοχήρωση ώστε. Πολλών πράξεων που γίνονται ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, γιατί όλοι μας ενδιαφερόμαστε για τη δημόσια υγεία. Και πρέπει να σας πω πως όπως στην ιατρική μπορεί να είναι κάποιοι οποίοι δεν την κάνουν με τον σωστό τρόπο, η πλειονότητα όμως είναι σοβαροί επαγγελματίες και ενδιαφέρονται.
0: Ωραία,
2: για
0: αυτό να το πούμε.
2: Ασθενών. Ναι. Υπάρχουν όμως και άλλοι χώροι. Θέλω να σας πω φαρμακεία. Ξέρετε πως υπάρχει φαρμακείο
0: έτσι
2: που κάνει πράξεις ιατρικές.
0: Άμα κάνει και φαρμακεία. Εδώ στην κουζίνα λέει ήταν.
1: Συγγνώμη, τι είδους ιατρικές πράξεις κάνουν στα φαρμακεία?
2: Αν αρχίσουμε και ψάχνουμε το τι γίνεται. Να.

0: Με πολλά χρόνια, αλλά θέλουμε να ζήσουμε καλά. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε. Η ιατρική έχει νέες μεθόδους, οι οποίες πραγματικά ανακαλύπτονται, αλλά δοκιμάζονται και εκτελούνται από τους ειδικούς. Όχι από τον κάθε ένα ο οποίος δηλώνει.
1: Οι ειδικοί δήλωναν κι αυτοί.
0: Εγώ
1: και είπατε.
0: Δεν μπορώ να σας
2: το
0: πω
2: χρήμα σταύρωσε.
0: Το...
2: Ναι, κυρία Λεωνάρδου. Το χρήμα σταύρωσε τον Χριστό. Εδώ μιλάμε για ιστορίες που ξεκινούσαν από 6.000 ευρώ και φτάναμε 18.000.
1: Αλήθεια, οι άνθρωποι είχαν. Τι τιμή σας είπαν, πόσο χρέωναν την πλασμαφαίρεση.
2: Βρήκανε την κότα που κάνει τα χρυσά τα αυγά. Και εκεί σου λέει
1: όποιος. Κάνα παρέλαση επόμενη.
0: Το χρήμα, αλλά όχι όταν πρόκειται για την ανθρώπινη ζωή.
1: Πόσο σας είπαν.
2: Απολύτως συμφωνούμε. Απολύτως συμφωνούμε. Αλλά άκουσα και την κυρία πρόεδρο, πώς λέγεται, της Ομοσπονδίας.
0: Την κυρία
2: Παγώνη. Η οποία λέει όλο το αμφάκατε του Κολονακίου επισκεπτόταν το συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Είχε πολύ καλή
2: περάσπιση. Δεν είχε διαφήμιση, λέει. Το έλεγε ο ένας τον άλλον. Πήγαινε από
1: στόμα σε στόμα. Μια χαρά είχε διαφήμιση και με ασθενείς.
0: Πραγματικά, και εγώ που ακούσατε ότι θα μας εκπλήξουν τα ονόματα που θα δούμε. Και πρέπει να σας πω που στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε γίνει καμία επώνυμη καταγγελία.
2: Πέστε μας κανένα όνομα έτσι να μας εκπλήξετε. Πέστε μας κανένα όνομα, κυρία Λεωνάρδου, να μας εκπλήξετε έτσι.
0: Έχω ακούσει φήμες, δεν μπορώ να σας πω. Δεν είδα λίστα.
2: Σωστό,
0: ακούσαμε και όλες προσπάθειες.
1: Θα μας πείτε πόσο χρέωναν, μισό λεπτάκι λίγο, γιατί γινόταν χώρος δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Να μας πείτε πόσο χρέωναν την πλασμαφαίρεση.
0: Πρέπει να σας πω ότι κατά δήλωση της ιατρού το συγκεκριμένο μηχάνημα κοστίζει 300.000 ευρώ. Βέβαια, ο σύζυγός της το ανέρεσε μετά στον συνάδελφο που ήταν στην επιτροπή μας. Είπε μετά πως κάνει 35.000, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο φθηνό. Και ότι χρέωναν την κάθε επίσκεψη 6.000 ευρώ τουλάχιστον. Και ότι να επιβάλλεται να γίνονται τουλάχιστον 2. Δηλαδή 3.000 και 3.000. Τι να σας πω τώρα, αυτά ήταν καταδήλωση εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ
1: γινόντουσαν και άλλες πράξεις ιατρικές για αναγέννηση ή ολιστική θεραπεία.
0: Να σας πω την αλήθεια, η ολιστική θεραπεία, η κυβατική θεραπεία και όλα αυτά είναι όροι οι οποίοι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο όλο δεν έχουν ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο και είναι αυτό για το οποίο συζητούμε.
1: Άλλες πράξεις γινόντουσαν.
0: Νομίζω ότι γινόντουσαν, διότι βρέθηκε στο χώρο και ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ γίνεται για
2: δεν
0: τα.
2: Δεν είπα εγώ, όλα τα σφάζει, όλα τα μαγειρώνει. Κάτι άλλο να ρωτήσω.
0: Το φυγοκέντρησης, μάλιστα, είχαμε συστήσει να απομακρυνθεί σε προηγούμενο έλεγχο. Βρήκαμε το παλαιότερο σε ντουλάπα κρυσμένο και ένα καινούργιο τελευταία στα χρόνια.
2: Κάτι άλλο που δεν είπαμε.
0: Κάτω από ένα φελιζόλ.
2: Ναι, κάτω από ένα φελιζόλ. Χριστέ και Παναγία. Χριστέ και Παναγία.
0: Εντάξει, από τι ζούμε. Δυστυχώ σε όλου του χώρου υπάρχουν αυτά, αλλά δεν θέλω να μείνει το μήνυμα που
2: όχι,
0: γιατί,
2: όχι, και αυτό που
0: οι
2: είπατε.
0: Γιατί προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους συνανθρώπους μας.
2: Τι
0: και
2: λέτε
0: θέλει
2: τώρα,
0: οι συνάνθρωποι μας
2: τώρα
0: να είναι προσεκτικοί σε ποιους γιατρούς απευθύνονται και για ποιο πρόβλημα
2: και εδώ,
0: απευθύνονται.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε εξαιρετικούς αιματολόγους. Έχω και προσωπική και ιδία άποψη και αντίληψη.
0: Στην
2: προσωπικά
0: και στη Θεσσαλονίκη που η κόρη μου φυτά στο δεύτερο
2: εξαιρετική.
0: Έτος και την αγαπώ.
1: Θα έρθετε λοιπόν να σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο στο 102 FM.
2: Έτσι. Θέλω να πούμε κάτι τελευταίο, αν θέλει και η Ελένη η ιατρού. Από όλα αυτά που μαζεύει το υλικό, είδατε κάποια στιγμή υπήρξε η παράμετρος της αποσιώπησης να σβήσουν ίχνη, να σβήσουν αρχεία, να τα καλύψουν, να σκουπίσουν.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ σας λέω ότι μου έκανε πραγματικά εντύπωση ως εκτινολόγου που χειρίζομαι μηχανήματα, ανοίγω το μηχάνημα των υπερήχων και καταγράφω το όνομά σας ή έναν αριθμό. Εκεί δεν είδα κάποιο όνομα ανθρώπου καταγεγραμμένο, καταλαβαίνετε.
1: Θα μπορούσε και να έχει σβηστεί βέβαια αυτό το όνομα, έτσι.
2: Σαφές.
1: Το αφήνετε ανοιχτό αυτό, φαντάζομαι.
0: Δεν ήταν μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό. Από ό,τι είδα δεν κατεγράφεται το όνομα. Δηλαδή γράφανε κιλά, 85 κιλά, κάποιους παραμέτρους. Αλλά δεν κατεγράφεται το όνομα. Το οποίο και μου λέει,
2: φάκελο είχε ο
1: ιατρικός έλεγχος είχε γίνει.
0: Φακέλου. Εγώ τους ξέρω τους ασθενείς.
2: Μισό λεπτό. Φακέλους ασθενών
0: είχε. Φακέλους ασθενών βρήκαμε μάλιστα. Ζητήσαμε τα ντοσιέ μάλιστα και ανοίξαμε.
2: Του Γιώργου του Μαζονάκη.
1: Υπήρχαν οι αναγκαίες εξετάσεις πριν από μια τέτοια
2: εξέταση.
0: Ανοίξαμε τα ντοσιέ με τα ιστορικά. Δεν βρήκαμε πουθενά έναν ενδελεχή καρδιολογικό έλεγχο. Διότι όπως καταλαβαίνετε η πλασμαφαίρεση επειδή είναι τόσο σοβαρή θα έπρεπε να έχει ένα καρδιογράφημα, μια καρδιολογική εκτίμηση κάτι και γι' αυτό γίνεται στα νοσοκομεία επαναλαμβάνω και όχι σε ιδιωτικά ιατρία.
2: Μάλιστα. Φάκελος υπήρχε του Γιώργου Μαζονάκη, δεν υπήρχε μέσα κάποια.
0: Να σας πω την αλήθεια, δεν ζήτησα να δω συγκεκριμένα του Γιώργου Μαζονάκη. Είδα τα ντοσιέ με τους φακέλους, με τα χαρτιά.

0: πια που έγραφαν το όνομα του.
1: Α, σε όλους ασθενείς δεν έκαναν.
0: Πόσα κιλά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε μια ενδελεχής καρδιολογική εξέταση, ένα καρδιογράφημα. Αλλά σας ξαναλέω, δεν υπήρχε.
1: Μα τι ντροπή είναι αυτό τώρα.
2: Πελάτες από το εξωτερικό είχαν.
0: Εκεί δεν γινόταν με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Δεν έπρεπε να γίνεται
1: πλευροφέρετε.
0: Σε ιδιωτικό ιατρείο.
1: Έτσι, κυρία Λεωνάρδου, είπατε προηγουμένως ότι σας έδειξε, σας έκανε προσωμείωση πώς προετοίμαζε το μηχάνημα. Το μηχάνημα το προετοίμαζε. Τον ασθενή δεν τον προετοίμαζε να δει. Είναι καλά η καρδιά του, είναι καλά η ψυχή του, είναι καλά το.
0: Μας είπε ότι του έκανε κάποιες φυσιολογικές. Μετρήσεις τέλος πάντων. Καταρχάς να σας πω ότι υπάρχει ένα μηχάνημα καταμέτρησης των ζωτικών σημείων εκεί στο συγκεκριμένο χώρο που υπάρχει το μηχάνημα. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δηλαδή, αν εγώ είμαι καρδιοπαθής, μπορεί εκείνη την ώρα να έχω μια καλή κατάσταση που να φαίνεται στα μηχανήματα καταμέτρησης των ζωτικών σημείων. Ναι, αλλά εάν δεν έχω από καρδιολόγο το ιστορικό μου καταγεγραμμένο σε εσάς που θα έρθω να μου κάνετε μια επέμβαση, διότι όπως καταλαβαίνετε η πλασμαφαίρεση είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι.
2: Να πούμε λίγο πόσο μπορεί να κινδυνεύει κάποιος που πάει για να κάνει αυτές τις εξετάσεις.
1: Σιγά σιγά πάμε στη συνέντευξη του
2: Αβουλάκη. Ναι. Να μας πείτε πόσο επικίνδυνο παίζουμε με τη ζωή μας, δηλαδή όταν εμπιστευόμαστε τον καθένα χωρίς να ξέρουμε τι μηχανήματα
1: ελέγχουμε,
2: έχει, τι εξειδίκευση. Δεν είναι εύκολο να
1: το λες πάρα πολύ
2: Αλέξανδρε.
1: Σωστά, Ελένη ιατρού, το λες πάρα πολύ σωστά και αυτό το είπε, διαφωνώ σε πολλά με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά αυτό που είπε, εμείς θα κάνουμε τον νόμο. Αλλά και ο καθένας σας προσέχει τον εαυτό του και τους δικούς του ανθρώπους.
2: Με ποιο τρόπο βρε, Αλέξανδρε, σου λέει ο άλλος, ορίστε, το έχω στον πίνακα, στον τοίχο, το σερτιφικείτε την εξειδίκευση.
1: Καλά, δεν θα πας στο ιατρείο.
2: Δεν ξέρεις ότι είναι 15 μέρες.
1: Άμα ρωτούσε ένα σοβαρό γιατρό, θα του λέει.
0: Με συγχωρείτε, όταν πας να κάνεις πλασμαφαίρεση και βλέπεις το σερτιφικείτε στον τοίχο, σε ένα ιατρείο που έχει άδεια παθολόγου και στο κάνει μια ιατρός άνευ ειδικότητας.
1: Άνευ.
0: Δηλαδή, πώς το εμπιστεύεσαι να το κάνεις
2: αυτό. Μα δεν το ξέρουν ότι είναι γιατρός άνευ ειδικότητας, γυναικολόγος εστινότανε.
0: Μια προσωπική ευθύνη, όχι στο συγκεκριμένο συμβάν, στο σε ποιους γιατρούς απευθυνόμαστε και για ποιους.
2: Να τους ζητάμε δηλαδή το πτυχίο τους.
0: Δεν σας κατάλαβα.
2: Να ζητάμε το πτυχίο τους, τον αριθμό αδείας και τι αναγράφεται.
0: Ξέρετε ότι πηγαίνετε σε έναν παθολόγο. Εγώ σας είπα, είμαι ακτινολόγος, μπορώ να σας υποσχεθώ καρδιοχειρουργική επέμβαση.
2: Όχι, αλλά πώς μου δηλώνετε ότι είστε ακτινολόγος. Εγώ πώς θα
1: σας δω, άμα σας δω.
2: Τι πρέπει να ζητήσω.
0: Στον τοίχο μου έχω
1: κυρία
0: Λονάρδου. Ενημέρωση εκπαιδευτική.
1: Από σεβασμό.
0: Αρθείτε να σας χειρουργήσω.
1: Κυρία Λεωνάρδου, από σεβασμό. Αν σας δω στο νοσοκομείο και έχετε άσπρη μπλούζα, αυτό την άσπρη την αυτήν, θα πω γιατρέ μου.
2: Ακριβώς, μα έτσι είναι.
1: Γιατί έτσι ουσιαστικά.
2: Θα ζητήσεις πτυχίο.
1: Όχι, καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και προσωπική ευθύνη.
2: Εννοείται
1: θα πρέπει,
2: ότι
1: ειδικά σε ιδιωτικά. Δεν
2: αλλά τι πρέπει να κάνουμε,
1: δεν πας
2: στο, ρωτάμε. Μισό
1: λεπτό. Δεν πας στο Ιπποκράτειο στα ΧΕΠΑ. Πηγαίνει σε ένα αυτό και βλέπεις. Έχει σε μια κουζινίτσα και σε ένα αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήσασταν εξαιρετικοί.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε Θεσσαλονίκη.
1: Και καλή δύναμη στο έργο σας να φωτίσετε όλες τις σκοτεινές πλευρές αυτού του.
0: Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο έτσι, δυνατό για να στη δημόσια έτσι, υγεία
1: και να αποτρέψουμε.
0: Και να αποτρέψουμε.
1: Και να αποτρέψουμε νέες χτυπάτε ξύλο τέτοιες περιπτώσεις που άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή.
0: Όσο μπορούμε. Κάνουμε τα ανθρωπίνους δυνατά κι εμείς, ξέρετε. Δεν είμαστε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Λεωνάρδου. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.

0: Όπως καταλαβαίνετε, ο Σονούπο σε μερικά δευτερόλεπτα θα αρχίσει η συνέντευξη, θα εκκινήσει η συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος προσέρχεται αυτή την ώρα και πηγαίνει να καταλάβει την θέση του να απέναντι στους δημοσιογράφους του ελληνικού και ξένου τύπου
1: να εξειδικεύσει τα της χθεσινής ομιλίας του.
0: Ναι, αυτά που λέει η Ελένη. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον χώρο που, όπου θα ακούσουμε για τις επόμενες ώρες τον κύριο Ανδρουλάκη.

0: ανέφερε πως το μόνο που δεν έχει ακούσει από εσάς είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, πόσο κοστολογείται το πρόγραμμά σας, τι απαντάτε στη Νέα Δημοκρατία και γιατί θεωρείτε ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα πετύχετε την πολιτική αλλαγή που θέτεται ως στόχο. Σας ευχαριστώ.
1: Καταρχάς, χθες Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά και σίγουρα δεν έβρεξε δισεκατομμύρια. Εν αντιθέσει με τον κύριο Μητσοτάκη που σε ανάλογη παρουσία του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2018 είχαμε ένα κατακλυσμό του ΝΟΕ σε επίπεδο δισεκατομμυρίων και υποσχέσεων που ποτέ δεν έγιναν πράξη. Εμείς, όπως είδατε χθες, καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά το κοινωνικό κράτος, αφορά μια νέα παραγωγική βάση, ανταγωνιστική, ανθεκτική, μια οικονομία που δεν στηρίζεται μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται, και στο real estate. Μια οικονομία με περιφερειακή ανάπτυξη, μια οικονομία που δίνει χώρο σε παραγωγικές επενδύσεις, με φορολογικά κίνητρα, με ταχύτερες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων, με μια ολοκληρωμένη πολιτική για το ενεργειακό κόστος, πολύ σημαντικός παράγοντας συντελεστής του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τη μεταποίηση. Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει μια ανθεκτική οικονομία με εξωστρέφεια και με ανταγωνιστικότητα. Παρουσιάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε ως πελάτες. Συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, μικρομεσαίους, όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Και πάμε στη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η δημοσιονομική πραγματικότητα. Και ρωτώ, όταν ανακοινώσαμε το μέτρο, θυμάστε πόσο μας επιτέθηκαν? Για λευτόδεντα, για λαϊκιστές, αλλά τελικά η πρώτη δόση με διαφορά 60 εκατομμυρίων έχει δοθεί. Και θα δοθεί και η δεύτερη δόση το 2030 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια. Το ΕΚΑΣ για τους πιο φτωχούς χαμηλοσυνταξιούχους, ανθρώπους που πραγματικά περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας, είναι 540 εκατομμύρια. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ουδέτερο μέτρο. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης. Η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας. Για να δούμε πραγματικά εισοδήματα χωρίς η ακρίβεια να επηρεάζει τα εισοδήματα των πολιτών. Πολύ σημαντικό μέτρο, κόστος 400 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Και βέβαια η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τζίρους αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, που από 10.000 ευρώ το όριο της απαλλαγής του ΦΠΑ πάει σε τζίρο 20.000 ευρώ, και αυτό το μέτρο είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι ένα σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεώνασμα που δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία, ώστε να έχουμε και πιο υγιή οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα δημοσιονομικά, αλλά και καλύτερη δίκαιη κατανομή όλης της ανάπτυξης που θα υπάρχει στη χώρα, και όχι αυτή η ανάπτυξη να είναι ένα πεδίο κερδοσκοπίας και συσσόρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας.
2: Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Λιαλιούτη από τα Νέα και έπειτα η κυρία Φωτιάδου από το Open να ετοιμάσει.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δηλώσει σε όλους τους τόνους πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, ωστόσο, μετά την εμφάνιση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, δεν τον κάνουν να φαίνεται και τόσο ρεαλιστικός. Παραμένετε πεπισμένος πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει? Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, μήπως η δεύτερη είναι πιο εφικτή? Ευχαριστώ.
1: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κόσμος το λέει. Δεν πάει άλλο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή, ριζοσπαστική. Μια πολιτική αλλαγή που θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη. Και θα το αντιμετωπίζει ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης για να του δώσει ένα επίδομα και για να υφαρπάξει με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε αδιαφάνεια. Η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή.
2: Το λόγο τώρα έχει η κυρία Φωτιάδου και να ετοιμάζει, από το Open, και να ετοιμάζει το κύριος Φωτεινός από το Βήμα.
4: Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Από την άλλη, εσείς έχετε αποφασίσει από το συνέδριό σας να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που πρωθυπουργός σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ένα άλλο πρόσωπο, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από ένα άλλο κόμμα, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές. Σας ευχαριστώ.
1: Κυρία Φωτιάδου, το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη. Με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη, το ανώτατο όργανο είναι το συνεδριό του. Το συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη δικαιοσύνη, στα διέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύεται η παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα, οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
2: Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουβέλης από τον Α για την επόμενη ερώτηση.
5: Κύριε Πρόεδρε, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε μόνο στα οικονομικά των μέτρων. Υποστήριξε επίσης ότι μερικά από αυτά τα μέτρα τα υλοποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, δεδομένου όμως ότι αυτά τα μέτρα έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, αποχωρούν το κοινωνικό κράτος. Μήπως σας βοηθούν να φτιάξετε νέες κοινωνικές συμμαχίες, να διαβρύνετε το ακροατήριό σας και να... με στόχο τη νίκη που είπατε πριν από λίγο, αλλά την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή?
1: Κύριε Φωτεινέ, η κοινωνική ατζέντα για μας δεν είναι μία στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών. Ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μία θεωρία. Γι' αυτό ξεκίνησαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και πάνε μαζί και με τους θεσμούς. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση της νέας πορείας που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Όταν λοιπόν μιλάμε παραδείγματος χάρη για το ιδιωτικό χρέος, αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που χρωστάει ένα δάνειο. Αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία, διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει, αλλά τα φαντς τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωσή του για να του πάρουν ένα κίνητο και όχι στη ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας. Ένα νέο παιδί που θα κάνει μηχανογραφικό και θα επιλέξει τη σχολή του, όχι βάσει της φιλοδοξίας του, όχι βάσει των ονείρων του, αλλά θα εξαρτηθεί η επιλογή του από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν είναι ζήτημα μόνο αυτού του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου. Είναι ζήτημα της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που έχει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μια ασθένεια και θέλει δίπλα του το Εθνικό Σύστημα Υγείας και που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα να πάει μπροστά. Θέλουμε πρόοδο και ευημερία για όλους τους Έλληνες. Για όλους. Γι' αυτό όλη μας η κοινωνική ατζέντα, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με συγκεκριμένα μέτρα, τον σύγχρονο υγειονομικό χάρτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας, οι κανόνες, οι πραγματικοί κανόνες για πραγματικό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και όχι η μετατροπή κολεγίων σε πανεπιστήμια όπως έκαναν όμως Πυρακάκη. Η στεγαστική μας πολιτική με ζώνες πίεσης, ζώνες φέρουσας ικανότητας, πλαφών σε ενίκες συγκεκριμένες ζώνες, κατάρριση Golden Visa, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μείωση των ενοικίων. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε σύντομα. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι ανισότητες θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα πιστέψει ότι η σημερινή κατάσταση, το σημερινό πολιτικό σύστημα, ίσως και το σημερινό πολίτευμα, δεν τους κοιτά. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα αγωνιστώ το κοινωνικό κράτος να είναι ισχυρό, δίκαιο για όλους, ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει ότι μένει πίσω. Κάθε πολίτης θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια και προοπτική. Και αυτό το ξαναλέω, δεν είναι προεκλογικό σχέδιο. Είναι οι ιδέες μας, είναι οι αρχές μας, είναι οι αξίες μας και είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσουμε ως επόμενη κυβέρνηση.
2: Κύριος Κουβέλης από τον Α έχει το λόγο και μετά η κυρία Κλάπα από το Μέγκα.
6: Κύριε Πρόεδρε, χθες κάνατε λόγο για επικίνδυνη πολιτική από την κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, μετά τη δήλωση για τον ντου. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά προσπαθεί να υπηρετεί τεκμηριωμένα με υπεύθυνες θέσεις, χωρίς ακρότητες και εντυπωσιασμούς, να έχει προσεγγίσεις ήπιες, ψύχρεμες στα εθνικά θέματα. Σας προβληματίζει, γιατί παραμένει αυτή η ερώτηση στον κόσμο, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, αν υπάρχει ακυβερνησία στον τόπο και είναι σε εξέλιξη ένα εθνικό θέμα. Υπάρχει μια κλιμακούμενη κρίση.
1: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει, δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος, και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες, να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση. Και σίγουρα, όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφορά και την αλαζονία. Γιατί, κύριε Κουβέλη, εντάξει, το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
2: Κυρία Κλάπα από το Μέγκα και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή.
7: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από πολλούς ότι έδωσε τις απαιτούμενες μάχες των καιρών. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Θα εξετάζετε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό?
1: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη Νέα Δημοκρατία.
2: η κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών.
8: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε χθες στην ομιλία σας, σχέδιο έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών σας αντιπάλων και πώς επηρεάζει αυτή η θεώρησή σας πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες? Ευχαριστώ.
1: Κυρία Αντωνίου, η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι σημερινή. Και απέναντί μου έχω έμπειρους δημοσιογράφους. Οι εξαρτήσεις φαίνονται καθημερινά και φαίνονται πώς αντιμετωπίζεται ένας πολιτικός ή μία παράταξη από ισχυρά μέσα και από ισχυρά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Και το θέτω συνεχώς, όχι ως κομματικό σύνθημα, τη διάβγεια, την ανεξαρτησία, την έλλειψη δεσμεύσεων, εξαρτήσεων. Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Πώς μπορώ να συγκρουστώ με τις τράπεζες όταν σήμερα έχω μία άλλη πολιτική ή μία άλλη άποψη? Και το είδαμε και στο πρόσφατο το παρελθόν. Εγώ λοιπόν τι λέω στην κοινωνία? Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα οι εξαρτήσεις φαίνονται στον τρόπο αντιμετώπισης από ισχυρά μίντια, αλλά και στον τρόπο που πολιτεύεσαι. Δηλαδή, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια και βγάζουν δισεκατομμύρια στην υγεία, οι τράπεζες, στην ενέργεια, άρα κάποιος εξυπηρετείς. Κάποιος εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά και τα αφήνεις όλα ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Όταν δεν βάζεις κανόνες στο real estate και λες golden visa, την κρατάμε, ενώ βλέπεις ότι γινόμαστε νικάρδες στον τόπο μας, τα ενίκια στα ύψη. Όταν βλέπεις ότι η δημόσια υγεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εσύ επιτρέπεις να καρτελοποιηθεί με κάθετες δομές ακόμη περαιτέρω ιδιωτική υγεία, με νοσοκομειακές δομές, με ασφαλιστικά ταμεία, με τράπεζες, με ασφαλιστικές εταιρείες, τι εξυπηρετείς? Όταν βλέπεις τα παιχνίδια των fans που ακόμα και σήμερα κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες και δεν βάζεις κανόνες και δεν αλλάζεις τον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτικότητα, όταν δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία στα πρότυπα του νόμου 3869 που εμείς προτείνουμε, τι εξυπηρετείς? Την κοινωνία εξυπηρετείς όλες αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Εξυπηρετείς ισχυρά συμφέροντα. Άρα για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας με δέσμευση ότι θα συγκρουστούμε με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα που θέλουν την Ελλάδα πίσω, γιατί από μια χώρα που λειτουργεί δικαιοσύνη και θεσμοί, ο φτωχός έχει να κερδίσει, η μεσαία τάξη έχει να κερδίσει, η υγιής επιχειρηματικότητα έχει να κερδίσει. Μπάχαλο το κράτος και τη δικαιοσύνη τη θέλουν ισχυροί, ώστε να μπορούν κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό επιμένω. Πολιτική αυτονομία, χωρίς εξαρτήσεις και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
2: Ο κύριος Κουκλουμπέρης έχει το λόγο από την Εφημερίδα των Συντακτών και να ετοιμάζεται ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος από τα Παραπολιτικά και την Απογευματινή.
0: Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Νέα Δημοκρατία στην κριτική της σας κατηγορεί ότι ανταγωνίζεστε πραγματικά με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, επειδή ως Πασόκ λέτε ότι σας έχουν αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας. Η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα αφήνει υπονοούμενα ότι οι στελέχοι σας αληθορίζουν δεξιά και ότι παρά την απόφαση που λάβατε στο συνέδριο, μπορεί να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι για να μην υπάρχει σύγχυση στους πολίτες, πώς πορεύεστε, ποιους εκπροσωπείτε, αν είστε ένα κόμμα με κεντρό προσανατολισμό ή αν έχετε κάνει αριστερή στροφή. Και κάτι ακόμη. Ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε στον κύριο Τσίπρα το τραγούδι «Δίδυμα φεγγάρια». Ο κύριος Τσίπρας απάντησε με το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Εσείς έχετε να τους κάνετε κάποια αφιέρωση? Ευχαριστώ.
1: Κύριε Κλουμπέρι, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κέντρο αριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να της αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της, είναι το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κέντρου αριστεράς. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η προσπάθεια και από τους δύο. Δηλαδή, τι ήταν η δημοκρατική παράταξη τα χρόνια της πολιτικής ηγεμονίας? Κόμμα του κέντρου ή της κέντρου αριστεράς? Κόμμα του προοδευτικού δημοκρατικού κόσμου ήταν. Αυτό δεν θέλουν να επαναληφθεί. Διότι αν επαναληφθεί, το ΠΑΣΟΚ θα εκφράσει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πολιτικής αλλαγής και οι ίδιοι θα έχουν ιτηθεί πολιτικά. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του προοδευτικού κόσμου. Και όχι μόνο του προοδευτικού κόσμου. Και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Και είχαν και συντηρητικές καταβολές. Γιατί μπορεί να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα που προωθεί τα εθνικά θέματα με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Η αλλαγή, η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζει το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Όσο δε αφορά τα τραγούδια, ωραία είναι τα συνθήματα, ωραία είναι τα δίδυμα φεγγάρια, ωραία είναι τα τσιτάτα, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η μνήμη. Εγώ λοιπόν καλώ τους πολίτες μας ακούνε σήμερα να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος αυτά που λέει τα κάνει και ποιος είναι αναξιόπιστος. Και να τιμήσει την αξιοπιστία μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν ήρθα εγώ χθες στη Θεσσαλονίκη να εργαλειοποιήσω τους φόβους, τα προβλήματα, τα διέξοδα του ελληνικού λαού, τάζοντας λαούς και πετραχίλια. Δεν ήρθα να πω κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και να πουλήσω δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, να κάνω ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και να φέρω σε ομοιρία χωρίς κανόνες διαφάνειας, χωρίς κανόνες προστασίας, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Κύριος Τσίπρας το έκανα. Δεν μείωσα εγώ το φόρο στα μερίσματα. Το ΠΑΣΟΚ τον είχε 15%. Κύριος Τσίπρας το έκανε 10%. Κ. Μητσοτάκης 5. Τους πείσε κάποια τρόικα να το κάνουνε ή συμφέροντα. Όταν μιλάνε σήμερα για δίκαιη φορολόγηση. Ούτε είμαι αυτός που είπε ότι θεσμικά η χώρα παρακμάζει, θα την κάνω Ευρώπη, και είδαμε, υποκλοπές, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, απαξίωση της Βουλής, της επιστολικής ψήφου, των εξάρτητων αρχών, επιθέσεις στους επικεφαλείς τους. Ποια λοιπόν αξιοπιστία, γιατί διεκδικούν τρίτη ευκαιρία? Για να κάνουν αυτά που έκαναν? Εμείς διεκδικούμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε μία νέα αρχή και η χώρα να πάει παρακάτω και όχι παραπίσω.
2: Κύριε Παδόπουλε, έχετε το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
9: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι δημοσιολογούντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια, δείτε τις διαδρομές. Ποιοι είμαστε αυτοί που διεκδικούμε να προεδρεύσουμε τις επόμενες κυβέρνησεις? Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης. Πήγα δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν βολεύτηκα πουθενά. Δεν πήρα καμία κρατική θέση. Καμία. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ, το έκανα στο προσκήνιο, με το δικό μου αγώνα. Δεν είχα κανένα πίσω μου. Ούτε ολιγάρχες, ούτε σφαίροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες, ούτε ανίερες συμμαχίες. Εκλέχτηκα 2 φορές ευρωβουλευτής σε πανελλαδική κάλπη. Με τίμησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Και έκανα έργο στις Βρυξέλλες. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού, που σήμερα η Ελλάδα παίρνει δισεκατομμύρια. Την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία, το μηχανισμό που θα πάρουμε τα νέα Καναντέρ για να πετούν οι πιλότοι μας με ασφάλεια. Για να έρχονται εδώ εκατοντάδες κάθε χρόνο πυροσβέστες ευρωπαϊκών κρατών δωρεάν να στηρίζουν την Ελλάδα σε μια ισχυρή κλιματική κρίση με πολλές πυρκαγιές, με πολλές φυσικές καταστροφές. Έθεσα πρώτη φορά το ζήτημα εμπάργου όπλων στην Τουρκία σε φάκελο εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες. Για να ανοίξει συζήτηση στις Βρυξέλλες για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα χωρίς να πουλάμε όπλα σε χώρες που απειλούν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ήρθε η ώρα να διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το έκανα με το λόγο μου, με τη συνέπειά μου και με το ήθος μου. Και ό,τι είπα στους πολίτες το 2021 το έκανα πράξη. Ανανεωθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για όλα. Για κάθε ζήτημα που αφορά κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε οικογένεια, όλες τις γενιές. Τι λέω λοιπόν σήμερα στους πολίτες? αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου. Και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν. Και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη το όραμά μου. Μια ισχυρή Ελλάδα στον κόσμο, στην Ευρώπη, μια ανθεκτική παραγωγική βάση που θα δίνει χώρο στις δημιουργικές δυνάμεις, πραγματικό χώρο στη νέα μεσαία τάξη, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος υγείας, παιδείας, στέγασης και ισχυρούς θεσμούς. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω και θα τιμήσω εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν τις ίδιες αγωνίες μαζί μου. Πώς εργαζόμενοι στο προσκήνιο και χωρίς πλάτες θα τα καταφέρουν στη ζωή τους, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να με εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, χωρίς να μετρήσω το πολιτικό μου μέλλον ή οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, για να κάνω πράξη αυτά που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δική.
2: Το λόγο έχει η κυρία Ζαγανάκου και έπειτα ο κύριος Στερζής από το NGR. Κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
10: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, θα σας πάω λίγες ημέρες πίσω, όταν στο Βήμα βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας. Είχε συνδέσει λοιπόν την καταπολέμηση της αδιαφάνειας με την εξεύρεση και αξιοποίηση πόρων, μέσω των οποίων θα γίνουν πράξη οι προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εσείς έχετε συνδέσει την καταπολέμηση της πατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων με τη δημιουργία εθνικού πλούτου και κατά συνέπεια πόρων για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Επειδή ίσως ακούγεται κάπως γενικόλογο, μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα καταπολεμήσετε τις πατάλες και θα φέρετε πόρους για κοινωνική πολιτική και ποιες είναι οι κύριες από αυτές τις πατάλες?
1: Καταρχάς, να πάμε στην παραγωγή πλούτου. Η παραγωγή πλούτου θέλει συνέργειες, θέλει καινοτομία, θέλει υποδομές. Το ότι η χώρα δεν έχει επενδύσει στο φτηνότερο πράσινο οικολογικό μέσω όπως είναι ο σιδηροδρόμος, είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα. Ό,τι η χώρα δεν έχει δίκαιη πράσινη μετάβαση και αποκτήσαμε μια τεράστια εξάρτηση στο φυσικό αέριο, το οποίο εισάγουμε και είναι πανάκριβο πια λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, είναι ένα τεράστιο σύνολο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ότι δεν επενδύουμε στην κοινοτομία είναι ένα θέμα. Εγώ είπα χθες, πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να εξυγχρονίσουμε τις βιομηχανικές περιοχές, να τις ενοποιήσουμε με δίκτυα, να έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ενέργειας και μεταφορών. Να κάνουμε πάρκα καινοτομίας, ώστε να μπορεί εύκολα ένας νέος άνθρωπος που έχει μια καινοτόμα ιδέα να την μετατρέψει σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτά τα πάρκα θα του δίνουν συμβουλές, θα βρίσκουν χρηματοδότηση και θα δημιουργούν διασυνδέσεις με τις αγορές. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή. Άρα αυτά που παρουσιάζουμε είναι σύγχρονες ιδέες και δεν είμαστε ευρέτες. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα και βγήκε μεγαλύτερο. Γιατί? Διότι προχωρήσανε μπροστά, κάνανε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν φύγανε από τα μνημόνια έχοντας ξανά ως εργαλεία τις παλιές αμαρτίες, όπως γίνεται σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα, για να πάω στη σπατάλη και σε όλα αυτά που περιγράψατε, Είναι αυτό που είπα και πριν, η αλλαγή κουλτούρας. Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι. Οι πρακτικές τους στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι η ίδια με αυτήν που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία. Δεν άλλαξαν. Πέρασε ο λαός με τεράστια περιπέτεια, χάσαμε 25% του ΑΕΠ, φύγανε εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και αντί να αλλάξουν παραμένουν οι ίδιοι. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε στην τηλεδιοίκηση και στην 717. Το είδαμε στον τρόπο που στηρίζουν μεγάλες κατασκευαστικές που βρουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων λόγω των αδυναμιών της κυβέρνησης. Το βλέπουμε και σε κάτι άλλο στα παιχνίδια με την εξουσία. Δηλαδή δεν βλέπετε νέα συμφέροντα? Δεν βλέπετε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους για να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη μηντιακή δύναμη και να προστατεύουν τη σημερινή εξουσία? Εγώ το βλέπω. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί με κανόνες διαφάνειας. Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Άρα θα καταπολεμήσουμε τον πελατειασμό όχι μόνο σε επιμέρους θέματα, σε κεντρικά θέματα. Στον τρόπο που γίνονται οι διαγωνισμοί, στον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες, στον τρόπο που γίνονται οι μεγάλες εξυπηρετήσεις. Αυτές που συνεχίζει να κάνει βάρος του δημοσίου συμφέροντος η σημερινή κυβέρνηση.
2: Ο κύριος Τερζής από το NGR έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βλεπάκη από το Sky.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Σας πάω λίγο στις υποκλοπές. Μετά την μήνυση εν ενεργεία ανώτερου στελέχου της ΕΕΠ που επαναφέρει καταγγελίες για κατασκοπείο μέσω Predator και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, θεωρείτε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών πρέπει να διερευνηθεί από την αρχή? Το λέω επειδή η ηγεσία της δικαιοσύνης έως σήμερα βάζει όλες τις σχετικές προσφυγές στο αρχείο. Και επίσης, εάν στην πορεία προκύψουν σοβαρά στοιχεία πολιτικών ευθυνών για τον Πρωθυπουργό που έχει υπό την άμεση εποπτεία του την ΕΕΠ, θα επιδιώκατε ως επόμενη κυβέρνηση την παραπομπή του κ. Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο? Ευχαριστώ.
1: Καταρχάς, όταν προκύπτουν ευθύνες για οποιοδήποτε πολίτη της χώρας, αυτές οι ευθύνες διερευνώνται, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι οποιοδήποτε. Προσέξτε, όπως γνωρίζετε, αυτή η υπόθεση, η νοσηρή υπόθεση του παρακράτους, αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2022, μετά την ενημέρωση που είχα από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ξεκίνησε ένα δικαστικό αγώνα που δεν έχει ολοκληρωθεί με συγκεκριμένους σταθμούς. Πρώτα την νίκη του Συμβουλίου Επικρατείας που βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Σκιάρα. Δεύτερη νίκη στο μονομελές πλημμυριολογικείο Αθηνών, όπου καταδικάστηκαν οι ιδιώτες του Predator. Και τώρα περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο έχω προσφύγει, απέναντι στην κυβέρνηση που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Υπάρχει άλλο ευρωπαϊκό παράδειγμα που ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δικαιωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αλλά ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν εφαρμόζει την απόφαση? Σίγουρα τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπήρχε στο παρελθόν. Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-22 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όποια θέση κι αν έχω, να πάρουν ένα μάθημα ότι η δημοκρατία για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους. Έχω ενημερωθεί για την εξέλιξη που είπατε. Νομίζω ότι και άλλα πρόσωπα και κυρίως πολιτικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα έχουν και υψηλές φιλοδοξίες, πρέπει να ακολουθήσουν το δικό μου δρόμο. Δεν μπορεί να θες να είσαι υπουργός, πρωθυπουργός, αλλά να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς αυτοί οι άνθρωποι φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο ενώ δεν έχουν διαβεί το κατόφλι της δικαιοσύνης απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω τον αγώνα μου, περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μόλις βγει αυτή η απόφαση θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μας. Πάντα στο φως, πάντα θεσμικά, πάντα σεβόμενος τη δημοκρατική ιστορία της πατρίδας μας.
2: Τώρα είναι η σειρά σας, κυρία Βλεπάκη, να απευθύνετε ερώτηση στον Πρόεδρο και να ετοιμάζεται η κυρία Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ. Κυρία Βλεπάκη, από το ΣΚΑ, έχει το λόγο.
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε και εδώ στο Βελίδιο με το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος, ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό και γι' αυτόν τον λόγο επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που η Ελλάς είναι πρώτο κόμμα. Θα μπαίνατε σε μια τέτοια συζήτηση?
1: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοριχώροι. Τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Προσέξτε, το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει και με τη διαδρομή μας, όπως είπα πριν.

0: υπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας, με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λευκή Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζεται ο κύριος Καποδίστριας από το ΟΑΝ.
2: Κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε ότι φταίει, και ενώ πολλοί αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρές πολιτικές προτάσεις, δεν έχει ακόμα πείσει τον κόσμο. Τουλάχιστον δεν έχει πείσει ότι είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και να προσθέσω, αν τελικά δεν πετύχετε το στόχο σας και είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ποιος είναι ο δικός σας προσωπικός πολιτικός σχεδιασμός? Τι σημαίνει αυτό για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καμπή, όπως είπα και χθες. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικές συζητήσεις. Για να υπάρξει αλλαγή πορείας πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το στόχο του. Εγώ δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Γιατί εκεί δεν θα κρυθεί το δικό μου μέλλον. Θα κρυθεί το μέλλον ενός ολόκληρου λαού και των επόμενων γενεών. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας όπως τον δίνουμε σήμερα. Ενωμένοι, δυναμικά, προγραμματικά, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις. Και στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, το καταλαβαίνω. Και εμένα με προβληματίζει. Γνωρίζω όμως κάτω από ποιες συνθήκες και από ποια δεδομένα γίνεται ο δικός μας αγώνας και απέναντι σε ποιους γίνεται. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε «επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα είχε γίνει σεισμός». Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπονοούσε ή το έλεγε ευθέως συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα είχε γίνει σεισμός. Αν εμένα δεν μου έλεγαν καλημέρα οι 2 πρώοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, όπως είμαι στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν μόνιμο ζήτημα παντού στη δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό θα κάνουμε τον αγώνα μας δυναμικά, κοιτώντας μόνο τη μέρα των εθνικών εκλογών. Μόνο αυτή τη μέρα. Γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον της κοινωνίας και όχι το μέλλον πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνω επίσης και κάτι άλλο, ότι όταν έχεις ένα προσωπικό κόμμα ή όταν έχεις μετατρέψει ένα ιστορικό κόμμα σε ένα κόμμα παρέας, προτεραιότητα είναι το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς είμαστε παράταξη. Και μια παράταξη οργανωμένη που κοιτά ένα πράγμα.

0: τη μάχη και την πολιτική αλλαγή. Τίποτα επιμέρους, τίποτα προσωπικό.
1: Ο κύριος Βαγγέλης Καποδίστρας από το One Channel έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα.
2: Κύριε Πρόεδρε, αν αύριο το ΠΑΣΟΚ γίνονταν κυβέρνηση, θα ρωτήσω ποιο θα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα παίρνατε για τις επιχειρήσεις και κυρίως ποιος θα πλήρωνε το κόστος αυτών των παρεμβάσεων, διότι είναι ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει στήριξη χωρίς πρόσβαση χρηματοδότηση. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τι θα κάνετε με τις τράπεζες, διότι βλέπουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση να δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει ένα δάνειο τη στιγμή που οι τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία.
0: Στο πακέτο που παρουσιάσαμε, εμβληματικά είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Δηλαδή, ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας, που θα έχει δύο πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Με μόχλευση κεφαλαίων, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα 12 σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν έχει όλη η Ελλάδα τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Είμαστε μια χώρα με έντονη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να επενδύσουμε κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε περιοχή. Και φορολογικά. Άρα το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι επιμέρους. Είναι στρατηγικό και αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές, τη διαχείριση υδάτων και τον κεντρικό σχεδιασμό, διότι έχουμε κλιματική κρίση. Άλλα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά σήμερα και άλλα μετά από 10-15 χρόνια με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα Υπουργείο που προσαρμόζει την παραγωγή, που ενημερώνει τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Εδώ δεν μπορούσαν να μοιράσουν τις επιδοτήσεις και στήθηκε ένα ρυφηφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα η ανάπτυξη προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα logistics είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια χώρα που έχει λιμάνια και που έχει μια πολύ μεγάλη ενδοχώρα, τη βαλκανική ενδοχώρα, που πρέπει να ενοποιήσουμε με δίκτυα. Παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στη Βόρεια Ελλάδα να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, που σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα επανάπτυξης και μείωση του πληθυσμού. Δυστυχώς, όταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής της εξουσίας και όχι να προσεγγίζεις οραματικά την εξουσία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 7 χρόνια υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. 7 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και αυτά που γίνανε, κάποια γίνανε πολύ ακριβά. Γι' αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και ο έλεγχος. Ο έλεγχος όλο αυτό των πόρων. Εμείς λοιπόν προσεγγίζουμε τα θέματα αυτά με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό, για να υπάρχει δίκαιη και αθεκτική ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να μπορούν να μείνουν εδώ οι Έλληνες, να κάνουν οικογένειες, να παράξουν πλούτο και να υπάρχει προοπτική. Διότι σε άλλη περίπτωση, ο σημερινός δρόμος οδηγεί σε μια περιφέρεια απαξιωμένη, που φθήνει, σε χωριά φαντάσματα που λέω πολλές φορές και σε αστικά κέντρα που η ακρίβεια δεν θα επιτρέπει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το φορολογικό, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τον έλεγχο προμηθειών και έργων, με ισχυρή αυτοδιοίκηση, με προτεραιοποίηση των έργων, και όχι με κλειστά συστήματα εξουσίας που επιλέγουν και δίνουν εντολές, εγώ νομίζω ότι η χώρα μπορεί να μπει σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο.
1: Κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα έχει το λόγο και να ετοιμάζεται κυρία Μπεθάνη από την ΕΡΤ.
3: Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν ξεκάθαρος για τα θέματα των συνεργασιών, όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύουμε, δεχτήκατε κλείσιμο του ματιού, θα το πω, και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Τι εξυπηρετεί να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, εφόσον δεν οδηγεί κάπου, εφόσον εσείς έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας. Ευχαριστώ.
0: Εμείς, κύριε Βογιατζάκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκης, κάναμε το καθήκον μας. Και το καθήκον το δικό μου και του ΠΑΣΟΚ, των στελεχών μας όλων, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και άλλη πρόταση για τη χώρα, άλλη πρόταση εξουσίας. Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα για το πρώτο ζήτημα. Ποιοι επιλέγουν τα σενάρια? Αυτοί που δεν έχουν χρόνο και χώρο να πούν κάτι σοβαρό για τη χώρα. Και τρέφονται με τα σενάρια. Τρέφονται με το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά. Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εκλογών. Αυτό που μας αφορά είναι να γνωρίζει ο μικρομεσαίος ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει 120 δόσεις για να ρυθμίσει τα χρέη του. Ότι ο δανειολήπτης θα έχει δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Ότι ο μικρομεσαίος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα έχει το χαράτσι, αλλά πραγματική φορολόγηση του εισοδήματός του. Άρα θα καταργηθεί αυτός ο νόμος, τον οποίο έφερε η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να παρουσιάσει πριν τις εκλογές και εξαπατώντας τους πολίτες. Αυτό λοιπόν που είναι προτεραιότητα για μας είναι κάθε άνθρωπος μετά και από τη σημερινή παρουσία να γνωρίζει τι θα αλλάξει στη ζωή του. Γιατί επιμένω σε στέγαση? Είχαμε ποτέ στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα? Τα μετεμφυλιακά κράτη, τα μετεμφυλιακά χρόνια, υπήρχαν στεγαστικά ζητήματα που επιλύθηκαν στα αστικά κέντρα με λάθος τρόπο για τη φυσιογνωμία των πόλεων. Σήμερα σχεδιάζουμε πώς θα πέσει το κόστος στέγασης αν δεν κάνουμε γρήγορα σύγχρονα σχέδια πόλης, νέα σχέδια πόλεων για να πέσει το κόστος γης και να έχουμε φτηνότερες κατασκευές. Πώς θα ανοίξουμε κλειστά σπίτια αν δεν ξέρουμε ποια είναι, πού είναι, ποιοι τα έχουν? Έχουν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι? Αν δεν έχουν, να δώσουμε εμείς χρήματα να τα ανακατασκευάσουν, να τα βάλουν στην κοινωνική δεξαμενή και να τα δίνουμε φτηνό ενίκιο κοινωνικό σε νέους, νέα ζευγάρια ή γιατρούς, δημόσιους υπαλλήλους, πυροσβέστες που είναι σε νησιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν φτηνά σπίτια λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτά μας ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν έχουμε να πούμε πολλά, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε με σενάρια.
1: Η κυρία Μπεθάνη έχει το λόγο από την ΕΡΤ και να ετοιμάζεται η κυρία Μαρίνα Μάνη από το Eurotoday.
4: Κύριε Πρόεδρε, λεφτά υπάρχουν για την βελτίωση της ζωής των πολιτών, γιατί οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν, κυρίως όταν μιλάτε για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό, ότι είναι οι συνταγές που οδήγησαν την χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Ευχαριστώ.
0: Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Έχουμε μνήμη και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά που πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά. Αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Γι' αυτό λοιπόν παιχνίδια υπευθυνότητας, ρεαλισμού και συνέπειας, νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία πάει πολύ. Κύριε Μπεθάνη, δεν απαντούν στα συγκεκριμένα, γιατί θα εκτεθούν. Το είπα και προηγουμένως. 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν 2 μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα. Εμείς λέμε σεβασμό στον εργαζόμενο, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική τετραήμερη εργασία για μεγάλες επιχειρήσεις σε θέσεις έντασης διανοίας. Σε αυτά και δεν απαντούν. Αυτά μας κάνουν Ευρώπη. Αυτά δίνουν αξιοπρέπεια στους πολίτες και δικαιώματα στον εργαζόμενο. Αυτά αυξάνουν την αγοραστική δύναμη. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος από εσάς θεωρεί ότι έχουν πετύχει οικονομικά όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι η σωστή συνταγή για την κοινωνία, αλλά η κοινωνία να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Γι' αυτό λοιπόν η λάθος αυτή η πορεία πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.
1: Η κυρία Μάνη έχει το λόγο, το Euro Today, και να ετοιμάζεται ο κύριος Στέλιος Καλόγυρος από την τηλεόραση Βεργίνα.
5: Κύριε Πρόεδρε, ως κόμμα σηκώνεται πολύ το θέμα του ιδιωτικού χρέους των κόκκινων δανείων. Έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις και πρόσφατα διοργανώσατε και σχετική ημερίδα. Εχθές μιλήσατε για το δικαίωμα στον συνεργαζόμενο δανειολήπτη να μπορεί να εξαγοράζει το δάνειό του. Δεδομένου ότι ως επιτοπλίστων πρόκειται για τιτλοποιημένα δάνεια του προγράμματος Ερακλής, έχετε υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις του Δημοσίου? Επίσης, πώς ξεχωρίζετε τον στρατηγικό κακοπληρωτή που έχει λεφτά αλλά δεν θέλει να πληρώσει από αυτόν που θέλει να πληρώνει αλλά δεν έχει λεφτά? Ποια είναι τα μετρήσιμα κριτήρια που ενδεχομένως έχετε ήδη βρει? Και σε τελευταία ανάλυση, το δικό σας πρόγραμμα σε τι διαφέρει από την πρακτική της κυβέρνησης και από το σχέδιο που από αυτή τη θέση ανέπτυξε και ο κύριος Τσίπρας? Ευχαριστώ.
0: Το θέμα του ιδιωτικού χρέους δεν αφορά μόνο όσους χρωστούν. Αφορά την κοινωνία και την οικονομία. Ποιος δανειολήπτης θα έχει την πρόνοια να καταθέσει πρόταση επαναγοράς δανείου, ενός παλιού δανείου, για να μην οδηγηθεί σε ένα φαντ ή να μην ξαναπουληθεί από ένα φαντ σε ένα άλλο? Ο καλόπιστος, ο συνεργάσιμος, ποιος είναι αυτός? Αυτός που προσπάθησε, που είχε εγγυήσει το δάνειό του, που πλήρωνε δόσεις και στην κρίση σταμάτησε και δεν τα κατάφερε. Δεν έχουν αυτά τα στοιχεία οι τράπεζες? Δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που πάνε με το δικηγόρο τους και προσπαθούν να ρυθμίσουνε? Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος του κράτους, ενός κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Άλλο είναι ένας δανειολήπτης που δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον, που χρωστά στην εφορία, στις τράπεζες και δεν προσπαθεί να ρυθμίσει, και άλλο είναι κάποιος που προσπαθεί να ρυθμίσει αλλά έχει μια ατυχία στη ζωή του, που αυτή η ατυχία προήλθε και από τα λάθη των τραπεζών. Μην ξεχνάμε το ρόλο των τραπεζών την προπροηγούμενη δεκαετία, στο πώς έδιναν τα δάνεια, με ποιες διαδικασίες και με ποιο αποτέλεσμα. Γιατί κάποιοι θα μας πείσουν στην Ελλάδα ότι για όλα αυτά είναι το κράτος. Ναι, το κράτος έχει ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν και αυτοί. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εξορθολογήσουμε την αγορά του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων. Να την εξορθολογήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προτείνει και την προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 και το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που σήμερα έχει φέρει πενικρά αποτελέσματα. Οι 120 δόσεις, πολύ σημαντικό μέτρο, αφορά όλη την αγορά, και βέβαια οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Τι προτείνουμε? Τα 2/3 της αλλαγής ισοτιμίας να επιβαρύνουν την τράπεζα και το 1/3 το δανειολήπτη. Αυτά θέλουμε να γίνουν γιατί για να αναπνεύσει η οικονομία δεν μπορεί να φτιάχνει μια αντίληψη ότι όποιοι έχουν μια δυσκολία έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Πρέπει να στηρίξουμε όλες αυτές τις δυνάμεις. Διότι ένας άνθρωπος που δεν τα κατάφερε μία φορά και δεν είχε καμία δόλια πρόθεση, τη δεύτερη φορά έχει και περισσότερη εμπειρία να αποφύγει τις κακοτοπιές. Άρα μιλάμε για μια γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας στην προσέγγιση του ιδιωτικού χρέους, που επιτέλους θα βάλει φραγμό στα κοράκια των funds και των servicers που εκβιάζουν και κρατούν σε ομοιρία μετά το 2018 εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.
1: Ο κύριος Καλόγερος έχει το λόγο από το Βεργίνα και να ετοιμάσει το κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
6: Σας ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε χθες και αναφερθήκατε σε μια νέα στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ταυτόχρονα κατηγορήσατε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία, μιλήσατε για τα ήρεμα νερά, μιλήσατε επίσης για την επιμονή της κυβέρνησης στη διχοτόμηση της Κύπρου και ζητήσατε κυρώσεις στην Τουρκία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι κυρώσεις που προτείνετε, αν έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες κυρώσεις, και μιας και βρισκόμαστε στην Τουρκία, αν πιστεύετε ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Και μιας και μιλάμε πάλι για κυρώσεις, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να μου πείτε αν έχετε σκεφτεί τι θα πρέπει να κάνετε εφόσον γίνεται κυβέρνηση με την Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς όπως γνωρίζετε πολύ καλά το κρατήδιο των Σκοπίων έχει περισσότερες από 500 παραβιάσεις κάνει σε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ.
0: Τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά. Κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει μια σταθερή στρατηγική, αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα. Πριν από μερικές δεκαετίες, το κέντρο βάρος ήταν προς τη Δύση. Επί Ερντογάν, το κέντρο βάρος στρατηγικής τους πήγε ανατολικά. Είδαμε την Τουρκία να θέλει να παίξει ένα ρόλο ευρύτερο στη Βόρεια Αφρική και σε άλλες χώρες Αφρικής, όχι μόνο στη Βόρεια Αφρική. Στη Μέση Ανατολή, ενεπλάκη στις εξελίξεις, όπως θυμάστε, και με το Ισλαμικό κράτος και στη Συρία και στο Ιράκ. Και βέβαια στον Νότιο Κάυκασο και στην ευρύτερη περιοχή. Έχει λοιπόν μια ευρύτερη στρατηγική από αυτήν που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, θέλοντας να παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης. Τι κάνουμε εμείς? Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα, την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Άλλαξε κάτι ουσιαστικό? Βελτιώθηκε κάτι ουσιαστικό, συγκεκριμένο? Άλλο είναι να αλλάζει ματιά και άλλο να αλλάζει θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας. είναι οι ίδιες που ήταν. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Τουρκίας. Θεωρώ αδιανόητο να εξάγονται όπλα σε μια χώρα η οποία απειλεί με κάζους μπέλη την Ελλάδα και η οποία μιλά ακόμα και σήμερα ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διχοτόμηση κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεωρώ αδιανόητο. Προσβλητικό για τον ελληνικό λαό αλλά και για τον ευρωπαϊκό πατριωτισμό. Όταν μιλώ για νέο Ελσίνκι, διότι το προηγούμενο Ελσίνκι έφερε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν χειροπιαστά. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ? Η Τουρκία είναι μια οικονομία που εξαρτάται συντριπτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Αν αναβαθμίσουμε την Τελωνιακή Ένωση, η εξάρτησή της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και σε μια σύγχρονη συμφωνία τελωνιακή μπορεί μέσα στο κείμενο αυτό να εντάξεις και κίνητρα για την οικονομία της Τουρκίας αλλά συγχρόνως και αυτοματοποιημένες κυρώσεις όταν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Γενικά το διεθνές δίκαιο κυρίως έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα πρωταγωνιστής στην αλλαγή των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Υπάρχουν οι συμμαχίες. Πριν από 15 χρόνια, αν λέγαμε ότι η Ευρώπη θα έφτανε εδώ που έφτασε με τη Ρωσία, οι πρώτοι που θα αντιδρούσαν θα είναι οι πρώτοι που πλήττονται, οι Γερμανοί. Όλα αλλάζουν. Και ισχυρός είναι αυτός που οργανώνεται θεσμικά, αμυντικά, οικονομικά, παραγωγικά, κοιτώντας όχι 5 και 10 χρόνια, αλλά πολλά χρόνια μετά. Και μπορούμε, έχουμε το πολιτικό προσωπικό και δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άποψη για αυτά τα θέματα και μπορούμε να οργανώσουμε μια εθνική στρατηγική διακομματική σε βάθος χρόνου για να πετύχουμε απλά πράγματα. Το βίωμα, το καταστροφικό βίωμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των σημαντικών επιπτώσεων σε όλη την Ευρώπη να γίνει ένα μάθημα για το πώς πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική, την άμυνα και τη στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε οποιοδήποτε γεωπολιτικό κίνδυνο και σε σχέση με την Τουρκία.
6: Κύριε Πρόεδρε, δεν μου απαντήσετε για τη συμφωνία των προσωπών, με συγχωρείτε.
0: Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψηφίσαμε τη συμφωνία των προσωπών, διότι υπήρχαν συγκεκριμένα ελλείμματα που αφορούσαν την ιθαγένεια και τη γλώσσα. Η θέση του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια τώρα ήταν η συμφωνία αυτή να γίνει έργα όμνες σε κάθε πεδίο, με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτό δεν έγινε, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε και δεν στήριξε αυτή τη συμφωνία.
1: Κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και έπειτα ο κύριος Τσεχαγιάς από το Βόρεια.gr.
7: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Θα μείνω στο θέμα για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο αν συμβεί καμιά στραβή με την Τουρκία. Εδώ έχουμε μπροστά μας, το μεταφέρω περιγραφικά, χωρίς λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε μπροστά μας την σύνδεση, την ηλεκτρική σύνδεση στην Κάσο, δηλαδή Ελλάδος-Κύπρου. Και μάλιστα η κυβέρνηση επιμένει ότι το θέμα θα προχωρήσει. Θα ήθελα λίγο τη θέση σας επί του θέματος, καθώς ενδεχομένως να έχουμε μεγάλα ζητήματα, καθώς λέτε εσείς ο ίδιος ότι τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα σύννεφα πυκνώνουν. Τι συμβαίνει εκεί, εσείς που ξέρετε καλά τα ευρωπαϊκά δηλαδή, και πώς είναι δυνατόν ένα ευρωπαϊκό στα χρήματα τουλάχιστον διασφαλισμένο και γεωστρατηγικό έργο, να σέρνεται δεξιά και αριστερά εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, ότι κάτι θα συμβεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Θα ήθελα λίγο τις θέσεις σας και τι το προκάλεσε, τι συμβαίνει εκεί.
0: Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο έργο, ένα ακριβό έργο, με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, του Κύπριου φορολογούμενου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σχεδιάσει την ολοκλήρωσή του από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά όταν συνδέεται με τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Και αυτό δείχνει τον αεραστεχνισμό και την έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός πολύ σημαντικού έργου, και ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά. Εγώ ζητώ από τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο σήμερα, τώρα και μήνες, επίσημα, μέσα στη Βουλή, να καταθέσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και υλοποίησης του έργου. Χρονοδιάγραμμα για να απαντήσει και στα ερωτήματά σας, αλλά και στους προβληματισμούς όλου του ελληνικού λαού. Δεν έχει ξανά προκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα, ακόμη και σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οργανώθηκε μία επικοινωνιακή διαχείριση καταμερισμού των ευθυνών που δεν έχει ξαναυπάρξει από καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν, καθαρά λόγια, σημαίνει ο Πρωθυπουργός άμεσα να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να πιστεύουν οι Έλληνες ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς της Τουρκίας.
1: Ο κύριος Τσιχαγιάς έχει το λόγο από το Vora.gr και να ετοιμάζεται η κυρία Μπίτσικα από το ντοκουμέντο.
8: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα λέγατε ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά του δικού σας οικονομικού προγράμματος σε σύγκριση με αυτό που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν πιστεύετε ότι η δική σας ατζέντα αλλάζει ουσιωδώς το μείγμα της φορολόγησης στη μικρομεσαία αλλά και στη μεσαία τάξη. Και τέλος, μήπως η εξαγγελία Τσίπρα για φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, που έχει σαφή ταξικά χαρακτηριστικά, του δίνει ένα προβάδισμα, καθώς απευθύνεστε και στο ίδιο εκλογικό κοινό?
0: Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη όχι για να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το μέλλον, αλλά για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που φαίνονται στα focus group. Δηλαδή, παρουσίασε μέτρα αποσπασματικά, συγκεκριμένα, για να αντιμετωπίσει τη φθορά του. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απαντήσαμε στη ρευστότητα, στη διαχείριση του ιδιωτικού του χρέους με τις 120 δόσεις, σε θέματα που αφορούν το ΦΠΑ και την αύξηση του ορίου, σε θέματα ανταγωνιστικότητας, διότι βάλαμε ένα θέμα: να υπάρχει έλεγχος και κανόνες στην αγορά σε σχέση με δόλιες πρακτικές πολυεθνικών εις βάρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις που κάνουν το μικρό να μην μπορεί να αναπνεύσει σε επίπεδο ανταγωνισμού. Άρα δεν πήγαμε αποσπασματικά. Εμάς η παρουσία μας έχει μια γενική γκάμα που αφορά τα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι και ένα αρχιπέλαγος της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, το περιουσιολόγιο και ο πατριωτικός φόρος. Περιουσιολόγιο έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ το 2010. Πρέπει να γνωρίζουμε που υπάρχει ο πλούτος. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν είναι πατριωτικός ο φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι ολιγάρχες. Είναι φόρος. Πατριωτικός είναι ο ΦΠΑ που πληρώνει ο φτωχότερος Έλληνας. Αυτός είναι ο πιο πατριωτικός φόρος. Λοιπόν, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για τη φορολόγηση των ισχυρών, την εντόπιση του πλούτου, τριγωνικές συναλλαγές, offshore. Πρέπει να δούμε ευρύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι πρέπει να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους, για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο όλων των κρατών. Άρα προφανέστατα πρέπει και οι ισχυροί να πληρώσουν, και μάλιστα περισσότερο από ότι οι αδύναμοι. Αλλά αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πατριωτισμός ούτε χορηγία. Είναι οι κανόνες που πρέπει να μπουν και θα μπουν. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να δημιουργήσει τέτοια μοντέλα δικαιότερης φορολόγησης εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
1: Κυρία Μπίτσκα, έχει το λόγο από το ντοκουμέντο και να ετοιμάζει το κύριο Γούλας από το ΑΕ Εφημερίδα.
9: Ήθελα να ρωτήσω για τις διευρύνσεις, για τη διεύρυνση που έχετε πολλές φορές αναφέρει ότι κάνετε και για στελέχη που προσχωρούν. Υπάρχουν κριτήρια για αυτή την προσέγγιση? Και επίσης η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη στην ομιλία σας είναι προανάκρουσμα προσχώρησης στην κοινοβουλευτική ομάδα και έπονται και άλλες? Και κάτι ακόμα, έτσι, στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται για τα προγράμματα στην κεντροαριστερά, και το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται το πλαίσιο, το δημοσιονομικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικές δαπάνες που κατευθύνονται ή εξυπηρετούν κυρίως τα συμφέροντα ΙΠΑ, Ισραήλ κλπ. Με αυτή την ασφυξία, η αποτελεσματικότητα των μέτρων μπορεί να υπάρξει, και αυτό μπορεί να συνδέεται και με τη δυσαρέσκεια των απλών ανθρώπων, ας πούμε, και εδώ και αλλού, για ανισότητες και μη αποτελεσματική πολιτική που να την καταλαβαίνουν?
0: Καταρχάς, τη μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτη όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές, κοινές αξίες, αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμά μας, αυτοί που πιστεύουν ότι τώρα είναι η ανάγκη να αλλάξει η χώρα πορεία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και άλλοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας για να αγωνιστούμε μαζί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όμως, πιο σημαντικές διευρύνσεις είναι οι κοινωνικές. Γι' αυτό επιμένουμε σε ένα πρόγραμμα που βάζει την κοινωνία στο προσκήνιο. Υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις που ασφικτιούν και που νομίζω ότι μέσα από τις προτάσεις μας μπορούν να βρουν οξυγόνο, μπορούν να βρουν προοπτική, ελπίδα και να μας χαρίσουν την εμπιστοσύνη τους και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε μαζί. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι θα έρθει η πολιτική αλλαγή. Με ισχυρή κοινωνική διεύρυνση της δημοκρατικής παράταξης. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, έχει ανοίξει τώρα και χρόνια αυτή η κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν πρώτα ο Τραμπ αυτός πρώτος, αυτός που έθεσε το θέμα αύξησης των στρατιωτικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχε θέσει και ο Ομπάμα στο παρελθόν. Η δική μου άποψη είναι σταθερά η ίδια η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά, κοινή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική. Είμαι σοσιαλδημοκράτης, αλλά είμαι πάνω απ' όλα Έλληνας και δεν μπορώ να επιτρέψω να πληρώνουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δισεκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες και την ίδια ώρα τα χρήματα αυτά οι Δανείοι και οι Ολλανδοί να τα κάνουν νοσοκομεία, δρόμους, υποδομές, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια. Δεν το δέχομαι. Είναι μια τεράστια εσωτερική αδικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξελίσσεται τώρα και πολλά χρόνια και που έπρεπε χρόνια πριν η Ελλάδα να το είχε θέσει στην προτεραιότητά της σε κάθε διαπραγμάτευση. Άρα πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά στα θέματα αυτά για να καταφέρει η Ελλάδα να αποκλιμακώσει τις δικές της δαπάνες και να έχει περιθώριο να δώσει αλλού τα χρήματα αυτά που δίνει τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει η Ευρώπη να τρέξει πιο γρήγορα, πιο γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα αποδυναμώσουμε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους. Το είπα και χθες. Τα ταμεία συνοχής πρέπει να μείνουν περιφερειακά. Υπάρχουν φτωχές περιφέρειες. Δεν μπορεί να λέμε ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν υπάρχει κάτι άλλο, άρα όποιος έχει δημοσιονομικό χώρο να στηρίξει τις δικές του επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι πιο πλούσιες οικονομίες θα επιδοτούν τον ιδιωτικό τομέα εις βάρος του δικού μας ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό βάζουμε συγκεκριμένους στόχους για την Ένωση, που είναι και το κοινωνικό μοντέλο να ενισχυθεί και να παραμείνει ένα παράδειγμα ανθρωπιάς και αντιμετώπισης των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο η Ευρώπη είχε αυτό το κοινωνικό μοντέλο και πρέπει να το προστατεύσει. Αυτό είναι ο χαρακτήρας μας, το κοινωνικό μας μοντέλο και ο αγώνας κατά των ανισοτήτων, κοινωνικών ή περιφερειακών. Να επενδύσει στην παραγωγή της βάση ώστε να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από την Κίνα. Να επενδύσει στην ενεργειακή της αυτονομία για να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από τη Ρωσία και να επενδύσει και στην άμυνα για να γνωρίζει η Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλος ότι η αλληλεγγύη θα γίνει πράξη εάν ποτέ κάποιος διανοηθεί να επιτεθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θερμή παράκληση ο καθένας μία ερώτηση για να προλάβουν πιο πολλοί συνάδελφοί σας να απευθύνουν ερώτηση στον Πρόεδρο. Το λόγο έχει ο κύριος Γούλας από το Εφημερίδα και να ετοιμάσει το κύριος Χρήστος Δρούζιας από το Καρφί.
10: Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, το έχετε πει, στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το αποφασίσατε κιόλας, να μην υπάρξει καμία μετεκλογική συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αν πάρουμε ως δεδομένο τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, δεν έχει όμως την αυτοδυναμία. Εσείς θα ζητούσατε την απομάκρυση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με ποιο πρόσωπο από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και με ποιο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσατε? Ευχαριστώ.
0: Εμείς αγωνιζόμαστε για την απομάκρυνσή τους από την κυβέρνηση. Τα εσωκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους.
1: Ο κύριος Ρούζιας έχει το λόγο για να απευθύνει ερώτηση από το Καρφί και να ετοιμάσει το κύριο Ραπανάκης από το Rosa.gr.
11: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές, με ποιες πολιτικές δυνάμεις επιδιώξετε να σχηματίσετε η κυβέρνηση από τη στιγμή που όλες τις απορρίπτετε? Αν αντίθετα καταταγεί δεύτερο ή ακόμα και τρίτο κόμμα, είστε διατεθειμένος να λάβετε προσωπικά την ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος και να θέσετε την ηγεσία σας στην κρίση της βάσης, ή θεωρείτε ότι ανεξαρτήτως έκβασης η ηγεσία σας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας σας το φθινόπωρο του 28?
0: Όπως απάντησα και προηγουμένως, η μάχη των εθνικών εκλογών είναι μάχη πολιτικής αλλαγής και όχι προσωπικών σχεδιασμών. Και αυτό αφορά την αντίληψή μου αλλά και την αντίληψη της παράταξης σε σχέση με τα πραγματικά διακυβεύματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το με ποιους θα συνεργαστούμε θα το απαντήσει ο πολίτης, ο ελληνικός λαός, τη μέρα των εκλογών. Στις τελευταίες εκλογές η κεντρική ερώτηση ήταν με ποιους θα πάτε. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία όμως τελικά ήταν εντελώς διαφορετικά από τη λαϊκή ετοιμιγορία. Γι' αυτό λοιπόν ας αγωνιστούμε και εμείς θα αγωνιστούμε και ας περιμένουμε την λαϊκή ετοιμιγορία. Το χρέος μου και το χρέος μας είναι ένα. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ο κάθε Έλληνας να ξέρει τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και πώς αυτά που προτείνουμε αλλάζουν τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Είμαι σίγουρος λοιπόν και πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε και πρόγραμμα και στελέχη και πολιτική αυτονομία.
1: Το λόγο ο κύριος Ραπανάκης από το rosa.gr και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Όλγα Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδος.
12: Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια εποχή διεθνών ανταράξεων, κρίσεων, ανισοτήτων και βλέπουμε ότι ο τραμπισμός εξάγεται πλέον και στην Ευρώπη. Παρατηρούμε ότι η απογοήτευση και ο θυμός των κοινωνιών και ιδιαίτερα των νέων στρέφεται συχνά προς την ακροδεξιά και όχι μόνο στην ακροδεξιά, πλέον και σε ανοιχτά φασιστικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα πρόσφατα στη Γερμανία το AfD, ένα αδιανόητο γεγονός μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Στη χώρα μας, επόμενες ημέρες, αναμένεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος δηλώνει πως στοχεύει σε εκλογική κάθοδο. Γιατί θεωρείτε ότι οι δυνάμεις και το αριστεράς δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή έκφρασης των νέων και των απογοητευμένων στρωμάτων της κοινωνίας, και αν η δική σας θέση, ποια είναι η δική σας θέση, θα πρέπει να επιτραπεί στο πρωτοπαλί καρό της εγκληματικής οργάνωσης να κατέβει ξανά στις εκλογές και αν θα λάβετε κάποια σχετική πρωτοβουλία?
0: Όταν επιχαίρεις με τη ρητορία του Τραμπ, της Λεπέν και άλλων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανοίγουν το δρόμο στη μυσαλλοδοξία, στην ακροδεξιά και στην απανθρωπιά, θα έλεγα, τότε μην ρίχνεις κροκοδίλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο και στην πατρίδα σου. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε και κανένα στελεχός του δεν θεώρησε ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο. Το μήνυμά μου λοιπόν σε κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά είναι να σκεφτούν. Αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίτλερ που κατέσφαξαν τον ελληνικό λαό? Αξίζει να κάνουν ένα like σε αυτούς που χαιρετούν ναζιστικά? Έχουμε μια ιστορία. Αυτός ο λαός και η εθνική του αντίσταση ήταν από τις πιο ισχυρές όλη την Ευρώπη. Με βαρύ φόρο αίματος. Με βαρύ φόρο αίματος. Την αντίσταση την έκανε όλος ο ελληνικός λαός. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούν αν αξίζει να κάνουν έστω και ένα like σε δολοφόνους. Δυστυχώς η Ευρώπη σε αυτή τη νέα πορεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Είχαμε τις γερμανικές εκλογές, θα έρθουν οι γαλλικές εκλογές. Το αντίδοτο στον ναζισμό και την ακροδεξιά για μένα είναι ένα: επίθεση δημοκρατίας, επίθεση κοινωνικής δικαιοσύνης, επίθεση ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν πρέπει να αφήνουμε χαραμάδα καμία να γίνονται κομμάτια των ευρωπαϊκών κοινωνιών ευάλωτα σε αυτές τις επικίνδυνες ιδέες που στο παρελθόν κατέστρεψαν την ανθρωπότητα.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδας και να ετοιμάζεται ο κύριος Αλμπάνης από το papaganda.gr.
13: Χαίρετε κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ξαναπάω, σας παρακαλώ πολύ, στο Αιγαίο, γιατί έχω λόγο που το ρωτώ. Θέλω αυτό το τρίπτυχο διπλωματία, διάλογος, αποτροπή να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο. Γιατί αναρωτιέμαι κύριε Πρόεδρε, προχθές σε πανελλαδική δημοσκόπηση σχετικά με τα εθνικά θέματα, το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση σε ό,τι αφορά το εθνικό πατριωτικό πρόσημο. Την ίδια στιγμή που ακόμη και το Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα πολύ πρόσφατα αναγκάζεται να πάρει θέση κατόπιν ερωτήσεων δικών σας ευρωβουλευτών, συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων και να απευθύνει συστάσεις στην Τουρκία για τα ζητήματα που αφορούν στη χώρα μας και για το καλώδιο και για τα θαλάσσια πάρκα. Άρα λοιπόν αναρωτιέμαι μήπως αυτές οι κόκκινες γραμμές του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν γίνει απολύτως αντιληπτές από την κοινωνία. Γι' αυτό σας ρωτώ να μας πείτε ξεκάθαρα σε αυτή την ένταση και στην πιο δύσκολη εκδοχή σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί καταλαβαίνουμε από αυτά που είπατε χθες και στην αρχή και στο τέλος της ομιλίας σας, μπορεί λόγω της προεκλογικής περίοδου να είναι λίγο αυξημένη η ένταση από ελληνικής πλευράς. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στην γείτονα χώρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος προετοιμάζει και την κοινωνία του και τις ένοπλες δυνάμεις για κάτι πολύ μεγάλο εναντίον της χώρας μας. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε ένα δύσκολο σενάριο, τι κάνουμε, πώς πρέπει να απαντήσει και να αντιδράσει η Ελλάδα πριν δημιουργηθεί κάτι τετελεσμένο και δεν υπάρξει δρόμος χωρίς επιστροφή. Ευχαριστώ.
0: Όσο ισχυρός είσαι, ισχυρότερος διπλωματικά σε επίπεδο αποτρεπτικής δύναμης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο περισσότερο προετοιμασμένος είσαι για να μην συμβεί τίποτα. Εμείς αυτό λέμε. Διάλογο χωρίς αυταπάτες. Και δεν κλιμακώνει το ΠΑΣΟΚ τη ρητορική του προεκλογικά. Νομίζω ότι τα ίδια λέμε πάντα. Και λέμε τα ίδια πάντα και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και σε οποιοδήποτε φόρουμ, διότι πιστεύουμε ότι το κατασκεύασμα των ήρεμων νερών δεν είχε κανένα περιεχόμενο. Θεσμικά βήματα πρέπει να γίνουν. Ποια είναι τα θεσμικά βήματα? Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία, που είναι μια χώρα με εμπορική σύνδεση με την Ευρώπη, δεν το έχει υπογράψει. Γι' αυτό βάζω στο πεδίο την αντίληψη του νέου Ελσίνκη. Γιατί μπορεί να ανοίξουν πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης για μια χώρα που η οικονομία της είναι απολύτως εξαρτώμενη από την Ευρώπη και συγχρόνως πάρα πολύ εύθραστη. Το θέμα είναι να σχεδιάσουμε σωστά, να διεκδικήσουμε σωστά και να αφήσουμε στο περιθώριο τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που δεν αφήνουν τίποτα στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό επιμένω και εμπιστεύομαι τη μνήμη του ελληνικού λαού. Τη θεσμική μνήμη. Ας σκεφτούν ποιο κόμμα στα εθνικά θέματα πήγε τη χώρα μπροστά. Βήματα μπροστά. σε ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό επίπεδο και σε σχέση με την Τουρκία. Εμείς η Νέα Δημοκρατία. Τι ακούσαμε τότε με το Ελσίνκι, αλλά μετά όλοι πανηγύριζαν που μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλει ρεαλισμό, σοβαρότητα, αξιοπιστία και εθνική συνεννόηση. Διότι ούτε αυτό υπάρχει σήμερα. Και δεν καλύπτεται η εθνική συνεννόηση με την ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών κατά καιρούς σε μια επιτροπή. Χρειάζεται ειλικρίνεια, σοβαρότητα και προσπάθεια σύγκλησης σε θέματα τα οποία αφορούν μακροπρόθεσμα το μέλλον της Ελλάδας. Και κάτι ακόμη. Είναι μόνο η Τουρκία. Η Αγία Κατερίνη στο Σινά, πήγε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στην Αίγυπτο. Θα έχουμε μια καλή συμφωνία? Δεν άκουσα κάτι. Θα διασφαλίσουμε τα περιουσιακά της Μονής? Και όχι μόνο αυτό που ακούγεται, το θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι απειλείται ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Μονής. Άρα είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και θα μου πείτε πώς αντιμετωπίζονται. Πέρυσι η Αίγυπτος πήρε από την Ευρώπη το καλοκαίρι πέρυσι 4 δισεκατομμύρια. Βάλαμε προϋποθέσεις. Ίσως αν βάζαμε προϋποθέσεις να είχαμε μια καλύτερη συμφωνία αυτή που ενδεχομένως να έχουμε το επόμενο διάστημα.
1: Ο κύριος Αλμπάνης από το Παπαγκάντα και είναι ετοιμάς ο κύριος Γιώργος Κατσιάνης από το TV100.
14: Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάς δήλωσε ότι θα καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό της πρόγραμμα για να κοστολογηθεί. Εσείς θα καταθέσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε, εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όμως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι θα κάνει? Θα κοστολογήσει αυτά που γνωρίζουμε και εμείς από τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι μόνο? Είναι το ίδιο όλες οι πολιτικές επιλογές? Το λέω για να πάμε και να βγούμε παρακάτω. Ότι κοστολόγηση μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Εγώ τα στοιχεία που σας έδωσα είναι στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου. Ανάλυση επιπτώσεων κάθε μέτρου θα γίνει? Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία μείωσε τον φόρο στα μερίσματα σε 5%, ήταν μια θετική επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Μήπως διευκολύναμε να φεύγουν δισεκατομμύρια μερίσματα με ένα ελάχιστο φόρο στο εξωτερικό και να μην επανεπενδύονται? Πώς αξιολογείται η επίπτωση της πρότασης της χθεσινής του ΠΑΣΟΚ? Να δώσουμε κίνητρα για ακόμα πιο επιταχυνόμενες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων. Άρα οι πολιτικές δεν είναι ουδέτερες. Δεν είναι μόνο ένα κόστος 1, 2, 3 ή 4. Είναι αν αυτές οι πολιτικές έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Εγώ περιμένω λοιπόν να στελεχωθεί σωστά ώστε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει και μία ανάλυση επιπτώσεων αυτών που προτείνουν τα κόμματα, για να δούμε ένα δημοσιονομικό κόστος που είναι ίδιο σε δύο πολιτικές, ποιους βοηθά? 10 οικογένειες ή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες? Αυτό είναι η αξία της ανάλυσης που πρέπει να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και αν αυτή η ανάλυση γίνει, νομίζω να βοηθήσει πάρα πολύ και τα κόμματα, όλα τα κόμματα πρέπει να πάνε, για να αποκτήσουν πολιτικές που να υπηρετούν την κοινωνία και όχι να κρύβονται πίσω από επικοινωνιακά παιχνίδια πολιτείας που υπονομεύουν την κοινωνία μακροπρόθεσμα.
1: Ο κύριος Κατσιάνης έχει το...

0: όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ που αναφέρατε στη χθεσινή σας ομιλία. Συνεπώς, από την πλευρά σας, κύριε Πρόεδρε, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την αδικία, αυτή την στρέβλωση σε βάρος των πολιτών, ούτως ώστε αυτά τα χρήματα με την παρούσα κατάσταση να διατεθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού ή η καταβολή πραγματικών αυξήσεων στους συνταξιούχους. Ευχαριστώ.
1: Χθες παρουσιάσαμε προς αυτή την κατεύθυνση που αναφέραστε ότι πρέπει να υπάρχει προληπτικός έλεγχος από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου σε όλες τις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Για να μπορούμε να εντοπίσουμε εν καιρός φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, όπως ζήσαμε στο Πάτρα Πύργος, διαγωνισμούς που επί της ουσίας δεν έχουν κανέναν ανταγωνισμό. Έχω αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα στη Βουλή. Ένα παράδειγμα εμβληματικό είναι αυτό που συνέβη όταν ήρθε ο νόμος για τον απόδημο ελληνισμό, το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, που ξαφνικά έγινε, πήρε μια εταιρεία ένα μεγάλο πακέτο που αφορούσε την προώθηση με ένα διαγωνισμό όπου οι τρεις προσφορές, ενώ ήταν της τάξης των 5 εκατομμύριων ευρώ, είχαν μια ελάχιστη διαφορά, νομίζω μερικών χιλιάδων ευρώ, 5.000 ευρώ. Εδώ τι συμβαίνει? Εδώ έχουμε πολλές απευθείας αναθέσεις και πολλούς στημένους διαγωνισμούς με τυπικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεύτερο θέμα, απευθείας αναθέσεις. Τι λέμε? Πλαφόν. Πλαφόν. Επί το συνόλο των πιστώσεων, εξαιρώντας μόνο τους μικρούς δήμους. Άρα, ελεγκτικό συνέδριο για τους διαγωνισμούς, πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις και μία ακόμη πιο ισχυρή διάβγεια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της διαφάνειας, διότι έκανε τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, ακόμη και εκείνη τη στιγμή με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ισχυρές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η διάβγεια. Πιο ισχυρή διάβγεια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σας έχει βοηθήσει πολύ η διάβγεια στο δημοσιογραφικό σας έργο. Να βοηθήσει ακόμη περισσότερο όλη την κοινωνία και να πιέσει να γνωρίζει ο πολίτης που πάει και το τελευταίο του ευρώ. Άρα αυτά τα τρία ζητήματα, οι τρεις πρωτοβουλίες, βοηθούν να μην χάνονται χρήματα στην κατασπατάληση, στην κακοδιαχείριση και να έχουμε ένα δημοσιονομικό όφελος και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για να κάνουμε καλύτερες υποδομές και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.
2: Ο κύριος Γουλόπουλος έχει το λόγο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γιώργος Μπανάτσας από το TRT.
3: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έπεσε από 84,6% το 2005 σε 61% σήμερα, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν 520.000 κλειστά ακίνητα μόνο στην Αττική, δηλαδή πάνω από το 1 τέταρτο του αποθέματος. Ταυτόχρονα, ένας ξένος αγοραστής με μέσο προϋπολογισμό 340.000 ευρώ και σχεδόν 19 ετησίους μισθούς ενός Έλληνα εργαζομένου, παίρνει δάνειο με σχεδόν το ίδιο επιτόκιο, δηλαδή τη τάξη του 3,5%. Την ίδια ώρα, οι τράπεζες χρηματοδοτούν στην πράξη μόλις 62-65% της αξίας, όχι την προβλεπόμενη συμμετοχή 80%, με συνέπεια να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο να αγοράσει σπίτι ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με 500.000 κλειστά σπίτια στην Αττική και ένα επιτόκιο ίδιο ανάμεσα σε τόσο άνισα εισοδήματα, αν αύριο κυβερνήσετε, πώς θα εξερωθολογήσετε την αγορά, όπως είπατε πριν λίγο? Θα δημιουργήσετε νέα κρατικά προγράμματα διαφορετικά από το σπίτι μου 2 και σπίτι μου 3? Θα θεσπίσετε πρόσθετα κίνητρα? Ευχαριστώ.
1: Από το 2022 είχα πει στη Βουλή, είχα πει μάλλον δημόσια και μετά το 23 και στη Βουλή, ότι το θέμα της στέγασης θα εξελιχθεί στην Ελλάδα να είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα. Διότι είχαμε μάθει εντελώς διαφορετικά. Όπως πολύ καλά περιγράψατε, είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης,

0: και γνώριζε κάθε γενιά σχεδόν ότι δουλεύοντας μπορεί να αποκτήσει ένα σπίτι. Σήμερα ακόμη και άνθρωποι που δουλεύουν σε καλές θέσεις εργασίας φοβούνται ότι δεν θα αποκτήσουν σπίτι ποτέ. Το κόστος των ακινήτων έχει αυξηθεί ραγδαία σε σχέση με τις εισοδηματικές δυνατότητες του ελληνικού λαού. Και έχουμε μια κυβέρνηση που σου λέει ναι, κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Αυτοί όμως που χάνουν μπορεί να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια. Μπορεί να συνεχίσουν να μένουν με τους γονείς τους. Μπορεί να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, γιατί εξοικονομούν χρήματα για το ενίκιο. Η πολιτική μας για τη στέγαση θα είναι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα. Και όπως είπα πριν, πρέπει να μεγαλώσουμε τις πόλεις μας με νέα σχέδια, νέες υποδομές, να πέσει το κόστος αγοράς ακινήτων μέσω του κόστους γης. Πρέπει να βάλουμε όρια στο real estate. Ξέρετε πόσοι θα βγάλουν αρκετά χρήματα όταν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια πριν την νομοθέτηση του νέου ορίου της Golden Visa? Μετά από πίεση του Πασόκ, η Golden Visa πήγε στην Αθήνα από τις 250.000 στις 800.000. Κάποιοι όμως πονηροί που γνώριζαν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια και κτίρια άλλου χαρακτήρα με το παράθυρο της νομοθέτησης ότι εκεί μπορούν να πουλήσουν με 250.000. Μετά, αλλάζοντας το χαρακτήρα του κτηρίου. Γνωρίζετε ότι η Golden Visa έμεινε στις 400.000 στα μικρότερα νησιά της Ελλάδας, εκεί που δεν υπάρχει νερό, που η δημόσια υγεία είναι αδύναμη, που δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή, 800 στην Κρήτη που έχει υποδομές, αλλά 400 σε Σύμφρο που δεν έχει υποδομές. Τι είδους επιλογές είναι όλες αυτές? Είναι επιλογές να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ή να κάνουμε κάποιο business? Και η απάντηση είναι, μα δώσαμε ένα ενίκιο, το οποίο όπως γνωρίζετε στις περισσότερες περιπτώσεις το απορρόφησε η ίδια η αγορά. Το λέγανε αυτό και όταν ανακοινώθηκε το μέτρο, σημαντική οικονομολόγη. Άρα πρέπει να μεγαλώσουμε την προσφορά κατοικιών για να πέσει το κόστος και στην αγορά και στα ενίκια. Ανεβάζουμε την προσφορά με νέα σχέδια πόλης, με προγράμματα ανοίγματος κλειστών κτηρίων και διαμερισμάτων, με κίνητρα ανακατασκευής και δέσμευση τα ακίνητα αυτά να δίνονται με κοινωνικό ενίκιο χαμηλού κόστους. Και τέλος βάζουμε κανόνες στην αύξηση των ενοικίων. Πρέπει σε κάθε δήμο, ειδικά εκεί που υπάρχουν μεγάλες ζώνες πίεσης, να γίνουν μελέτες φέρουσας ικανότητας για να γνωρίζουμε συγκεκριμένα πόσες βραχυχρόνιες μισθός θα υπάρχουν, πόσες μπορεί ο καθένας να έχει και πόσα τετραγωνικά πρέπει να είναι. Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική. Όπως επίσης, όποιος έρθει να ανανεώσει την Golden Visa που έχει πάρει με κυβέρνηση Πασόκ, για να την ανανεώσει θα απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση στην κατοικία αυτή, στο ακίνητο αυτό. Θα πρέπει να έχει ο ίδιος ή ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση. Σας περιέγραψα λοιπόν ένα μεγάλο πακέτο μέτρων που αφορούν όλη την Ελλάδα και την νησιωτική αλλά και τα μεγάλα κέντρα. Γιατί στόχος μας είναι κάθε οικογένεια να μπορεί όπως και οι προηγούμενες γενιές με τον κόπο της να αποκτήσει μια κατοικία και αυτή και τα παιδιά της.
1: Ο κύριος Μπανάτσας από το TRT έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Ευδοκία Λελεδάκη από το The Caller.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Χθες στην τοποθέτησή σας, στην ομιλία σας, ένας από τους άξονες που θίξατε ήταν ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας. Αναφερθήκατε κυρίως σε φοροαπαλλαγές ή αν θέλετε στο αφορολόγητο πετρέλαιο και μιλήσατε για μια αναδιανομή γης. Ωστόσο, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, κύριε Πρόεδρε, οι κτηνοτρόφοι βεβαίως τώρα είναι σε δραματική θέση, θέλουν να ακούσουν και κάτι για το επίπεδο των τιμών. Και το λέω αυτό γιατί όσο και να μειωθεί το κόστος παραγωγής, όταν οι τιμές κατρακυλούν στο χωράφι και στη στάνη, δεν υπάρχει απάντηση στο πρόβλημα το αγροτικό και το κτηνοτροφικό. Υπάρχει μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να συνδέσει το κόστος παραγωγής με τις τιμές. Ένα ερώτημα και δύο διευκρινήσεις αν θέλετε. Δεν είστε ικανοποιημένος από το ότι ο ΠΚΠ πέρασε στην ΑΔΕ? Δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα όπως λέει η κυβέρνηση? Και γιατί μιλάτε μόνο για μικρά φράγματα? Εμείς ξέρετε στη Θεσσαλία έχουμε τον Αχελό, τον οποίο πάντοτε διεκδικούμε να γίνει μεταφορά νερού προς το Θεσσαλικό διαμέρισμα και μαθαίνω ότι τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση κάτι ετοιμάζει να πει σχετικά. Έχετε αλλάξει πολιτική με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το θέμα ήταν υπέρ της μεταφοράς νερού? Ευχαριστώ.
0: Να βάλουμε καταρχάς το συνολικό ζήτημα. Ξέρετε, είστε κι εσείς από μια περιφέρεια και εγώ κατάγομαι από την περιφέρεια. Πάμε συχνά, τι συναντάμε? Χέρσα χωράφια. Ο κάμπος αλλάζει χρώμα. Γιατί αλλάζει χρώμα? Γιατί μειώνονται οι παραγωγοί. Το πρόγραμμα νέων αγροτών είχε σχεδόν 10.000 λιγότερες αιτήσεις. Κάποιοι άνθρωποι δεν νιώθουν προοπτική σε αυτά τα επαγγέλματα του αγρότη, του κτηνοτρόφου και πολλές φορές και του μεταποιητή. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση, με την καινοτομία, για να έχουμε προϊόντα προσθέμενης αξίας που εξάγονται μεταποιημένα. Άρα η οικονομία έχει μεγαλύτερο όφελος. Κεντρικό λοιπόν ζήτημα είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να γίνει στρατηγείο και όχι πελατομάγαζο. Τι κίνητρα δίνουμε? Τα κίνητρα είναι η γη. Τα κίνητρα είναι το χαμηλό κόστος ενέργειας. Τα κίνητρα είναι η νέα φιλοσοφία στους συνεταιρισμούς. Γιατί μιλώ τώρα και χρόνια για ενεργειακές κοινότητες? Η ενεργειακή κοινότητα θα ήταν και θα γίνει με μας το σύγχρονο κίνητρο του αγρότη, του κτηνοτρόφου και του μεταποιητή να μπει σε ευρύτερα συνεταιριστικά σχήματα. Διότι τεκμηριωμένα με αυτή την επιλογή θα έχει χαμηλότερο κόστος στην παραγωγή του. Είναι λοιπόν μια άλλη φιλοσοφία που αφορά τη δίκαιη πράσινη μετάβαση και τον πυρήνα της κυκλικής οικονομίας. Δεν μπορεί να λες σε ένα αγρότης Λάρισας πρασίνισε την παραγωγή σου, αλλά την πράσινη ενέργεια αντί να την παράγεις εσύ θα την παράγει ολιγάρχης να την πουλάει. Διαφωνούμε. Διαφωνούμε. Αυτά τα εγκλήματα γίνανε εδώ και μας προσπέρασαν οι Πορτογάλοι που έκαναν άλλα πράγματα και άλλες επιλογές. που φαίνονται και στην εξωστρέφειά τους και στο κόστος ενέργειας και στο πόσες ενεργειακές κοινότητες έχουν και στη χαμηλή τους εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Άλλο ζήτημα. Τι παράγουμε? Υπάρχει σχέδιο μακροπρόθεσμο? Τι αξίζει να παράξει ένας αγρότης για να έχει προοπτική και ανταγωνιστικότητα τα επόμενα χρόνια? Ποιος θα το κάνει αυτό? Ποιος θα το κάνει αν το κράτος δεν είναι δίπλα του? Αγροτικές επιδοτήσεις. Έλυσαν το ζήτημα με την ΑΔΕ. Το πάρκαραν το ζήτημα. Ο ΠΚΠ, γιατί οι αγρότες θα ξέρουν και κτηνοτρόφια. Η υπόλοιπη κοινωνία δεν το γνωρίζει. Ο ΠΚΠ δεν είναι μόνο για να πληρώνει. Είναι και για να κάνει άλλα πράγματα. Είναι και για να στηρίζει έργα υποδομών στην ελληνική περιφέρεια. Πού αλλού στην Ευρώπη έγινε τέτοια κυβερνητική επιλογή? Πουθενά. Άρα εμείς λέμε να κάνουμε ό,τι κάνουν ευρωπαϊκές χώρες και μας καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία, πρωταγωνιστή του σκανδάλου, μας έκανε ευρωπαϊκή εξαίρεση και θέλει να τη χειροκροτήσουμε. Η επιλογή της έχει ήδη αποτύχει και το γνωρίζει ο αγροτικός κόσμος. Το γνωρίζει. Ενέργεια. Εμείς δεν βάλαμε το θέμα του ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο από την Αγγλία? Εμείς δεν βάλαμε το ζήτημα του χαμηλού κόστους ενέργειας με στόχους συγκεκριμένους? Το λέω, δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς, αφορά όλη την κοινωνία αλλά και τους παραγωγούς. Να μειωθεί η ενέργεια 20% και 30% έως το 2030 με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ποιες παρεμβάσεις? Να μειώσουμε την εξάρτηση τιμολόγησης από το χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς? Με μακροπρόθεσμα συμβόλαια και σταθερές τιμές. Αυτά είναι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Και κάτι ακόμη, διαχείριση υδάτων, το βάλατε το θέμα. Μα εδώ, στο κορυφαίο ζήτημα της κλιματικής κρίσης, που έπρεπε να έχει ολοκληρωμένο σχεδιασμό, έχουν απενταχθεί δεκάδες έργα διαχείρισης υδάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αποκαλυπτικό της αποτυχίας τους. Γιατί λέω για μικρά φράγματα? Διότι όπου ακολουθήθηκε αυτό το μοντέλο, έφερε περισσότερα αποτελέσματα. Καλά τα μεγάλα έργα. Με τη σημερινή κρίση, δεν ξέρω την ανθεκτικότητά τους μακροπρόθεσμα. Ενώ τα μικρά φράγματα είναι πιο ασφαλείς επιλογές. Και αποδεικνύεται εκεί που έγιναν αυτές οι επιλογές. Για να ανακάμψει ο πρωτογενής τομέας, θέλει και εργατικά χέρια. Θέλει περισσότερες διμερείς συμφωνίες. Θέλει ανθρώπους να εργάζονται. Εμείς πήγαμε από το «η θάλασσα δεν έχει σύνορα» στο άλλο άκρο. Βλέπουμε την πραγματικότητα. Βλέπουμε ποια είναι η οικονομική και παραγωγική πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλά και να τα κάνουμε γρήγορα. Και θα τα κάνουμε γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι το κόμμα της περιφερειακής ανάπτυξης. Και περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς αγρότη, κτηνοτρόφο και μεταποιητή δεν μπορεί να υπάρξει. Και κάτι ακόμη για τη Θεσσαλία, αλλά και οι άλλες περιοχές, όπως είναι η Λέσβος, για τις ζωονόσους. Αυτή η επέκταση δεν αποδεικνύει την κατάρρευση των ελεκτικών μηχανισμών? Πρώτη φορά είχαμε στην Ελλάδα αθώδη πυρετό? Πρώτη φορά? Πολλές φορές είχαμε. Αλλά είχαμε και μηχανισμούς που πέτυχαν να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου. Και σήμερα γέμισε μισή Ελλάδα, 600.000 ζώα έχουν καθεί. Εμείς μιλάμε για αντακατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, για κέντρα παραγωγής ζωικού κεφαλαίου, να προστατεύσουμε τις δικές μας φυλές. Μιλάμε για τοπικούς εμβολιασμούς όπου χρειαστεί, για να περιοριστεί η ζωνόση και να μην υπάρχει επέκταση. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα θέματα έχουν απαντήσεις συγκεκριμένες και καθαρές. Διότι χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα, χωρίς αξιοπρέπεια στον παραγωγό, η Ελλάδα θα γίνει δύο μεγάλα αστικά κέντρα, 5-6 μικρότερα, και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα θα ερημώσει. Αυτό δεν φιλοδοξούμε να είναι το μέλλον της πατρίδας μας.
1: Θερμή παράκληση τα κινητά να είναι στο αθόρυβο, γιατί ακούγονται και μπορεί να ενοχλούν κάπου. Έχουμε κλείσει ήδη 2 ώρες και 10 λεπτά. Να το γνωρίζετε, προχωράμε. Το λόγο έχει η κυρία Λελεδάκη από το The Caller και να ετοιμάσει το κύριο Ρούμπος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
3: Κύριε Πρόεδρε, χθες δεσμευτήκατε για προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, καθώς και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι αυτές οι μειώσεις θα φτάσουν στην τσέπη του καταναλωτή και δεν θα χαθούν στην αλυσίδα της αγοράς, και τι διαφορετικό θα κάνετε από τη σημερινή κυβέρνηση ώστε να δουν ουσιαστικές μειώσεις στα ράφια οι πολίτες? Ευχαριστώ.
0: Κυρία Λεδάκη, αυτά είναι έκτακτα μέτρα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε κράτος, όπως χρησιμοποιούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, για να συγκρατήσουν τιμές. Ήδη στο θέμα των καυσίμων υπάρχει σοβαρό ζήτημα στην ζήτηση λόγω του κόστους. Άρα έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν λιγότερα έσοδα. Εμείς τι λέμε? Μπορεί να περάσει τιμές. Αν η κυβέρνηση απαντά όχι, το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά. Μα όταν λες ότι δεν μπορώ να περάσω το μειωμένο ΦΠΑ στη Θεσσαλονίκη, αλλά συγχρόνως μπορώ να τον περάσω στη Ρόδο, κάποιο κοροϊδεύεις. Ή τον κάτοικο της Ρόδου ή τον κάτοικο της Θεσσαλονίκης. Διάλεξε και πάρε. Αν θέλετε την άποψή μου, όλους μας κοροϊδεύουν. Και μας κοροϊδεύουν γιατί? Όταν υπήρχαν, μάλλον όταν η Ευρώπη έδειξε την αλληλεγγύη της στην Κύπρο πριν από μερικούς μήνες, τις μέρες που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, πήγα στην Κυπριακή Δημοκρατία και συνάντησα τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο περιθώριο της συνάντησης μίλησαμε για την οικονομική κατάσταση και την ακρίβεια στην Κύπρο. Και μου είπε, μειώσαμε πειραματικά τον ΦΠΑ και πέρασε στις τιμές. Πώς πέρασε στις τιμές? Εκεί και δεν μπορούν εδώ. Έκαναν έλεγχο σε όλες τις αλυσίδες, κατέγραψαν τις τιμές των προϊόντων που θα μείωνε το ΦΠΑ, ανακοίνωσαν απότομα το μέτρο ξαφνικά. Όποιος δεν τον πέρασε, έκαναν έλεγχο και του βάλαν πρόστιμο. Μα δεν ακούγεται πάρα πολύ απλό? Γιατί δεν γίνεται εδώ? Γιατί? Θέλουμε κανόνες στην αγορά? Όλα αυτά που σας είπα, ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο αυτόματος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών. Τι είναι? Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει και όταν τα βλέπει ουρανοκατέβατα κέρδη σε ολιγοπόλια, πατάει το κουμπί και η κυβέρνηση αναγκάζεται να ενεργοποιήσει το μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών. Άρα η φορολόγηση δεν θα είναι στη διάθεση της κάθε κυβέρνησης, θα είναι αναγκαστική επιλογή για να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και μπαμπούλας, για να μην έχουμε υπέρογα κέρδη και ξαφνικές αυξήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Επίσης, έλεγχο σε κάθε αλυσίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εγώ δεν πήγα πέρυσι τα τιμολόγια στη Βουλή, σε Όσπρια. 13 και 15 φορές περισσότερο από το χωράφι στο ράφι, γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άρα η επιλογή του να μειώσεις ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωσης για όσο υπάρχει μια μεγάλη πίεση στις τιμές, είναι μια επιλογή που έκαναν και άλλα κράτη με επιτυχία. Δεν βλέπω λοιπόν το λόγο να την αρνείται η σημερινή κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Ρούμπος έχει το λόγο και να ετοιμάζει ο κύριος Γιαννόπουλος από το News 24/7.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η φράση «είστε επικίνδυνοι» που χρησιμοποιήσατε χθες το βράδυ απευθυνόμενο στη Νέα Δημοκρατία μου θύμισε κάτι από Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Λαλιώτη. Θα δούμε το Πασόκ σε ρυθμούς σκληρού ροκ προεκλογικά.
0: Όταν εργαλειοποιείς τα εθνικά θέματα για να δημιουργήσεις διλήμματα εκβιαστικά στην κοινωνία, τότε ο ρόλος σου είναι επικίνδυνος. Δεν έχεις όριο, δεν έχεις μέτρο. Άρα, κύριε Ρούμπο, δεν είναι οι χαρακτηρισμοί που κάνουν τις πράξεις, είναι οι πράξεις που προκαλούν τους χαρακτηρισμούς. Πώς μπορώ να περιγράψω μια κυβέρνηση? Πώς μπορώ να την περιγράψω όταν έχουμε αποκαλύψει τόσες εστίες διαφθοράς? Και μετά, όταν έρθει η ώρα της δικαιοσύνης, εργαλειοποιεί το άρθρο 86 για να δέσει τα χέρια της και να μην ελεγχθούν οι υπουργοί της. Πώς μπορεί να επιγράψω μια κυβέρνηση που έχει φτιάξει στα social media ένα στρατό κουκουλοφόρων? Πώς μπορώ να περιγράψω μια κυβέρνηση που χρησιμοποίησε χρήματα εταιριών για να συγκροτήσει επικοινωνιακούς βραχίονες? Πώς μπορώ να περιγράψω ένα πρωθυπουργό που είπε στους βουλευτές τους «δεν σε εμπιστεύομαι, να κοιμηθείτε νωρίς, να ψηφίσετε επιστολικά για να σας ελέγξω»? Πότε ξαναγίνει αυτά τα πράγματα? Πότε ξαναγίνει αυτά τα πράγματα? Εδώ έφτασε το σημείο να καρφώσουν το λογισμικό πρέντατορ στους αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Άστε με μένα, στους αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Στους 4 αρχηγούς των όπλων δυνάμεων. Και να θεωρούν ότι αυτό δεν είναι εθνικό ζήτημα. Δεν είναι κατασκοπία. Δεν υπονομεύει τα εθνικά συμφέροντα. Πώς μπορώ να τους περιγράψω? Άρα, ας αφήσουμε στην άκρη τους χαρακτηρισμούς. Οι πράξεις είναι αυτές που τους προκαλούν. Γι' αυτό λοιπόν ο αγώνας μας είναι η πολιτική αλλαγή. Είναι η ήττα του σημερινού συστήματος εξουσίας που νιώθει ότι δεν το ακουμπάει κανένας. Ότι δεν έχει κανένα όριο. Ότι όλα μπορούν να γίνουν χωρίς κανένας να λογοδοτεί. Αυτό δεν είναι ποιοτική δημοκρατία. Δεν είναι ποιοτική δημοκρατία. Γι' αυτό νομίζω ότι η χώρα πρέπει και θα αγωνιστούμε να αλλάξει πορεία.
1: Ο κύριος Γιαννόπουλος έχει το λόγο και να ετοιμάσει την κυρία Βασιλιάδου από τον χρόνο της Κοζάνης.
5: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Η πιο επιτυχημένη προοδευτική κυβέρνηση στην Ευρώπη είναι κατά γενική ομολογία αυτή της Ισπανίας, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεφ, εκεί όπου το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα συνεργάζεται με την αριστερά. Ανάλογα παραδείγματα υπήρχαν και στην Πορτογαλία, την οποία επικαλεστήκατε ούκο λίγες φορές στη μέχρι στιγμή ομιλία σας. Δεν είναι ένας μπούσουλας αυτός για σας, κύριε Πρόεδρε, για τις μετεκλογικές συνεργασίες? Δεν είναι πιο φυσικό πολιτικά η Σοσιαλδημοκρατία να συνεργάζεται με την αριστερά και όχι με τη δεξιά?
0: Αυτό που λέτε είναι λογικό. Αλλά η αριστερά δεν είναι μία. Και στην Πορτογαλία συνεργαζόμασταν με την αριστερά, έπεσε η κυβέρνηση και συνεργαστήκαμε με ένα άλλο κόμμα της αριστεράς. Έχει να κάνει με ποια αριστερά μιλάτε. Αν είναι μια αριστερά που έχουμε κοινές αγωνίες για τα εθνικά θέματα, αν έχουμε κοινές αγωνίες για τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την παραγωγή, το κοινωνικό κράτος, είναι προφανές ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Άλλωστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν πραγματικά κάποιες προτεραιότητες που τους έχει και η αριστερά και η πράσινη και η φιλελεύθερη. Δεν είναι λοιπόν όλοι το ίδιο. Και υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές εμπειρίες και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες που η σοσιαλδημοκρατία έμεινε ισχυρή, αλλά με την ευκαιρία του ερωτήματός σας θέλω να πω και κάτι που αφορά την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, πολλές φορές προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να μας βάλει σε μια θέση απολογούμενου για την μάλλον για την ισπανική θέση της ισπανικής κυβέρνησης, δηλαδή ότι αυτά που κάνει η Ισπανία και πώς τα βλέπετε, πώς αντιμετωπίζετε, που είναι σοσιαλδημοκράτες. Χωρίς βέβαια η ίδια ποτέ να απολογείται για τα πραγμένα κυβερνήσεων που πρωθυπουργοί είναι εκπρόσωποι του Λαϊκού Κόμματος. Εγώ δεν λέω, ας το κάνω, αλλά ας το κάνω με αλήθειες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε αυτό το θέμα. Άκουγα μετά το συνέδριο της Βαρκελόνης ότι καλά, φωτογραφίστε με τον Σάντσεθ, ο οποίος εξοπλίζει την Τουρκία. Θα τα ακούσατε κι εσείς. Μάλιστα μου το είπε ένας συνάδελφός σας προχθές που βρεθήκαμε στη συνάντηση που είχαμε την Παρασκευή. Η συμφωνία εξαγωγής τεχνογνωσίας των δύο πολεμικών πλοίων που κατασκευάζονται στην Τουρκία έγινε στην Ισπανία επί κυβέρνησης Ραχώη, Προέδρου του Λαϊκού Κόμματος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Μα η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει πολλές φορές τον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο, γιατί είχαμε εξελίξει την Τουρκία, του Κεμαλικού Κόμματος ως ένα συνομιλητή της κυβέρνησης, όταν είναι ο πιο στρατηγικός αντίπαλος του Ερντογάν. Ξέρετε, η προπαγάνδα έχει τα όρια της. Η Ισπανία δεν βρέθηκε στην Κύπρο μαζί με τη Γαλλία όταν χρειάστηκε να επιβεβαιώσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και κάτι ακόμη που για μένα είναι ιστορικό. Είναι πραγματικά απαράδεκτο να ξεχνάμε ποιοι έβαλαν πλάτη στην Ελλάδα τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου. Ποιες κυβερνήσεις, όταν το Λαϊκό Κόμμα πίεζε για ακόμη πιο σκληρή λιτότητα, στήριξαν την Ελλάδα για να υπάρχει ένα κοινωνικό πρόσωπο στην πολιτική. Ήταν οι σοσιαλδημοκράτες, ήταν οι κυβερνήσεις του Νότου, ήταν ο Ολάντ. Και η προπαγάνδα λοιπόν έχει τα όρια της, γιατί έχουμε μνήμη και θυμόμαστε ποια πολιτική ομάδα και ποια οικογένεια στήριξε την Ελλάδα στην πιο δύσκολη οικονομική της φάση και ποια πολιτική οικογένεια, που συγγενών κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, πίεζε με κάθε τρόπο να έχουμε ακόμα πιο σκληρή λιτότητα. Να μην τα ξεχνάμε, γιατί όπως είπα και πριν, η προπαγάνδα έχει τα όρια της.
1: Η κυρία Βασιλιάδου από τον χρόνο της Κοζάνης και να ετοιμάζεται η κυρία Δήμητρα Μακρύ από την τηλεόραση 2.
6: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Κύριε Πρόεδρε, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζω ότι διαθέτει διαφορετικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία από αυτό που διαθέτει και υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να μου πείτε μία μεγάλη απόφαση της κυβέρνησης για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που θα ανατρέπατε και μια κυβερνητική επιλογή την οποία θεωρείτε σωστή και θα τη διατηρούσατε. Ευχαριστώ.
0: Στη Δυτική Μακεδονία κάναμε ένα περιφερειακό συνέδριο στην Κοζάνη, όπως γνωρίζετε, και παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης, διότι η περιφέρεια καταραίει δημογραφικά και αναπτυξιακά. Οι άναρχοι και χωρίς σχέδιο απογεννητοποίηση κλιμάκωσε το πρόβλημα που ήδη υπήρχε. Εμείς τι λέμε? Καταρχάς, ναι, στη δίκαιη πράσινη μετάβαση. Έχουμε δίκαιη και πράσινη μετάβαση? Δίκαιη είναι η καταστροφή μιας περιφέρειας? Όχι, είναι άδικη. Είναι πράσινη όταν μετατρέπεις μία μονάδα φυσικού αερίου, την πιο προηγμένη της χώρας, σε μονάδα φυσικού αερίου, κάνοντας ακόμα μεγαλύτερη την εξάρτηση στο εισαγόμενο φυσικό αέριο? Οι Γερμανοί γιατί χρησιμοποιούν τα απότατα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουν πιο ομαλή απογεννητοποίηση, διατηρώντας τις πιο σύγχρονες μονάδες τους? Εμείς λέμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που κάνει η Γερμανία, ειδικά για την πέμπτη μονάδα της Τολεμαΐδας, και συγχρόνως να δώσουμε κίνητρα για πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις. Παραγωγική επένδυση δεν είναι να κάνουμε μία ζώνη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τη Δυτική Μακεδονία, που απλά μπορεί να μετεξελιχθεί ως μία πρίζα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Να γίνουν και τέτοιες επενδύσεις. Όχι μόνο τέτοιες επενδύσεις όμως. Χρειάζεται πρωτογενής τομέας, μεταποίηση. Πρέπει να επενδύσουμε στον τουρισμό. Η Δυτική Μακεδονία έχει ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Ποια είναι η κατάσταση στα δάση μας στη Δυτική Μακεδονία? Έχουμε επενδύσει στον περιπατητικό τουρισμό? Έχουμε επενδύσει σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού? Ενώ καταραίει η Καστοριά, καταραίει η Φλόρινα, που θα μπορούν σε αυτούς τους τομείς να πρωταγωνιστήσουν πανελλαδικά. Σας λέω κάποια ψήγματα όσων είπαν όχι μόνο εμείς, και οι ειδικοί που ήρθαν και μίλησαν για την περιφέρειά σας. Αν συνεχίσουμε στο σημερινό δρόμο της άναρχης και χωρίς σχέδιο απογεννητοποίησης, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι η μεγαλύτερη γεωπολιτική εξάρτηση, η περισσότερη ενεργειακή φτώχεια, οι μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες και η καταστροφή της περιφέρειας. Και τα τέσσερα αυτά μπορούν να αλλάξουν με μια άλλη πολιτική, όπως αυτή που περιγράψαμε στο Περιφερειακό Συνέδριο Δυτικής Μακεδονίας και όπως αυτά που σήμερα σας παρουσίασα ως κεντρικές επιλογές.
1: Η κυρία Μακρύ από την τηλεόραση 2 και να ετοιμάσετε η κυρία Τσατσάνη από την ΕΡΤΡΙΑ.
7: Καλό απόγευμα και από εμένα. Να πάμε από τα Δυτικά Βαλκάνια, από τη Δυτική Μακεδονία λίγο πιο βόρεια στα Δυτικά Βαλκάνια. Μας είπατε προηγουμένως την θέση σας σχετικά με το πού μπορεί να πάει η αμυντική προσέγγιση, η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί όμως στα Δυτικά Βαλκάνια φαίνεται ότι χάνει έδαφος η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν υπάρξουν κονδύλια τα οποία θα στραφούν αλλού, προς την αμυντική θωράκιση δηλαδή, και χαθούν από τα Δυτικά Βαλκάνια, ο χώρος θα αφαιθεί ακόμη περισσότερο σε άλλες δυνάμεις και βεβαίως σε μια περιοχή που και εμάς εδώ τη Θεσσαλονίκη μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ.
0: Θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση με την προηγούμενη ιδιότητά μου, αυτή του Ευρωβουλευτή, που είχα την τύχη για αρκετά χρόνια να είμαι ο εισηγητής από την πλευρά των σοσιαλιστών για το φάκελο του Μαυροβουνίου, και μέσω της παρουσίας μου σε όλα τα φόρουμ που αφορούσαν τα Δυτικά Βαλκάνια νομίζω ότι έχω την άποψη και τη γνώση να σας πω ότι ακόμη και σε εποχές που δίναμε πάρα πολλά χρήματα δεν είχαμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα, δεν φτάνουν μόνο οι υποδομές, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ κρίσιμοι παράγοντες για να φτάσουν τα Δυτικά Βαλκάνια πιο κοντά στον αξιακό κώδικα της Ευρώπης και όχι να πάνε κοντά στον αξιακό κώδικα τρίτων χωρών που δίνουν καμία σχέση με τις δικές μας αρχές και τις δικές μας αξίες σε επίπεδο κράτους δικαίου, ποιότητας δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως είπα και πριν, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην άμυνα και την ασφάλεια. Καταλαβαίνω υπάρχουν ενστάσεις, αλλά πρέπει να δούμε τα πράγματα μακροπρόθεσμα. Δεν μπορεί στη Βόρεια Αφρική να υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις και να κάνεις ό,τι δεν βλέπεις ή αν κάποια χώρα όπως η Γαλλία έχει μια ιστορική σχέση να παίζει κάποιο ρόλο. Το ίδιο και στη Μέση Ανατολή, το ίδιο και σε άλλες περιφέρειες του κόσμου. Η Ευρώπη πρέπει να είναι αυτοδύναμη. Και αυτοδύναμη σημαίνει να προχωρήσει με τους ίδιους όρους και τους ίδιους κανόνες στη συγκρότηση εργαλείων αλληλεγγύης ώστε να αποκτήσει αυτονομία ενεργειακή, παραγωγική, αμυντική και συγχρόνως περισσότερη δημοκρατία, πιο ισχυρή δημοκρατία. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποτύχει. Ποια είναι η πρότασή μου? Στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές όλες οι δυνάμεις απέναντι στο Λαϊκό Κόμμα και την ακροδεξιά να έχουν ένα υποψήφιο και να κάνουν μια προγραμματική συμφωνία για το μέλλον της Ευρώπης πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, η οποία θα ανακοινωθεί και θα παρουσιαστεί σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Σήμερα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε, διότι μαθηματικά υπάρχει πρόβλημα. Όταν εγώ ήμουν ευρωβουλευτής, μπορούσαμε να πιέσουμε το Λαϊκό Κόμμα με μια άλλη συμμαχία στους σοσιαλδημοκράτες, με τους πράσινους, τους φιλελεύθερους, την αριστερά. Τώρα όμως δεν βγαίνει μαθηματικά. Οι πολιτικές προχωρούν είτε με συνεργασία σοσιαλδημοκρατίας Λαϊκού Κόμματος ή Λαϊκού Κόμματος Ακροδεξιάς. Γιατί το Λαϊκό Κόμμα, προσπαθώντας να ανακόψει τις δυνάμεις ακροδεξιάς, συνεχώς έχει την ατζέντα της ακροδεξιάς σε πολύ σοβαρά θέματα. Άρα, πέρα από το επιμέρους των Δυτικών Βαλκανίων, για να σχεδιάσουμε σωστά και μακροπρόθεσμα, χρειάζονται καθαρές λύσεις πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2029 και όχι μπαλώματα και μικροσυμβιβασμοί. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η Ευρώπη τότε, ούτε ποιοι θα είναι οι πρόεδροι ή οι καγκελάροι στις ισχυρές χώρες Ευρώπης. Γι' αυτό πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις. Και κάτι ακόμη για τα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχουν κυβερνήσεις που δεν δείχνουν διάθεση συνεργασίας. Που βλέπουν την Ευρώπη ως ένα ταμείο. Ο στόχος δεν είναι να τους φέρουμε κοντά μας κάνοντας τα στραβά μάτια. Αλλά να τους φέρουμε κοντά μας με κανόνες. Σεβασμού των μειονοτήτων. Σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να ασκούν πολιτικές που δίνουν καμία σχέση με την Ευρώπη αλλά συγχρόνως να τους δίνουμε μερικά δισεκατομμύρια. Είναι λάθος όχι μόνο συμβολικό, είναι λάθος παράδειγμα, είναι ουσιαστικό λάθος.
1: Κύριε Τατσάνη, έχετε το λόγο και να ετοιμάζετε μετά από εσάς ο κύριος Μπεχλιβάνος από το Λάρισα Net.
8: Γεια σας κύριε Πρόεδρε, κύριε εκπρόσωπε εδώ. Πριν έρθω στην αίθουσα είδα ότι ο Πρωθυπουργός σας απάντησε τελικά και το λογισμικό, το κεντρικό λογισμικό στην ασπίδα του Αχιλλέα θα είναι ελληνικό. Ο πηγαίος κώδικας θα είναι ελληνικός. Εσείς από εδώ από τη Θεσσαλονίκη ανεβάσατε στο τέρμα, στο πικ θα έλεγα τους τόνους. Είπατε ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αναρωτιέμαι, δεν είχατε τη σωστή ενημέρωση, ξέρατε κάτι και κινδυνολογήσατε, βιαστήκατε? Πριν από λίγη ώρα, απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου, είπατε όταν τα εθνικά θέματα εργαλειοποιούνται. Έχουμε κάτι αντίστοιχο εδώ? Και λύστε μου μία απορία, επειδή το άκουσα και το είδα να μπαίνει και σε τίτλο. Το τελευταίο μήλι είναι εμπνευσμένο από το πράσινο μήλι?
0: Όπως γνωρίζετε, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Και όταν ο Υπουργός Άμυνας, κύριος Δένδιας, λέει ότι αν δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε τον κώδικα, θα είμαστε σε ομοιρία ακόμη και από φίλοι αδύναμοι, και υπάρχει συνέντευξη πολύ σημαντικού προσώπου από το Ισραήλ σε μια έγκριτη εφημερίδα που λέει ακριβώς το αντίθετο, αν δεν ρωτούσαμε δεν θα κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Νομίζω ότι λειτουργήσαμε θεσμικά, ουσιαστικά, σοβαρά. Θα κριθούν λοιπόν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού. Θα κριθούν και τα λεγόμενα του σήμερα. Διότι πολλές φορές είπε πολλά που αφορούσαν τα εθνικά θέματα και έγιναν ακριβώς τα αντίθετα. Ήρεμα νερά. Γιατί σήμερα δεν μιλάει για ήρεμα νερά? Του φταίει η αντιπολίτευση ή τα επικοινωνιακά του παιχνίδια? Καλώδιο. Είναι κινδυνολογία η πραγματικότητα στο καλώδιο? Θυμάστε ποτέ δημόσια σύγκρουση Κυπριακής Δημοκρατίας ελληνικής κυβέρνησης? Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. Ποια λοιπόν κινδυνολογία? Και ποιος μιλάει για κινδυνολογία? Ο άνθρωπος που στο βωμό του να δημιουργήσει άλλο εκβιασμό εργαλειοποιεί τα εθνικά θέματα με μπροστάρι τον κύριο Φλωρίδη? Δεν υπάρχει καμία κινδυνολογία. Υπάρχει ο ρόλος της θεσμικής αξιωματικής αντιπολίτευσης που εντόπισε μία διαφορετική ανάγνωση ενός πολύ ουσιαστικού θέματος που εμείς είχαμε στηρίξει και οφείλαμε το ρόλο μας να το αναδείξουμε για να έχουμε καθαρές απαντήσεις. Αν είναι καθαρές οι απαντήσεις, θα κριθεί το επόμενο διάστημα. Διότι και στο καλώδιο πολλές φορές ο Πρωθυπουργός είπε ναι, έρχεται, ποντίζεται, ολοκληρώνεται, αλλά καλώδιο ακόμα δεν έχει ποντιστεί. Άρα εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, ειδικά για αυτά τα ευαίσθητα εθνικά ζητήματα, και η κυβέρνηση θα κριθεί από όταν υπάρχει αξιοπιστία σε αυτά που λέει κάθε φορά ο Πρωθυπουργός.
8: Ο κύριος και το Μπεχλή... μίλι, κύριε Πρόεδρε, που είπατε για το τελευταίο μίλι.
0: Εγώ ελπίζω ότι η λαϊκή ετοιμιγορία θα είναι τέτοια που να ολοκληρωθεί η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αν τα επόμενα μίλια, και όχι ένα, είναι πράσινα, και αυτό είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Εμείς σήμερα ολοκληρώνουμε μία ευθύνη, τον οδικό χάρτη της πολιτικής αλλαγής. Το αν λοιπόν αυτός ο χάρτης στη διαδρομή του θα έχει βάψει με πράσινο την πορεία, αυτό θα το επιλέξει ο κόσμος δίνοντάς του την εμπιστοσύνη, δίνοντάς σε εμάς την εμπιστοσύνη του.
1: Έχουμε καλύψει 2 ώρες και 40 λεπτά, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πρόεδρε, πάμε λίγο ακόμα, νομίζω κάποια λεπτά ακόμα μπορούμε. Πάμε λίγο ακόμα.
0: Σε ό,τι πεις, Κώστα.
1: Ωραία, ωραία. Ο κύριος Μπεκλιβάνος έχει το λόγο.
9: Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, τα χωριά στην επαρχία Μαραζών, όπως ξέρετε, ενώ πολλά στις μέρες μας δεν έχουν ούτε καφενείο ανοιχτό. Στη Λάρισα και στην υπόλοιπη Θεσσαλία ερήμωσαν χωριά ακόμη και στον κάμπο μετά τον Ντάνελ. ενώ τα μεγάλα έργα για τη θωράκιση της περιοχής μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Στην ομιλία σας χθες το βράδυ εστιάσατε στη στήριξη των μικρών καφενείων και παντοπολίων στα μικρά και ορεινά χωριά, με σκοπό φαντάζομαι την αζωογόνηση της Υπαίθρου και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μια ανθεκτική και με μέλλον επαρχία και εάν υπάρξει νέα πολιτική αλλαγή, μπορείτε να μας αναλύσετε τις παρεμβάσεις σας και ποια θα είναι η πρώτη για να ξαναζωντανέψουν τα χωριά. Ευχαριστώ.
0: Επειδή ήδη έχω πει πάρα πολλά για τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τα 12 περιφερειακά μας σχέδια, τις ενεργειακές κοινότητες, που όλα αυτά είναι πολύ κρίσιμοι παράγοντες και συντελεστές πραγματικά αναπτυξιακής πορείας ελληνικής περιφέρειας, θέλω να σταθώ λίγο στο κοινωνικό ζήτημα. Πείτε λοιπόν ότι τα λύνουμε αυτά τα θέματα και μη δημιουργούμε τους πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης για να έχουν προοπτική παραγωγή στον τόπο τους. Μπορείς να μείνεις σε ένα χωριό χωρίς κέντρο υγείας, χωρίς καλό δημόσιο σχολείο για τα παιδιά σου, κοντά, χωρίς καφενείο, χωρίς παντοπολείο, χωρίς στήριξη της γυναίκας που επιλέγει να μείνει στην περιφέρεια. Εγώ συναντώ χωριά που τα νέα κορίτσια επιλέγουν να φύγουν και να μην επιστρέψουν. Και τα νέα αγόρια μου λένε, πρόεδρε, πώς θα κάνουμε οικογένεια? Δεν υπάρχουν γυναίκες στα χωριά. Τον σκεφτήκαμε αυτόν τον παράγοντα. Να δώσουμε χώρο στη γυναίκα της περιφέρειας, με γυναικείους συνεταιρισμούς, με πολιτισμό, βελτιώνοντας τη ζωή της, βελτιώνοντας τη ζωή των παιδιών της. Οι κοινωνικοί παράγοντες είναι το ίδιο σημαντικοί με τους οικονομικούς παράγοντες. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, όλες οι δημόσιες πολιτικές, οι κοινωνικές πολιτικές, δεν φέρουν αποτέλεσμα διότι έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Πρέπει να σχεδιάσουμε μαζί με την αυτοδιοίκηση βάσει των τοπικών κριτηρίων και χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. Ακόμη και τα χωριά δεν είναι τα ίδια. Εγώ έχω τη διάθεση, το ζήλο και την αγάπη για την ελληνική Ύπαιθρο για να μην γίνουμε Νότια Ιταλία. Να δίνουμε τα σπίτια μας 1 ευρώ για να μην γκρεμιστούν ολόκληροι οικισμοί. Να υπάρχουν έρημες εκκλησίες, χέρσα χωράφια. Αυτό δεν είναι εμένα το όραμα μου για την Ελλάδα. Το δικό μας όραμα, η Ύπαιθρος θα αναπτύσσεται παράλληλα και αναλογικά με τα μεγάλα αστικά κέντρα, με τα δικά της χαρακτηριστικά, με τις δικές της ανάγκες, με τα τοπικά δεδομένα. Και πάντα σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση που περιφρονεί η Νέα Δημοκρατία. Κάθε έργο πρέπει να έχει μια προτεραιοποίηση. Γιατί απέτυχε το Ταμείο Ανάκαμψης να αλλάξει τη ζωή μας? Διότι δεν έγινε συζήτηση. Δεν υπήρξαν προτεραιότητες. Δεν υπήρξαν μεγάλες επιλογές που να δημιουργούν μια νέα αίσθηση στη διαβούλευση, στο σχεδιασμό, στην προτεραιοποίηση, που να κάνουν τις τοπικές κοινωνίες να έχουν φωνή, να ξέρουν ότι κάποιος τους ακούει. Οι άνθρωποι της περιφέρειας νιώθουν περιφρόνηση. Αυτό με το ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει, όπως άλλαξε και τη δεκαετία του 80, που η χώρα έκανε σοβαρά βήματα συστηματικής περιφερειακής ανάπτυξης και στην υγεία και στην παιδεία και στην παραγωγή.
1: Κυρία Βεγύρη από την Αυτεμπορική, και να ετοιμάσει το κύριο Στούτσης από τη Δημοκρατική Φωνή Ηπείρου.
10: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στα δημοσιονομικά. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει επιλέξει και το τηρεί συστηματικά να προβαίνει σε πρόωρες αποπληρωμές δόσεων του εξωτερικού χρέους. Μάλιστα, στις 17 Αυγούστου μάθαμε ότι επίκειται η πρόωρη αποπληρωμή άλλων 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2026. Την ίδια ώρα, στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά προλίγων μόνο ημερών, το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, εντός συνόρων, συνεχίζει να χρωστάει επάνω από 3 δις σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί είστε Πρωθυπουργός, εσείς θα δίνατε προώρα αυτά τα 13 δις, ναι, όχι, καθόλου, λιγότερο, ποια είναι η δική σας προτεραιοποίηση?
0: Προσέξτε, το κράτος πρέπει να αποπληρώνει το χρέος του, αλλά με προτεραιότητες που αφορούν την κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να αυξάνει το εσωτερικό χρέος, να υπονομεύεις επιχειρήσεις, προμηθευτές, για να δημιουργείς, αν θέλετε, μία πρόσχερη άποψη ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα με το χρέος, που σε ένα μεγάλο βαθμό η εικόνα του βελτιώνεται λόγω του πληθωρισμού. Όμως εμένα δεν μου αρέσει να απαξιώνω την οποιαδήποτε προσπάθεια. Η χώρα πρέπει να έχει σωστή δημοσιονομική διαχείριση. Η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της, αλλά για να τα πετύχουμε αυτά θέλει ανάπτυξη. Γι' αυτό βάζω το ερώτημα, μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι? Real estate, αφελληνισμός, όχι. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλες μου προτάσεις είναι προτάσεις που δυναμώνουν την εγχώρια παραγωγή και την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την έρευνα. Μία δυναμική οικονομία είναι αυτή που μπορεί να λύσει και το κοινωνικό ζήτημα, αλλά και να αποπειρώσει ή να δημιουργήσει μια καλύτερη εικόνα για το χρέος της. Εκεί θα κριθούν τα πράγματα και εκεί νομίζω είναι και η αποτυχία της κυβέρνησης. Ο 80 δις είναι τα χρήματα που πήρα αυτά τα χρόνια, αλλά η παραγωγική βάση δεν αναβαθμίστηκε. Δεν έγινε πιο ανθεκτική. Αυτό είναι το πεδίο της μεγάλης χαμένης ευκαιρίας.
1: Ο κύριος Τσούτσης από τη Δημοκρατική Φωνή Ηπείρου και να ετοιμάζει τον κύριο Σαβραμίδη από τον Τζάκομπιν.
11: Κύριε Πρόεδρε, χθες στην ομιλία σας αναφερθήκατε στο ΕΣΥ. Θέλω να σας πω λίγο στην Ήπειρο. Η εικόνα που επικρατεί στον χώρο της υγείας είναι ιδιαίτερα πιεστική. Στα νοσοκομεία της Άρτας και της Πρέβεζας υπάρχουν σοβαρά κενά σε ιατρικό προσωπικό, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες κυρίως με προσωρινές λύσεις, όπως τα μπλοκάκια και οι συμβάσεις με τους ιδιώτες. Την ίδια ώρα το σύστημα γίνεται όλο ένα και πιο συγκεντρωτικό, με τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων και κυρίως το Πανεπιστημιακό να δέχονται όλο ένα μεγαλύτερη πίεση. Εάν το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιό σας για να ενισχυθούν πραγματικά τα περιφερειακά νομαρχιακά νοσοκομεία της περιφέρειας, να σταματήσει δηλαδή αυτήν η διαρκής μεταφορά περιστατικών και προσωπικού προς το κέντρο? Και παράλληλα θέλω το σχόλιο σας για τη σημερινή κατάσταση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας της χώρας. Εκτείνεται από την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά. Είναι λειτουργική? Θα κάνετε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το χάρτη και τις υγειονομικές περιφέρειες της πατρίδας μας? Ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί η υγεία είναι προτεραιότητα για μας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το μεγάλο έργο του ΠΑΣΟΚ, το έργο αυτό που έκανε κάθε Έλληνα να νιώθει ότι μπροστά στην ασθένεια δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, παρόλο που τα τελευταία χρόνια η αποδυνάμωσή του έχει επαναφέρει αυτή την αντίληψη, αυτό το φόβο, αυτό το κίνδυνο. Η κυβέρνηση απαξιώνει το ΕΣΥ. Γι' αυτό είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ξεπερνούσε η Βουλγαρία, τώρα είμαστε μαζί. Και όχι μόνο δίνει χώρο στην ιδιωτική υγεία, δίνει χώρο και στην καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας, όπως είπα προηγουμένως. Άρα τα κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Εμείς μιλάμε για ένα σύγχρονο νέο υγειονομικό χάρτη, βάσει και της εμπειρίας του κορονοϊού, που το ξεχάσαμε. Τι έγινε τότε? Μη έχοντας ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας, όλο το φορτίο έπεσε στις κεντρικές μονάδες νοσοκομιακές. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Να επενδύσουμε

0: Ορισμένες περιοχές. Να δώσουμε κίνητρα σε γιατρούς και νοσηλευτές, σε απομακρυσμένες περιοχές, στα νησιά, στεγαστικά, οικονομικά. Να είναι επιλογή ζωής και προοπτικής αυτή η επιλογή για ένα γιατρό ή ένα νοσηλευτή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια υγεία. Δείτε λοιπόν τι έγινε με τους νοσηλευτές και τα βαρέα και ανθυγινά. Πόσες φορές καταθέσαμε την τροπολογία, πόσες φορές μας την αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία και όταν ήρθε η τροπολογία αυτή, έκαναν ένα απίστευτο μηχανισμό προπαγάνδας που δεν την ψηφίσαμε. Κινητοποίησανε ακόμη και επιπληρωμή συμβούλους του Υπουργού Υγείας. Δηλαδή τους πληρώνει ο λαός όχι για να βοηθούν το ΕΣΥ, αλλά για να κάνουν προπαγάνδα και μένουν στις θέσεις τους. Η υγεία χρειάζεται και αξιοκρατία. Αξιοκρατία παντού. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των πόρων. Η υγεία χρειάζεται σχέδιο. Δεν μπορεί να λες ότι δεν προσαρμόζομαι, μη βλέποντας τα σημερινά δημογραφικά της χώρας για τη γύρανση του πληθυσμού. Μα ο νέος υγειονομικός χάρτης δεν θα σχεδιαστεί μόνο με το που είναι μια πόλη, μια κομμόπολη, ένα χωριό, αλλά και με τα δίκτυα μεταφορών και με την κατάσταση του πληθυσμού που είναι πολύ γυρασμένος, που δεν είναι. Αν δεν τα κάνουμε αυτά τώρα για να αποκτήσει ανθεκτικότητα και προοπτική του ΕΣΥ, πότε θα τα κάνουμε? Όταν όλοι θα έχουμε εξαρτήσει την υγεία μας από τον ιδιωτικό τομέα, που λόγω και της καρτελοποίησης θα γίνεται όλο και πιο ακριβώς. Εμείς με αυτό διαφωνούμε, γι' αυτό έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κύριος Αβραμίδης έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Σαμολαδά.
2: Η μισή κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελείται από άτομα που αναδείχθηκαν χάρη στο Πασόκ. Πιερακάκης, Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, μερικά μόνο από τα παραδείγματα. Τους ανέβαζε πολιτικά το Πασόκ και μετά γύρονταν στυλοβάτες της δεξιάς. Σας ακούσαμε και σήμερα να μιλάτε ενάντια στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχετε θωρακίσει το κόμμα. Μπορείτε να είστε βέβαιος ότι οι ψήφοι που θα δώσει ο κόσμος στο Πασόκ δεν θα καταλήξουν να στηρίζουν μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Ή για να το πω αλλιώς, θα βάζατε το χέρι σας στη φωτιά ότι π.χ. του χρόνου τέτοιο καιρό η κυρία Διαμαντοπούλου, που εσείς επιλέξατε ως υπεύθυνη πολιτικού στρατηγικού σχεδιασμού, δεν θα στηρίζει κάποια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Γιαννακοπούλου ως ερώτημα.
0: Κυρία Αβραμίδη, στην πολιτική, και αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αφορά όλα τα κόμματα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Το ότι κάποιοι στο παρελθόν έκαναν την επιλογή να πάνε σε ένα πολιτικό χώρο, δεν νομίζω ότι αφορά μόνο εμάς, ούτε την εποχή μας, ούτε το κόμμα μας. Αυτά γινόταν πάντοτε. Το θέμα είναι πώς φεύγεις και πώς πας και τι υπηρετείς. Όταν λοιπόν κάποιος υπηρετεί τυφλά ένα σύστημα εξουσίας που έχει κάνει τη διαφθορά κανονικότητα, εκεί το ασκούμε κριτική. Και το λέω αυτό παρόλο που προσωπικά έμεινα στο χώρο μου σε πολύ δύσκολες συνθήκες, που αναγκάστηκα να απολογηθώ για πολιτικές που δεν είχα εγώ ασκήσει ποτέ, όταν άλλοι επέλεξαν τον εύκολο δρόμο. Και από τη μία, αλλά και από την άλλη, κυρία Αβραμίδη. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μία απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη και αυτή η απόφαση για μας είναι πηξίδα των πολιτικών μας επιλογών. Και όλοι δίνουμε ενωμένη τη μάχη. Όλες και όλοι δίνουμε ενωμένη τη μάχη να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και θα σου πω και κάτι ακόμη.

0: την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς την έκαναν οι μεταγραφές από την ακροδεξιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ ότι το δικό μας κόμμα είναι το μόνο κυβερνητικό κόμμα που ουδέποτε έφερε στην αγκαλιά του στελέχη της ακροδεξιάς. Και όχι μόνο δεν έφερε στελέχη της ακροδεξιάς, αλλά δεν τα έκανε και πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί. Η κανονικοποίηση ακροδεξιάς έχει να κάνει με την ανοχή στην ακροδεξιά. Και αυτή η παράταξη, η δημοκρατική παράταξη, είχε πάντα μηδενική ανοχή στην ακρότητα και σε ιδέες μυσαλλοδοξίας και απανθρωπιάς. Βλέπουμε και σήμερα να φωλιάζουν πονηρά, επικοινωνιακά, καθημερινά με την ανοχή μίντια και κυβερνώντων στη δημόσια ζωή του τόπου.
1: Κυρία Σαμολαδά από το City, έχει το λόγο. Και μετά η κυρία Καζεπίδου από το The Opinion.
2: Κύριε Πρόεδρε, στο σχέδιο πρώτων παρεμβάσεων για τις 180 ημέρες δεσμευθήκατε για επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι θεσμός με πραγματικές αρμοδιότητες, προϋπολογισμό και λογοδοσία ή κυρίως συμβολική κίνηση? Πότε θα κατατεθεί το σχέδιο νόμου? Και μία δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ανδρουλάκη. Στις επικείμενες εκλογές θα επιλέξετε να διατηρήσετε την έδρα σας στην Α Θεσσαλονίκης? Σας ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, το θέμα του απόδημου ελληνισμού είναι ένα κορυφαίο ζήτημα, διότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης, χιλιάδες Ελληνόπουλα έφυγαν στο εξωτερικό για μια ευκαιρία, πλέον έχουν κάνει οικογένειες. Στόχος της πολιτικής μας είναι τα παιδιά τους να μπορούν να μάθουν ελληνικά σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκονται. Άρα προτεραιότητα της πολιτικής μας για τον απόδημο ελληνισμό είναι η γλώσσα και ο πολιτισμός. Οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν δικαίωμα επιστολικής ψήφου, είχαν δικαίωμα ψήφου, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εμείς τι λέμε? Πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Συμβούλιο για να μπορεί να γίνει πραγματική δουλειά σε βάθος στον απόδημο ελληνισμό και όχι όλα να στηρίζονται σε επικοινωνιακά δίκτυα τα οποία μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να επηρεάσει. Θεσμική λοιπόν προσέγγιση του απόδημου ελληνισμού και γι' αυτό είπα ότι μόλις μας δώσει ο λαός την εμπιστοσύνη του θα προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ο απόδημος ελληνισμός έχει ένα ακόμα ρόλο, την επιρροή της χώρας. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία έχει να κάνει και με αυτό. Να οργανωθούμε σωστά ώστε άνθρωποι που είναι σε κρίσιμες θέσεις, όχι μόνο κυβερνητικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, να μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα σε οργανωμένες εκστρατείες για τα εθνικά μας θέματα, για το περιβάλλον, για την οικονομία μας, για τον πολιτισμό μας, που μπορούν να συνεισφέρουν πολλαπλάσια μέσω της εμπειρίας και της δουλειάς τους στις χώρες που διαμένουν.
1: Κυρία Καζεπίδου, έχει το λόγο.
2: Θα διατηρήσετε την έδρα στην Α Θεσσαλονίκης?
1: Λίγο γρήγορα, γιατί να προλάβουν και άλλοι. Ωραία. Άρα, όχι, θα τις άλλες ερώτησες. Πάμε στην επόμενη. Α, ωραία. Κυρία Καζεπίδου, έχει το λόγο.
3: Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, θα ακολουθήσω τη συνάδελφο και θα σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να είστε εκ νέου υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη.
0: Αν θα είμαι ξανά υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, θα ανακοινωθεί όταν ανακοινώσουμε το ψηφοδελτίό μας, θα ανακοινώσουμε πού θα είναι ο καθένας υποψήφιος και θα μάθετε σε ποιες περιφερειές θα δηλώσω υποψηφιότητα.
1: Ωραία. Πάμε και σε μια τελευταία ερώτηση και κλείνουμε νομίζω. Κλείσαμε τις 3 ώρες. Τελευταία ερώτηση είναι τον κύριο Ρωμανό Κοντογιαννίδη από το Έθνος.gr.
4: Ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Παρουσιάσατε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να κυβερνήσετε, αλλά φαίνεται ότι εδώ και αρκετά χρόνια του ΠΑΣΟΚ το ζήτημα δεν είναι το πρόγραμμά του. Φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία εδράζονται ακόμα και στο εσωτερικό του κόμματός σας. Ποιο ή ποια πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξετε μέσα στο κόμμα σας, να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ, προτού επιχειρήσετε να φέρετε την πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζεστε?
0: Το κόμμα μας λειτουργεί δημοκρατικά, θεσμικά, έχει όργανα, συνέδρια, αποφάσεις, πρόγραμμα, στρατηγική και κορυφαία στελέχη που δίνουν τον αγώνα στη Βουλή και στην κοινωνία. Δεν είναι ακόμα σφραγίδα, ούτε one man show. Και το λέω αυτό διότι ακούω συνεχώς σενάρια, με ποιο θα πάτε, τι θα κάνετε, αντί να μείνουμε στην ουσία. Η ουσία είναι αυτή. Μπορεί αυτό το κόμμα να κυβερνήσει? Βεβαίως μπορεί να κυβερνήσει, γιατί έχει πρόγραμμα, στελέχη και πολιτική αυτονομία. Όπως άκουσατε προηγουμένως και από τον συνάδελφό σας, κάποιοι κάνουν σενάρια με πρόσωπα, με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με σημερινούς βουλευτές, και απαντώ ξεκάθαρα, το ΠΑΣΟΚ ενωμένο θα δώσει τη μάχη, ενωμένο θα κερδίσει. Καταλαβαίνω την προσπάθεια συνεχώς η κυβέρνηση και άλλοι να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα θολό τοπίο. Το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο του πήρε καθαρές αποφάσεις, ομόφωνες. Όλα τα στελέχη του θα δώσουν τη μάχη της πολιτικής αλλαγής. Και το έχουν αποδείξει και μέχρι σήμερα, με τη δημόσια παρουσία τους. Όλοι οι βουλευτές, όλο το πολιτικό συμβούλιο, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ο αγώνας τους είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν μην ψάχνετε μέσα στο ΠΑΣΟΚ ρογμές. Αλλού υπάρχουν οι ρογμές, όπως παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες από στελέχη που ξαφνικά έπαψαν να είναι στελέχη μέσα σε λίγες ώρες.
1: Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. 3 ώρες.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Είναι ο 102 FM, είναι η ΕΡΤΡΙΑ. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλής, μαζί μου στο στούντιο
7: η
6: Ελένη Ιατρού. Και μαζί θα προσπαθήσουμε, αφού πρώτα ακούσουμε, πρέπει να βγει βέβαια έξω από το χώρο, την αίθουσα που δόθηκε η συνέντευξη, ο καλός μας συνάδελφος ο Βασίλης ο Πεκλάρης, να μας δώσει την δική του άμεση γνώση, κωδικοποίηση, προτεραιότητες σε σχέση με τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμένα, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, είναι ότι σε σχέση με τη χθεσινή ομιλία, όπου η χθεσινή ομιλία ξεχώρισε ο κόσμος που κατέκλυσε την αίθουσα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, Έλενη. Στη σημερινή συνέντευξη τύπου, κυρίαρχος, θα έλεγα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, πιστικός ουσιαστικός, επιθετικός, με την καλή έννοια, ήταν ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, πραγματικά. Γιατί χθες λίγο η ομιλία του ήταν λίγο πιο κάτω.
7: Η ομιλία είναι διαφορετική, είναι πάντοτε πιο μεγάλη, μπορεί να κουράσει τώρα. Ναι. Ήταν πολύ συγκεκριμένος, πολύ στοχευμένος
6: έτσι,
7: άμεσος, δεν κούρασε, δεν κρέμασε. Να πούμε, να σταχυολογήσουμε έτσι εντάχει και να πούμε ότι από όσα είπε, προέταξε ότι στόχος είναι η πρώτη θέση για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Όχι ξεκαθάρισε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και άνοιξε και έναν διμέτωπο με δύο μέτωπο. Έτσι, και το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα τους έβαλε απέναντι. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Εάν έθεσε και μια προϋπόθεση, οι πολίτες μας εμπιστευθούν. Επανέλαβε ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου για συνεργασία με το κυβερνών κόμμα δεν αλλάζουν. Και είπε διάφορα για τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Το αμφίπλευρο ήταν στην αιχμή σε σχέση με τον πατριωτικό φόρο. Mm-hmm. Είπε δηλαδή ότι δεν θεωρώ πατριωτικό φόρο τη φορολόγηση των ολιγαρχών. Αυτοί θα πληρώσουν το φόρο που τους αναλογεί.
7: Αλλά
6: είναι απλώς φόρος, είπε, για τους ολιγάρχες. Πατριωτικός, είπε, και το τόνισε, είναι ο ΦΠΑ που πληρώνει καθημερινά ο Έλληνας πολίτης, ο φτωχός επαγγελματίας κλπ. Ήταν μια πολύ έτσι ουσιαστική αιχμή. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής δίκαιης φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Είναι θέμα πανευρωπαϊκό πλέον.
7: Είπες λοιπόν για το πατριωτικό φόρο που είχε αναφέρει και ο Αλέξης Τσίπρας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τώρα, για το πρόγραμμα παρουσίασε, είπε κοστολογημένο και τεκμηριωμένο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ πλήρως. Αρνήθηκε ότι έταξε δισεκατομμύρια. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά, ανοίγοντας έτσι και ένα μέτωπο προς τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, χθες, λέει, στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά, σίγουρα όχι δισεκατομμύρια. Αντίθετα, όταν ο Μητσοτάκης ήταν στην αντιπολίτευση, είχαμε έναν καταιγισμό του ΝΟΕ από υποσχέσεις.
6: Mm-hmm. Και αυτό που λες το έκανε ενδεικτικά, λέγοντας για τον ΦΠΑ στη Ρόδο και στη Θεσσαλονίκη, λέει, κάποιον από τους δύο κοροϊδεύουν. Ή τον κάτοικο της Ρόδου ή τον κάτοικο της Θεσσαλονίκης. Όταν μιλούν και λένε ότι μπορεί να γίνει ή μπορεί να απορροφηθεί. Και εκεί έδωσε και μια αιχμή σε σχέση με την ισπανική κυβέρνηση, η οποία είναι σοσιαλδημοκρατική, είναι αδελφική προς το ΠΑΣΟΚ, ενταγμένη στο συνολικό σοσιαλδημοκρατικό ευρωπαϊκό κόμμα.
7: Να πούμε για τον 13ο μισθό που ενδιαφέρει πάρα πολλούς ακροατές. Είπε ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος το ανέβασε στα 1,27 δισεκατομμύρια ευρώ.
6: Πάμε στο Βασίλη τον Μπακλάρη.
7: Βεβαίως, να μας δώσει από μέσα την
6: ενημέρωση.
8: Ναι, γεια σας. Εδώ ολοκληρώθηκε, είμαι στο συνεδριακό κέντρο, εδώ που ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 3 ώρες κράτησε. Και βέβαια υπήρξαν κάποιες απαντήσεις, κάποια πράγματα που μείνανε λίγο, όχι θα έλεγα θολά, αλλά τέλος πάντων όχι τόσο ξεκάθαρα. Η καταρχάς προσπάθησε να κοστολογήσει ένα μεγάλο μέρος των όσων ανακοίνωσε, έτσι, γιατί εκεί δέχεται κριτική τη βροχή εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων, που είπε χθες ο κύριος Μαρινάκης, απαντώντας έτσι στην παρουσίαση του προγράμματος από πλευράς του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό λοιπόν παρουσίασε κάποια στοιχεία σχετικά με το πόσο κοστίζει το κάτω μέτρο. Είπε για παράδειγμα ότι η διαφορά για τη σύνταξη είναι μόνο 60 εκατομμύρια, έτσι, σε σχέση με το όσα έχουν δοθεί από την κυβέρνηση σήμερα, με το μέτρο δηλαδή που έχει ανακοινωθεί για τα 400 ευρώ, η διαφορά αν δοθεί η πρώτη φάση, η μισή δηλαδή 13η σύνταξη, θα είναι η διαφορά στα 60 εκατομμύρια. Απάντηση για το 13ο μισθό, αυτά όπως είπε θα είναι σταδιακά 1 δισεκατομμύρια 270 εκατομμύρια, το νέο ΕΚΑΣ και τα υπόλοιπα μέτρα, δίνοντας έτσι μια απάντηση στην κυβέρνηση, είναι όλα κοστολογημένα. Δεν θέλουμε εμείς να μοιράσουμε εκατομμύρια, δεν ήρθαμε εδώ πέρα ακριβώς για αυτό και να δώσουμε αυτό το κλίμα. Τα πάντα λοιπόν είναι κοστολογημένα, υποστήριξε ο...
6: Και είπε Βασίλη, είπε ναι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ότι όπως και κάποια άλλα κόμματα, έτσι και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αντίρρηση να στείλει το πρόγραμμά του για κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
8: Αλλά έχει και κάποιες επιφυλάξεις και υπάρχουν από όλους αυτές οι επιφυλάξεις, γιατί ανέφερε και παραδείγματα πάνω σε αυτό. Δηλαδή λέει όταν μειώθηκε στα μερίσματα ο φόρος 5%, αυτό πώς εκτιμήθηκε και σε ποια επίπεδα, αν έφυγαν τα χρήματα στο εξωτερικό. Δηλαδή, τι μπορεί να πάρει τα μέτρα και απλά να τα κοστολογήσει ένα Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το να κάτσει όμως κάτω και να δει τις μετέπειτα συνέπειες θετικές ή αρνητικές για την οικονομία,
6: σωστό,
8: δηλαδή ένα μέτρο, για παράδειγμα, μείωσης του ΦΠΑ, Έτσι μειώνει το ΦΠΑ. Κάθεται το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και το μετράει. Αυτό έχει εισπράξει ως τώρα χ εκατομμύρια, μείον άμα πέσει κτλ. Θα υπολογίσει πόσο είναι. Αν αυτό όμως θα τονώσει την αγορά και θα αυξηθεί η κατανάλωση και άρα θα καλυφθεί αυτό και θα υπάρχουν μεγαλύτερα έσοδα, αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Έτσι δεν είναι.
6: Σωστό.
8: Δηλαδή έβαλε κάποια ζητήματα σχετικά με το τι μπορεί, ποιες είναι οι δυνατότητες και μέχρι πού μπορεί να πάει ένα Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Τώρα, από εκεί και μετά υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με τις συνεργασίες. Εκεί επανέλαβε σε κάθε περίπτωση ότι ο στόχος του Πασόκ είναι να είναι πρώτο. Υπήρξε απόφαση του συνεδρίου σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις, το είπε αυτό, διαδοχικές, έτσι, για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Ακόμα και για Σαμαρά ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει. Είπε ότι εμείς, αυτό δεν αφορά εμάς, λέει, αφορά τη δεξιά υπόθεση Σαμαρά. Πάντως ναι, για τα θέματα των συνεργασιών είπε ξεκάθαρη απόφαση με Νέα Δημοκρατία, με κανένα πρόσωπο.
6: Το είπε και στην προτελευταία ερώτηση, Βασίλη, είπε υπάρχει η ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου μας. Τελεία παύλα. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι,
8: η προτελευταία είχε άλλο και μάλιστα προκάλεσε και ένα σούσουρο.
6: Για ποιο λες, εγώ λέω για την ερώτηση του Αβραμίδη. Που τον ρώτησε.
8: Για πες. Διαμαντοπούλου και την Γιανακοπούλου.
6: Ακριβώς, ναι.
8: Μπορείτε να τη δει μετά τη κυρία Διαμαντοπούλου και Γιανακοπούλου σε άλλο κόμμα, στην Νέα Δημοκρατία δηλαδή στο μέλλον. Υπήρξε ένα σούσουρο στην αίθουσα από πίσω ερχόταν από τα.
6: Εσύ ήσουν εκεί, τα ξέρεις.
8: Τελεχών. Ορίστε.
6: Εσύ ήσουν εκεί, τα ξέρεις, ειδής όμασιν.
9: Εισέβραξε την αντίδραση. Το παλμό.
8: Εντάξει. Όταν ακούγονται ονόματα, δεν γίνεται. Συνήθως έτσι κάνουμε γενικές ερωτήσεις. Και όταν υπάρχουν ονόματα, αυτό έχει μια ουσία και ένα περιεχόμενο.
6: Απάντησε. Ο καθένας παίρνει τις ευθύνες των πράξεων.
8: Κύριο Καζουλάκη, σε αυτή την ερώτηση χρειάστηκε να επανέλθει μετά και στην επόμενη για να πει ότι όλες και όλοι μαζί ενωμένοι. Δηλαδή, δεν την απάντησε πλήρως με την πρώτη, με τη μία. Επανήλθε λοιπόν ξανά και το επανέλαβε ότι όλες και όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη, όλες και όλοι μαζί θα είμαστε για την νίκη και μίλησε για σενάρια που υπάρχουν, που έρχονται από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία και είναι αυτοί που τα καλλιεργούν αυτά για πρόσωπα που μπορεί να φύγουν και όλα τα σχετικά.
6: Και δηλαδή, επίσης να πούμε, Βασίλη, στο ίδιο θέμα, ο κ. Ζαντρουλάκης είπε όχι σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, όποιος και αν είναι στην ηγεσία της.
9: Ακριβώς, γιατί ρωτήθηκε αν δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης, θα συγκυβερνήσετε.
6: Έτσι, είπε όχι, ναι.
8: Ναι, αυτό είναι και απόφαση του συνεδρίου, επειδή μου και στο συνέδριο. Ναι. Η απόφαση του συνεδρίου είναι καμιά συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία με οποιοδήποτε αρχηγό.
6: Μπράβο.
8: Οποιοδήποτε πρόεδρο. Δηλαδή έκλεισε εκεί πέρα το θέμα, γιατί μπήκε εκεί, έγινε αυτή η συζήτηση στο συνέδριο. Έχει κλείσει, είναι δεσμευτικό για μας. Μίλησε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε αναλυτικά και σε παρεμβάσεις και για το στεγαστικό και για το ιδιωτικό χρέος και για την περιφέρεια πολλής λόγος, ακροτικό τομέα, πρωτογενή τομέα, ανάπτυξη, έτσι, Θεσσαλία, Κρήτη, Ήπειρο, για τα θέματα της γενικότερα θα λέγαμε.
6: Για την ασπίδα του Αχιλλέα που ρώτησε και η Γιάννα Τσατσάνη.
8: Για την ασπίδα του Αχιλλέα έθεσε κάποιο ερώτημα και απαντήθηκε. Και περιμένουμε απάντηση, γιατί υπήρχε εκείνη, μέχρι να δοθούν οι διευκρινήσεις και από πλευράς κυβέρνησης, υπήρξαν κάποια ερωτήματα και δημοσιεύματα. Έτσι.
6: Ναι,
8: έτσι,
6: ναι.
8: Ότι εμείς οφείλαμε ως εξωματική αντιπολίτευση να ρωτήσουμε.
6: Έτσι.
8: Και το κάναμε έτσι και με το θεσμικό ρόλο για τις υποκλοπές έδωσε έτσι, ιδιαίτερο βάρος και είπε ότι θα προσπαθήσουμε, και γιατί ρωτήθηκε και το αν θα πάει τον κύριο Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο. Και είπε ότι οποιοδήποτε είναι. Δεν ανέφερε προσωπικά, επιχειρηματίας, φυσικό πρόσωπο, πολιτικός, εφόσον έχει ευθύνες πρέπει να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι γενικό, δηλαδή δεν θα σταματήσει, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται, είμαστε και εν αναμονή, ξέρεις, της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου του Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο έχει προσφύγει ο κύριος Ανδρουλάκης για το θέμα αυτό. Και την καταδίκη της χώρας μας, έτσι, που περιμένουμε, υπάρχουν πληροφορίες ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί για τη μη εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα αυτό. Βέβαια και για τον κύριο Τσίπρα είχε αρκετές αιχμές.
6: Με την πατριωτική σφορά τα είπαμε αυτά.
8: Δεν υπήρχε ποτέ συμμεταπολίτευση κόμμα που να ιτήθηκε με 24 μονάδες διαφορά. Λοιπόν, έρχεται να καλύψει ένα κενό που ο ίδιος δημιούργησε. Εμείς λέει βρεθήκαμε ξαφνικά αξιωματική αντιπολίτευση επειδή δεν κατάφερε αυτός να καλύψει με 32 βουλευτές και προσπαθήσαμε να ασκήσουμε αυτό το ρόλο, όταν συνήθως έτσι ξέρουμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ένα μεγαλύτερο αριθμό, διπλάσιο. Είπε για το θέμα του ελλείμματος, τέλος πάντων, του ίδιου έτσι μια επικοινωνιακά, ότι γίνεται προσπάθεια και είναι πολιτική, αυτό που παράγει πολιτική, σοβαρότητα, είναι οι θέσεις, όλα τα ζητήματα. Εμείς λέει έχουμε μπροστά μας τους θεσμούς, και εγώ λέει δεν κάνω και δεν υποδίω με το χαμόγελο, το χαμογελαστό, δεν λέω ψέματα, με πλατή χαμόγελο.
9: Σε αυτό που λες απάντησε και για το ότι δεν έχει το χάρισμα το επικοινωνιακό, δεν δίστασε, αυτό. Δεν έκανε πίσω.
8: Ναι, δεν έκανα πίσω επί 7 χρόνια με τους θεσμούς, και να υποδίω με και χρόνος ενώ κακοποιώ τους θεσμούς.
9: Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλάτη χαμόγελο είπε δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια.
8: Να
9: υποδίω με το φιλελεύθερο, φιλευρωπαϊστή, το μετριοπαθή.
8: Έτσι για να τα εξηγούμε και όλα. Δηλαδή που πηγαίνει η κάθε αιχμή, δίνουμε και μια προέκταση να δίνουμε τον όσον είπε ο κ.
9: Μάλιστα έδωσε έμφαση και στην καταγωγή του, ότι πήγε σε δημόσιο σχολείο, σε δημόσιο πανεπιστήμιο, ότι δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα. Έφτιαξε το προφίλ του και το προέταξε ότι δεν προέρχεται από οικογένεια.
8: Κατέβηκε και χωρίς πλάνες. Κοίταξε αυτό, και το λέγαμε και πριν, και το είπε και χθες για τις εξαρτήσεις. Και είπε και πάλι, ήρθε σήμερα, ξαναείπε, για αυτή την συνεργασία και την υποστήριξη της συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης, είπε. Και μάλιστα σε απαντώντας σε ερώτηση και μίλησε για τα έργα έτσι. Εκεί πέρα.
6: Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι έτσι. Με την εμπειρία που έχεις. Με την εμπειρία που έχεις, παρακολουθώντας πολλές, όπως και εμείς, αλλά και εσύ ιδιαίτερα, πολλές συνεντεύξεις τύπου. Θέλω να ρωτήσω το εξής σημείο. Αφού είπαμε οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου κλπ. Στο ερώτημα για τις μετεκλογικές συνεργασίες, με ποιον θα συνεργαστούμε, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, είπε με το ποιον θα συνεργαστούμε, θα το αποφασίσει ο πολίτης, κόμμα, ο ελληνικός λαός.
9: Ακριβώς.
6: Αυτό δεν αφήνει. Δηλαδή,
9: αν ο ελληνικός λαός.
6: Συγγνώμη, ναι. Δει και δώσει ένα ποσοστό, ας πούμε, π.χ. στο Α κόμμα, για να μην προτρέξουμε. Και χρειάζονται το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ για να συγκροτηθεί η απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν θα το έχει υποδείξει ο ελληνικός λαός.
8: Όχι.
6: Για πες.
8: Έχει πει κατ' επανάληψη, σήμερα ίσως δεν έγινε τόσο ξεκάθαρο, αλλά το έχει πει και χθες, το λέει κάθε φορά και σε όλες τις συνεντεύξεις, ότι εφόσον δεν είμαστε πρώτο κόμμα, πάμε ξανά σε εκλογές. Εμείς δεν συνεργαζόμαστε με τη Δημοκρατία. Εφόσον είμαστε πρώτο κόμμα, με το ποιον θα συνεργαστούμε για να κάνουμε κυβέρνηση, γιατί προφανώς
6: θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ναι, ναι.
8: Θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός και πάνω σε αυτή τη διαδικασία, εκεί όπως θα διαμορφωθούν τα αποτελέσματα, εκεί λοιπόν.
9: Νομίζω ότι είπε και κάτι ακόμα. Δεν είναι πιο λογικό ως κέντρο να συνεργαστούμε την κέντρο αριστερά και όχι με την κέντρο δεξιά. Νομίζω κάπως έτσι το έθεσε.
8: Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι, γιατί δέχεται πειρά συχνά για τον Σάντσεθ, για παράδειγμα, στον οποίο βρήκε μια ευκαιρία, γιατί μας έλεγε και προχθές που βρεθήκαμε έτσι με τους μισογράφους στο ξενοδοχείο, ότι έτσι είχαμε μια συζήτηση, ότι βρέουν και με χτυπάνε ο Ραχώη. Έκανε τη συμφωνία με την Τουρκία, γιατί λένε συνέχεια ότι εσείς στηρίζετε την Ισπανία, η οποία εξοπλίζει την Τουρκία και όλα τα σχετικά. Και είπε ότι ποιοι μας στήριξε στην κρίση. Μας στήριξε η Ισπανία, Ποδέμος να πω εγώ, έτσι. Μας στήριξε ο Ολλάνδη, η Γαλλία, ο Ευρωπαϊκός Νότος και η Ιταλία. Με τον... Έλα, Αλεξάνδρε, τώρα το φίλο
6: για
8: του
6: ποιο? Τον Κώστα?
8: Το Ρέτσι.
6: Α, το Ματέο Ρέτσι, ναι.
8: Που
6: στην Ιταλία.
8: Πόναζε ο Ματέο Ρέτσι, ναι, τότε.
6: Ναι. Ο Ματέο Ρέτσι ήταν όταν έβγαλε το σακάκι του και το έδωσε στην κυρία Μέρκελ. Λέει: μόνο το σακάκι του Τσίπρα δεν έχετε ζητήσει, πάρτε το κι αυτό. Λοιπόν, να γυρίσουμε πίσω στον Ανδρουλάκη, να πούμε και κάτι από την οικονομία που αφορά την τσέπη του κόσμου.
8: Πολλά με την Τουρκία, πολλές ερωτήσεις.
6: Ωραία, ωραία.
8: Πρέπει να πάμε στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε εκεί και να δούμε κυρώσεις.
6: Θέλω να σε ρωτήσω. Γι' αυτό που είπε και είναι σημαντικό για το ιδιαίτερα με τα καύσιμα και το ΦΠΑ κλπ. Είπε πρόκειται για έκτακτα μέτρα που πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε κράτος για να συγκρατήσει τις τιμές. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα στη ζήτηση στα καύσιμα. Όλους μας κοροϊδεύουν. Θέλουμε κανόνες στην αγορά, αναρωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν υπάρχουν έλεγχοι σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό με το ΦΠΑ το τόνισε και το ξανατόνισε.
9: Επίσης, εγώ θα σας πάω. Ναι, Βασίλη.
8: Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δέχεται τις επικρίσεις από την κυβέρνηση ότι με τη μείωση του ΦΠΑ που ζητάει σε βασικά είδη διατροφής, ένα ότι δεν θα περάσει, λέει, μα πώς γίνεται να περνάει στη Ρόδο και να μην περνάει στη Θεσσαλονίκη.
6: Άρα σας κοροϊδεύουν, ή στη Ρόδο ή στη Θεσσαλονίκη.
9: Να σας πάω λίγο και στο ιδιωτικό χρέο.
6: Κάτσε να ολοκληρώσω.
8: Λίγο να το πω αυτό μόνο, Ελλήνη, με συγχωρείς. Και λέει λοιπόν ότι αυτά είναι έκτακτα μέτρα, όπως και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μείωση του, τα οποία επιβάλλονται και μπορούν να ανακληθούν στη συνέχεια, δηλαδή να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση κρίσιμη. Τώρα έχουμε με το πετρέλαιο. Εκεί πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο και μετά να επιστρέψουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι θα μείνουν για πάντα. Ιδιωτικό χρέος έχει παρουσιάσει λίγες μέρες πριν ήταν. Λένε που παρουσίασε αναλυτικά την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος ΠΑΣΟΚ, όπως και για το στεγαστικό.
9: Και για τα κόκκινα δάνεια και το στεγαστικό. Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε, να μην καούν τα ξερά μαζί με τα χλωρά και να γίνει διάκριση ανάμεσα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και στους δανειολήπτες.
8: Πόσο εύκολο είναι να γίνει, δεν ξέρω. Πάντως είπε να έχει δυνατότητα 2/3 πλέον το κράτος, 1/3 ο δανειολήπτης. Γενικότερα έχει καταφέρει.
9: Και το άνοιξε, είπε ότι αφορά ολόκληρη την κοινωνία και την οικονομία, σου λέει. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε πάρα πολλά, πρέπει να τους υπολογίσουμε όλους. Γιατί αυτοί πληρώνουν εν κατακλείδη.
8: Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλούσε 3 ώρες, βέβαια δεν ξέρω αν έχει κάνει και ποιους έχει κάνει σοφότερους. Πάντως έτσι επιχείρησε να δώσει αυτό το πρόσωπο που δίνει σε κάθε του και δεν μπόρεσε να ξεφύγει από αυτό, έτσι, για να λέμε και τα θετικά, να λέμε και τα αρνητικά.
6: Ναι.
8: Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το σοβαρό προφίλ και αυτό που το επιρρύπτουν, δηλαδή ότι δεν έχει επικοινωνιακό γκέλ, φάνηκε και εδώ. Του ζητήσαν ένα τραγούδι. Είπε ο ένας τα δίδυμα φεγγάρια, είπε ο άλλος το μούφε και στα σκυλίδια. Του ζητήσαν εδώ να πει ένα τραγούδι. Δεν είπε τραγούδι. Δεν το έχει αυτό το χαλαρό το στυλάκι. Οπότε, ναι.
9: Έθεσε όμως και το δίλημα ότι στις εκλογές, Αλέξανδρε, δεν θα κριθεί και Βασίλη το δικό μου μέλλον. Δεν είναι δηλαδή προσωπικό το ζήτημα Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, Τσίπρας. Θα κριθεί το μέλλον της χώρας. Οπότε, γιατί δίνει μεγάλη έμφαση στο λαό, σου λέει, ο ψηφοφόρος θα αποφασίσει. Έτσι. Να αναλάβει και την ευθύνη, να προσέξει πριν πάει στην κάλπη.
8: Του ζητήσανε κάποιοι να παραιτηθεί από τώρα, άμα δεν κερδίσει.
9: Και είπε και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη. Δεν είναι κόμμα παρέας,
6: ναι.
9: αφήνοντας εχμές.
6: Εγώ δύο ζητηματάκια για να τα σχολιάσεις, Βασίλη.
8: Όχι να σχολιάσω, αν μπορώ να δώσω.
6: Ναι, ναι. Το πρώτο είναι, μου έκανε εντύπωση και χθες και σήμερα, η προτεραιότητα στο θέμα της στέγασης. Λέει προτεραιότητα η στέγαση από την πρώτη μέρα. Είναι το ένα. Και το άλλο που μου έκανε εντύπωση, θετική εντύπωση, είναι αυτό που είπε, εθνική συνεννόηση και νέο Ελσίνκι απέναντι στην Τουρκία. Είναι δύο δηλαδή ζητήματα, ένα στην κοινωνία και ένα στα εθνικά θέματα, που χτυπάνε δυνατά.
8: Άρα πολύ σημαντικό που το λες. Το πρώτο είναι η στέγαση. Όλοι το αντιλαμβάνονται. Ο καθένας προσπαθεί με διαφορετικό τρόπο το στεγαστικό και το έχει ανακοινώσει και χθες. Το είπε με τις 40.000 κατοικίες, έτσι, η αναμόρφωσή τους, η ανακατασκευή τους κτλ. Αλλά και με συγκεκριμένα κίνητρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των πολύ ψηλών τιμών στα ενίκια και στα ενίκια κυρίως. Που αντιμετωπίζουν τα πιο χαμηλά εισοδήματα, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι πάρα πολύ όντενο το πρόβλημα και το αναγνωρίζουν όλοι. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο θα λυθεί και πώς θα αντιμετωπιστεί. Εκεί λοιπόν εστιάζει και το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης. Το άλλο βέβαια με το νέο Ελσίνκι, το οποίο νομίζω 2 φορές σήμερα επανήλθε και λέει για αυτήν εδώ τη συμφωνία σε σχέση με την Τουρκία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Είπε ότι θα πρέπει εξ αρχής να έχει γίνει ολοκληρωμένη διαχείριση με το θέμα του καλωδίου, με την ηλεκτρική διασύνδεση, γιατί τώρα επίκειται και είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε ανοιχτό μπροστά μας. Να έχει γίνει ολοκληρωμένη διαχείρισή του από την πρώτη στιγμή και για τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά βέβαια και για τις προκλήσεις της Τουρκίας όλο το τελευταίο διάστημα. Να έρθει στα ευρωπαϊκά τραπέζια. Όπως επίσης να προσθέσω ένα ακόμα για την αντιμετώπιση της ανόδου της ακροδεξιάς. Βοηθήθηκε αυτό γιατί μέσα στην εβδομάδα επίκειται και η απελευθέρωση του Ηλία Κασιδιάρη, η αποφυλάκηση, του Ηλία Κασιδιάρη. Η συζήτηση λοιπόν ήρθε και εδώ στο τραπέζι και είπε ότι χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές από την Ευρώπη και κοινή στάση όλων, έτσι, για να αντιμετωπιστεί η άνοδος της ακροδεξιάς και ειδικά αυτών των πιο ακραίων ναζιστικών εκφράσεων.
6: Ωραία.
8: Που εκδόθηκαν και στη Γερμανία και βέβαια και υπάρχουν και στη χώρα μας.
6: Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα, γιατί μαζί σου κλείνουμε αυτό το 7ήμερο, 8ήμερο. Όλοι μαζί, όλες οι εκπομπές από τον 102 FM, από το όλο το ενημερωτικό επιτελείο, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, υποστηρικτικοί μηχανισμοί κλπ. Ήταν όλοι εδώ και στο χώρο του ραδιοφώνου στην Οδό Αγγελάκη, αλλά και μέσα στην έκθεση, εκεί που είναι το κέντρο ενημέρωσης σε κάθε σημαντικό, όπως είναι, ήταν η 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, για να πιάσουμε και να αποτυπώσουμε τον παλμό, το σφιγμό, να δούμε και το μικρό, το μεσαίο, το μεγάλο, το καθημερινό και όχι μόνο τα πολιτικά. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Εγώ.
6: Καλά, να είσαι καλά. Βασίλη. Από αύριο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις επιστρέφουμε στις εκπομπές μας. Και να ευχαριστώ θερμά την συνάδελφό μου, την Ελένη την Ιατρού.
7: Και εγώ εσένα, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη.
6: Έτσι. Και να. Ναι, γιατί περάσαμε 5 ζωντανές 2 ώρες εκπομπές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
9: Δευτέρα, Τρίτη με την Κέλλη Παπαθανασίου. Να το πούμε
6: Δευτέρα,
9: και
6: Τρίτη
9: αυτό.
6: Με την Κέλλη Παπαθανασίου. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή μαζί.
9: Σάββατο, Κυριακή. Σάββατο,
6: Κυριακή. Το δεύτερο μαζί.
9: Έτσι. Της
6: λοιπόν,
9: ΔΕΦ,
6: από το κέντρο ενημέρωσης μέσα στη ΔΕΦ της R3 που λειτουργεί, έχει γίνει θεσμός πλέον και λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά κάθε χρόνο διευρύνεται και εμπεδώνεται αυτή η σχέση. Ήρθε κόσμος να δει τις νέες τεχνολογίες, να δει το blue.
9: Το περίπτερο της Ιαπωνίας.
6: Το blue back κλπ.
9: Στο δικό μας το
6: περίπτερο.
9: Νομίζω υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και ανταπόκριση από τον κόσμο. Έτσι. Πάρα πολλοί νέοι θέλαν να μας πούν για τα επιτεύγματά τους, για τα όνειρά τους, για το επιχειρήν ακόμη και σε επίπεδο πειραματικού λυκείου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
6: Την ίδια στιγμή.
9: Αλλά και παιδάκια και ενήλικες.
6: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. 20 ορχήστρες που κάναν βόλτα γύρω-γύρω με τα ταμπούρλα και με τα κρουστά και λοιπά. Αλλά την ίδια ώρα οι πολιτικοί αρχηγοί, και αυτό δεν γινόταν κάθε χρόνο, σιγά-σιγά και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και οι πολιτικοί αρχηγοί όπως ο κύριος Νατσιός, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Δούρου, ο κύριος Τσίπρας και λοιπά, πέρασαν από τον χώρο, από το κέντρο ενημέρωσης.
9: Από το booth της, από του 102 FM, από το περίπτερο της ΕΡΤ, από το περίπτερο της ΕΡΤ.
6: Έτσι, και πλέον είναι θεσμός να είναι εκεί, να περνάνε το μήνυμά τους μέσα από τον ραδιοφωνικό διάβολο, μέσα από τον 102 FM.
9: Και αυτός ήταν ο στόχος της διάδρασης και της αλληλεπίδρασης.
6: Ακριβώς, μέσα από το ραδιόφωνο των 102 της ΕΡΤ3 να στείλουν το μήνυμά τους και στον κόσμο και τους εκθέτες, αλλά και σε όλο το χώρο τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν.
9: Που δεν τελειώνει εδώ, Αλέξανδρε. Εμείς ραντεβού κάθε Σαββατοκύριακο, 11 με 1, με ανοιχτά ότα, ανοιχτά αυτιά.
6: Ανοιχτά μάτια.
9: Και στόμα βέβαια για να λέμε ό,τι σας απασχολεί, να δίνουμε απαντήσεις και να σας ακούμε.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ, όπως και τους συναδέλφους μας τεχνικούς και τους διοικητικούς, όλο τον κόσμο, γιατί χωρίς τη δική τους παρουσία και επενέργεια δεν θα μπορούσαν να βγουν αυτά τα
9: είναι
6: προγράμματα
9: έτσι, το αποτέλεσμα και
6: να βγουν στον αέρα. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Δεν είχαμε αθλητικά, αλλά τα αθλητικά θα τα δείτε στην πορεία. Θα τα βγούμε στις επόμενες εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων από τον 100.
9: Και έχεις
6: 100...
9: και πολλά να πεις.
6: Δεν πέρατε, κρατιέμαι τώρα, άστο. Άστο να δούμε πρώτα τα αποτελέσματα και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, από εδώ, η ενημέρωση είναι εδώ. 102 FM, R3. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.
9: Γεια σας.
10: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
11: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

θέλεις τώρα τι ζητάς. Μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβωματιές. Πώς με μεθαίει η ξαστεριά.

κι αν περισσέψαν οι στιγμές του έρωτα οι μαχαίριες, εγώ θα τις πω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 70% πιο ακριβό αναμένεται να είναι φέτος τον χειμώνα το πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Υπρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκου Παπαγεωργίου. Με την τιμή του Brent να κινείται πέριξη και άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και πάνω από το 1,90 το ευρώ το λίτρο, με την κυβέρνηση να δηλώνει έτοιμη, όπως υποστηρίζει, να λάβει νέα μέτρα εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη, επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το οικονομικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Στα μέτρα κοινωνικής πολιτικής περιλαμβάνει την επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, η πρώτη προβλέπεται για το 2027 με κόστος 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η δεύτερη το 2030 με κόστος 840 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στις αιτιάσεις περί λεφτόδεντρων, υποστηρίζοντας ότι η σταδιακή εφαρμογή επιτρέπει τη δημοσιονομική κάλυψη της πρότασης. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ εξήγηλε σταδιακή εφαρμογή του 13ου μισθού, με το συνολικό κόστος να υπολογίζεται περίπου στο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας. Στις προτάσεις του κόμματος περιλαμβάνεται επίσης η επαναφορά του ΕΚΑΣ, με κόστος που υπολογίζεται στα 540 εκατομμύρια ευρώ, και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε: αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι είχαν δημιουργήσει αυτό το παρακράτος. Θα συνεχίσω τον αγώνα μου, περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρόσθεσε. Ομιλία από τον Καστελόριζο, όπου παρέστησε εκδηλώσεις για την επέτεια της απελευθέρωσης του Ακριτικού νησιού, πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης εξήγηλε ειδικό επίδομα 5.000 ευρώ ως κίνητρο εγκατάστασης για κάθε δημόσιο υπάλληλο του νησιού, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, που προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μητσοτάκης έκανε εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, στις ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους και στον νέο κουμπαρά για τα παιδιά. Ένα μέτρο που, όπως τόνισε η αντιπολίτευση, έσπευσε να λιδωρήσει. Έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα, για να μην επαναληφθούν και να μην έχουν την ευκαιρία παρόμοιες απάνθρωπες ιδεολογίες, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, που παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας στον Δήμο Βιάνου. Πυρκαγιάννησε εξέλιξη χαράδρα κοντά στην Άνω Βροντού Σερών. 15 πυροσβέστες, μια ομάδα πυροσβεπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Ένας νεκρός και 140 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ναυαγίου επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβα στο Βόρνεο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει το πρωί στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν. Δύο λόγια για τον καιρό. Έθριος με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους θα είναι αύριο Δευτέρα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Έθριος με λίγες νεφώσεις τις βραδινές ώρες θα είναι αύριο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πέφτει σήμερα η αυλαία στα εμπορικά περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κλείνοντας μεταξύ άλλων και τον κύκλο των υποσχέσεων και των καθιερωμένων ομιλιών από πολιτικούς αρχηγούς κομμάτων που έγιναν φέτος και υπό το βάρος των επερχόμενων εκλογών. Οι πολίτες της χώρας θα κληθούν τώρα να αντιμετωπίσουν τη σκληρή καθημερινότητα και τον επερχόμενο χειμώνα, στη διάρκεια του οποίου τουλάχιστον 70% πιο ακριβό αναμένεται να είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκου Παπαγεωργίου. Με την τιμή του Brent να κινείται πέριξ και άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, συμπαρασύροντας σε ανατιμήσεις και τις τιμές των βασικών προϊόντων και αγαθών. 83 χρόνια συμπληρώνονται από το ολοκαύτωμα της Βιάννου και την καταστροφή των χωριών της Βιάννου και της Ιερά Πετράς από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Σεπτέμβρη του 1943. Η Βιάννος τίμησε και φέτος τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, με τις επετειακές εκδηλώσεις να κορυφώνονται στο πανδημοτικό μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Σελία Μυρών. Έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα για να μην επαναληφθούν και να μην έχουν την ευκαιρία παρόμοιες ιδεολογίες, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας που παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με έντονη αντιδικτατορική δράση, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας. Πυρκαγιάννης εξέλιξη σε Χαράδρα κοντά στην Άνω Βροντού Σερών. 15 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχειρούν και την κατάσβεση της. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο όπου έχει ξεσπάσει η φωτιά, προκειμένου να την περιορίσουν πριν πλησιάσει στο Πευκοδάσος που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ένας νεκρός και 140 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός του ναυαγίου επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβα στο Βόρνεο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης. Σε 102 ανέρχονται οι επιβαίνοντες που διασώθηκαν, ανακοίνωσε ο τοπικός επικεφαλής των διασωστών. Ο ένας από τους επιβαίνοντες που απομακρύνθηκαν υπέκυψε, διευκρίνησε ο ίδιος αξιωματούχος. Σε ένα πρωτοφανές κύμα καταστολής και αυθαιρεσίας κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας προχώρησαν οι τουρκικές αρχές σήμερα τα ξημερώματα. Με πρόσχημα την προστασία της παραδοσιακής οικογένειας, η αστυνομία εξαπέλυσε συντονισμένες εφόδους σε νυχτερινά μαγαζιά, χαμάμ αλλά και σε σπίτια ακτιβιστών, σε μια επιχείρηση που θυμίζει εκτεταμένο πογκρόμ υπό την κάλυψη της κυβέρνησης Ερντογάν. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει το πρωί στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν. Δύο λόγια για τον καιρό. Έθριος με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους, θα είναι αύριο Δευτέρα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Έθριος με λίγες νεφώσεις τις βραδινές ώρες, θα είναι αύριο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πέφτει σήμερα η αυλαία στα εμπορικά περίπτερα της 90ης Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, κλείνοντας μεταξύ άλλων και τον κύκλο των υποσχέσεων και των καθιερωμένων ομιλιών από πολιτικούς αρχηγούς κομμάτων που έγιναν φέτος και υπό το βάρος των επερχόμενων εκλογών. Οι πολίτες της χώρας θα κληθούν τώρα να αντιμετωπίσουν τη σκληρή καθημερινότητα και τον επερχόμενο χειμώνα, στη διάρκεια του οποίου τουλάχιστον 70% πιο ακριβό αναμένεται να είναι το πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκου Παπαγεωργίου. Με την τιμή του Brent να κινείται πέριξ και άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, συμπαρασύροντας σε ανατιμήσεις τις βασικές τιμές των προϊόντων. Όπως ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου, η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές, αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες ημέρες, οδηγώντας σε απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, η οποία έχει ήδη οδηγήσει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου σε ύψη ρεκόρ, διαχέοντας την αύξηση του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο. 83 χρόνια συμπληρώνονται από το ολοκαύτωμα της Βιάννου και την καταστροφή των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας από τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Σεπτέμβριο του 1943. Η Βιάννος τίμησε και φέτος τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, με τις επαιτειακές εκδηλώσεις να κορυφώνονται στο πανδημοτικό μνημείο του ολοκαυτώματος στο Σελί Αμυρών. Έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα για να μην επαναληφθούν, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, που παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης. Πυρκαγιένεσε εξέλιξη σε Χαράδρα κοντά στην Άνω Βροντού Σερών. 15 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατασβέσή της. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο που έχει ξεσπάσει φωτιά, προκειμένου να την περιορίσουν πριν πλησιάσει στο Πευκοδάσος, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ένας νεκρός και 140 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ναυαγίου επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας στο Βόρνεο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης. Σε ένα πρωτοφανές κύμα καταστολής και αυθαιρεσίας κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας προχώρησαν οι τουρκικές αρχές σήμερα τα ξημερώματα. Με πρόσχημα την προστασία της παραδοσιακής οικογένειας, η αστυνομία εξαπέλυσε συντονισμένες εφόδους σε νυχτερινά μαγαζιά, χαμάμ και σε σπίτια ακτιβιστών σε μια επιχείρηση που θυμίζει εκτεταμένο πογκρόμ υπό την κάλυψη της κυβέρνησης Ερντογάν. Πλήθος ανθρώπων έχει συρρεύσει ήδη από τις 5 το απόγευμα στα περιμετρικά του Ναού της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια Αττικής, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Το λαϊκό προσκύνημα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα. Παρουσία κόσμου θα τελεστεί επίσης εν τέλει η κηδεία του αύριο Δευτέρα, όπως έγινε γνωστό σήμερα. Συγκεκριμένα, όπως διευκρίνησε ο δικηγόρος της οικογένειας Μπάμπης Λικούβης, μιλώντας στην ΕΡΤ, η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στη 1 το μεσημέρι από τον Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια και μετά από αλλαγή της σχετικής αρχικής απόφασης της οικογένειας, όποιος πολίτης θέλει θα μπορεί να προσέλθει στο ναό κανονικά για να τον αποχαιρετήσει. Η μόνη εν τέλει διαδικασία η οποία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο θα είναι η ταφή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, το οποίο βρίσκεται επίσης στη Νίκαια. Η οικογένεια του εκλειπώντος παρακαλεί αντιστεφάνων να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece. Δύο λόγια για τον καιρό. Έθριος με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους θα είναι αύριο Δευτέρα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Έθριος με λίγες νεφώσεις στις βραδινές ώρες θα είναι αύριο και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

το Squeezy και τον Ντόφ είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε

Εδώ που γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, dealers και πακετάδες. Που ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ ήταν ο επόμενος λέξ και μόνο.

0: γραφή. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή.

Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου, μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε, 2-3-10 για τον κόσμο.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πέφτει σήμερα η αυλαία στα εμπορικά περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κλείνοντας μεταξύ άλλων και τον κύκλο των υποσχέσεων και των καθιερωμένων ομιλιών από πολιτικούς αρχηγούς κομμάτων που έγιναν φέτος και υπό το βάρος των επερχόμενων εκλογών. Οι πολίτες της χώρας θα κληθούν τώρα να αντιμετωπίσουν την σκληρή καθημερινότητα και τον επερχόμενο χειμώνα, στη διάρκεια του οποίου τουλάχιστον 70% πιο ακριβό αναμένεται να είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις και του Προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκου Παπαγεωργίου. Με την τιμή του Brent να κινείται πέριξ και άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, συμπαρασύροντας σε ανατιμήσεις τις τιμές βασικών προϊόντων και αγαθών. Όπως ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου, η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές, αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες ημέρες, οδηγώντας σε απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, η οποία έχει ήδη οδηγήσει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου σε ύψη ρεκόρ, διαχέοντας την αύξηση του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο. 83 χρόνια συμπληρώνονται από το ολοκαύτωμα της Βιάννου και την καταστροφή των χωριών της Βιάννου και της Ιερά Πετράς από τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Σεπτέμβριο του 1943. Η Βιάννος θύμισε και φέτος τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, με τις επετειακές εκδηλώσεις να κορυφώνονται στο πανδημοτικό μνημείο του ολοκαυτώματος στο Σελία Μυρών. Έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα για να μην επαναληφθούν, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, που παρέστησε στις εκδηλώσεις μνήμης. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε Χαράδρα κοντά στην Άνω Βροντού Σερών. 15 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο όπου έχει ξεσπάσει η φωτιά, προκειμένου να την περιορίσουν πριν πλησιάσει στο Πευκοδάσος που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ένας νεκρός και 140 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός του ναυαγίου επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας στο Βόρνεο στην Ινδονησία. Στη διάρκεια κακοκαιρίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης. Σε ένα πρωτοφανές κύμα καταστολής και αυθαιρεσίας κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας προχώρησαν οι τουρκικές αρχές σήμερα τα ξημερώματα. Με πρόσχημα την προστασία της παραδοσιακής οικογένειας, η αστυνομία εξαπέλυσε συντονισμένες εφόδους σε νυχτερινά μαγαζιά, χαμάμ, αλλά και σε σπίτια ακτιβιστών, σε μια επιχείρηση που θυμίζει εκτεταμένο πογκρόμ υπό την κάλυψη της κυβέρνησης Ερντογάν. Πλήθος ανθρώπων έχει συρρεύσει ήδη από τις 5 το απόγευμα περιμετρικά του ναού της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια Αττικής, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Το λαϊκό προσκύνημα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα. Παρουσία κόσμου θα τελεστεί επίσης η κηδεία του αύριο Δευτέρα, όπως έγινε γνωστό σήμερα. Συγκεκριμένα, όπως διευκρίνησε ο δικηγόρος της οικογένειας Μπάμπης Λικούδης μιλώντας στην ΕΡΤ, η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει τη 1 μετά το μεσημέρι από τον ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια και μετά από αλλαγή της σχετικής αρχικής απόφασης της οικογένειας, όποιος πολίτης θέλει θα μπορεί να προσέλθει στον ναό κανονικά για να τον αποχαιρετήσει. Η μόνη εν τέλει διαδικασία η οποία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο θα είναι η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, στο οποίο βρίσκεται επίσης στην Νίκαια. Η οικογένεια του εκλειπώντος παρακαλεί αντιστεφάνω να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece. Μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει το ντέρμπι της Τούμπας, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Άρη στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Υπενθυμίζεται ότι χθες συμπληρώθηκαν 6 μήνες που ο 20χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ Κλεωμένης δολοφονήθηκε από οπαδό του Άρη στην Καλαμαριά. Δύο λόγια για τον καιρό. Έθριος με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους θα είναι αύριο Δευτέρα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Έθριος με λίγες νεφώσεις στις βραδινές ώρες θα είναι αύριο και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στη μάχη του Στάλινγκραντ, για να έπαιρνες μία σπιθαμή γης προς τα μπρος, έπρεπε να περιμένεις πολλές φορές μέρες ολόκληρες. Έμενες αποκλεισμένος μέσα σε συντρίμια και δεν μπορούσες να σηκώσεις ούτε καν το κεφάλι σου, μιας και ήξερες πως ο σκοπευτής που έφερε τον αγγυλωτό σταυρό στο κράνος του σε περίμενε ξάγρυπνος να σε σκοτώσει. Άλλοτε πάλι κέρδιζες και έχανες τη θέση σου πολλές φορές μέσα σε μια μέρα. Στο Στάλινγκραντ ο θάνατος παραμόνευε πάνω στις στέγες των σπιτιών που είχαν μετατραπεί σε ερείπια, μέσα από τα οποία ξεπρόβαλαν οι ηρωικοί υπερασπιστές του, σε μια ίστατη προσπάθεια να σώσουν την παρτίδα υπό συνθήκες που ο ανθρώπινος νους δεν μπορούσε να φανταστεί, αλλά το ανθρώπινο χέρι είχε φτιάξει.

Στις 28 Ιουνίου του 1942, η ναζιστική Γερμανία εξαπολύει μία άνευ προηγουμένου επίθεση με 1.000.000 στρατιώτες και 300.000 συμμάχους τους, 1.900 τάγκς και 1.600 αεροπλάνα. Οι δυνάμεις μοιράζονται στα δύο και η μία, η ομάδα Α, κινείται προς τον Κάφκασο και ενώ η άλλη, η Β, προς το Βόλγα. Τα αποτελέσματα σε απώλειες του εχθρού και εδαφικά κέρδη είναι θεαματικά. Και για την ομάδα Β στις 23 Αυγούστου του 1942 το καθήκον έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Η δυτική όχθη του Βόλγα είναι σχεδόν καθαρή από σοβιετική αντίσταση. Μένει μόνο μια πόλη, ένα σημαντικό λιμάνι και βιομηχανικό κέντρο της περιοχής. Μένει πόλη που πρέπει να πέσει στα χέρια του Χίτλερ διότι, πολύ απλά, φέρει το όνομα του μοναδικού που τον είχε νικήσει στη Μόσχα τον προηγούμενο Δεκέμβρη. Το Στάλινγκραντ. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1942, οι Γερμανοί έχουν αποθήσει τους Σοβιετικούς περιορίζοντάς τους σε μια λωρίδα 15 χιλιόμετρων κατά μήκος του Βόλγα με πλάτος, προσέξτε, μόλις 3 με 5 χιλιόμετρα. Στις πλάτες των Σοβιετικών ο θάνατος. Ήδη όμως από τις 28 Ιουνίου είχε εκδοθεί από τον Ιωσήφ Στάλιν η περίφημη διαταγή 227 που παρέμενε ζωντανή στις καρδιές των υπερασπιστών της πόλης. Ούτε βήμα πίσω.

102 FM, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη σήμερα στα ερείπια του Στάλινγκραντ. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Το Στάλινγκραντ στις αρχές του πολέμου ήταν μια ακμάζουσα πόλη με πληθυσμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων. Ήταν, όπως είπαμε, η πόλη που έφερε το όνομα του τότε ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, του Ιωσήφ Στάλιν. Ήταν η πόλη, ήταν η περιοχή με τα πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου, τόσο απαραίτητα στους Ναζί προκειμένου να συνεχίσουν τον πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Παρά την αποτυχία του γερμανικού στρατού να καταλάβει τη Μόσχα και το Λένιγκραντ με το λεγόμενο Blitzkrieg, δηλαδή τον αστραπιαίο πόλεμο, το φθινόπωρο του 1941, ο Χίτλερ ήταν αποφασισμένος να κατακτήσει τη Σοβιετική Ένωση, ώστε να καταστρέψει τον κομμουνισμό και να αποκτήσει πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικές πηγές για το Τρίτο Ράιχ. Με το στρατό του καθυλωμένο έξω από τις πόλεις του Βορρά, για έναν ολόκληρο χειμώνα, με θερμοκρασίες που έφταναν τη νύχτα στους μείον 50 βαθμούς Κελσίου, ο Χίτλερ διέταξε επίθεση το επόμενο καλοκαίρι εναντίον του Στάλινγκραντ για να καταλάβει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της πόλης και να αποκόψει την επικοινωνία μεταξύ των ποταμών Βόλγα και Ντον. Παραλλήλως, προς την επίθεση εναντίον του Στάλινγκραντ, οι γερμανικές στρατιές θα εισέβαλαν στον Κάυκασο για να καταλάβουν τις πηγές πετρελαίου που θα τροφοδοτούσαν τις μελλοντικές ναζιστικές προσπάθειες. Η καταμέτωπον επίθεση κατά της Μόσχας είχε μετατραπεί πλέον σε κυκλωτική. Στα σχέδια του Χίτλερ βοήθησε ενδεχομένως και μια υπεροπτική τακτική του κόκκινου στρατού, που θεωρούσε αρχικά τελειωμένη υπόθεση την Βέρμαχτ μετά τη νίκη των κομμουνιστών στη Μόσχα. Αυτό τους οδηγεί μετά από αρκετές απερίσκεπτες επιθέσεις σε όλο το τεράστιο μήκος του μετόπου να αναγκαστούν να σταματήσουν την αντεπίθεση μετά από μεγάλες απώλειες. Οι Γερμανοί έχουν ξανά τη δυνατότητα για μια μεγάλη στρατηγική επίθεση. Οι Γερμανοί έχουν ξανά τη δυνατότητα για μια μεγάλη επίθεση και πριν αρχίσει η επιχείρηση των βασικών δυνάμεων στο νότιο-δυτικό τομέα και προς διευκόλυνσή τους, ξεκίνησαν μικρότερες επιχειρήσεις στην Κρυμαία, στην περιοχή του Χάρκοβου, στο δυτικό και στο βόρειο-δυτικό τομέα. Έτσι από το Μάη άρχισαν οι επιθετικές επιχειρήσεις σε μια σειρά αποτομής του σοβιετογερμανικού μετόπου από το Λένιγκραντο στην Κρυμαία. Ταυτόχρονα, από το Μάη έως τον Ιούνιο του 1942, στο νότιο-δυτικό τομέα, οι Ναζί κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρωτοβουλία, να μειώσουν την έκταση του μετόπου τους και να καταλάβουν πιο ευνοϊκές θέσεις για την επόμενη φάση της πολεμικής τους εξόρμησης. Η ήττα των σοβιετικών στρατευμάτων στην Χερσόνησο Κέρτς και νότιο-δυτικά από το Χάρκοβο, η υποχώρησή τους στον τομέα του Βολντσάνκ και του Κουπιάνσκ χειροτέρευσε κατά πολύ την κατάσταση σε όλη την νότια πτέρυγα του μετόπου και ο κόκκινος στρατός ξαναπέρασε στο στάδιο των αμυντικών ενεργειών. Για την πρακτική βοήθεια και καθοδήγηση στην οργάνωση της άμυνας, αλλά και για την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του λαού, στάλθηκαν στο Στάλινγκραντ, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος και μέλος της Κρατικής Επιτροπής Άμυνας Μαλένκοφ, ο αντιστράτηγος Βασιλιεύσκη από το επιτελείο, ο Χρουστσόφ διορίστηκε μέλος του Πολεμικού Συμβουλίου της πόλης με καθήκοντα Πολιτικού Επιτρόπου και βέβαια ο θρυλικός στρατηγός Ζούκοφ. Οι Σοβιετικοί το ήξεραν καλά. Κρατώντας την περιοχή του Στάλινγκραντ, τα σοβιετικά στρατεύματα μπορούσαν να χτυπήσουν οποιαδήποτε στιγμή τους Γερμανούς στον Κάυκασο. Αν έχαναν το Στάλινγκραντ, στο δρόμο για τη Μόσχα δεν θα υπήρχε πλέον κανένα προπύργιο και ουδής ήξερε αν η σοβιετική πρωτεύουσα θα μπορούσε να αντέξει σε μια δεύτερη πολιορκία. Όπως τονίζει στο έργο του η Σοβιετική Ένωση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Λεωνίδ Γερμέγεφ, με την επίθεσή της εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και τις αρχικές της επιτυχίες, η ναζιστική Γερμανία
Είχε καταφέρει να θέσει υπό την κατοχή της υπερανεπτυγμένες σοβιετικές αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές που προπολεμικά έδιναν το 71% της παραγωγής χυτοσιδήρου, το 58% του χάλιβα, το 57% του τροχαίου υλικού, το 63% του άνθρακα, καθώς και τον κύριο όγκο του πολεμικού εξοπλισμού και των εφοδίων. Το Τρίτο Ράιχ είχε ιτηθεί στη Μόσχα μια φορά, αλλά ακόμη δεν είχε χάσει πολλές από τις περιοχές αυτές. Η πολεμική της μηχανή δουλεύει ακόμη καλά. Η αεροπορία του Τρίτου Ράιχ είναι πανίσχυρη και είναι πρώτη που μπαίνει στη μάχη του Στάλιγκρατ με στόχο όχι απλώς την καταστροφή θέωσεων του κόκκινου στρατού, αλλά και καταράκωση του ηθικού των κατοίκων. Στις 23 Αυγούστου, μέσα σε λίγες μόνο ώρες, φίλες και φίλοι, 1000 βομβαρδιστικά της Luftwaffe μετατρέπουν το Στάλιγκρατ σε συντρίμια και σκοτώνουν 40.000 αμάχους. Και στα συντρίμια αυτά έμελε να γραφτεί μια από τις πιο αιματοβαμμένες ιστορίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

στις 24 Αυγούστου, η 6η Γερμανική στρατιά, υπό τον στρατηγό Φρίντριχ Πάουλους, φτάνει στις παρυφές του Στάλιγκρατ και θεωρεί ότι είχε νικήσει, καθώς το βρίσκει ρυπωμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Μέσα από τα ερείπια όμως ξεπροβάλλουν άνδρες του κόκκινου στρατού και οπλισμένοι πολίτες, έτοιμοι να δώσουν μια μάχη μέχρι σε σχάτο. Οι εχθροπραξίες στα προάστια αρχίζουν. Αρχές Σεπτέμβρη και το ραδιόφωνο του Βερολίνου σπέβδει να ανακοινώσει πως το Στάλιγκρατ έπεσε. Ο Ρεμόν Καρτιέ, στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σχολιάζει. Λέγοντας πως το Στάλιγκρατ έχει σχεδόν καταληφθεί, ο Χίτλερ δεν παραβιάζει την αλήθεια. Οι Ρώσοι διατηρούν την αποβάθρα του Πορθμίου, αγκιστρώνονται μέσα στη ρακέτα του τένις, κρατούν ένα μέρος του εργοστασίου Ερυθρός Οκτώβρης, καθώς και τις ανατολικές εξόδους των εργοστασίων Μπαρικάρτ και Τζερνίσκι. Όλο το υπόλοιπο τμήμα, τα 9 δέκατα του Στάλιγκρατ, 50 χιλιόμετρα ερυπείων, βρίσκονται στα χέρια των Γερμανών. Όλα τα κεντρικά κτίρια έχουν γκρεμιστεί. Όλα τα ξύλινα σπίτια έχουν καεί και το μόνο που μένει είναι χιλιάδες μαυρισμένες καμινάδες. Μην μπορώντας να διαδιβεί τον Βόλγα, ο πληθυσμός έχει καταφύγει στη στέπα, χωρίς μέσα για τη συντήρησή του, και χιλιάδες αθώοι πεθαίνουν από την πείνα. Χαρακτηριστική της κατάστασης είναι η περιγραφή που δίνει ένας από τους μεγαλύτερους πολεμικούς ανταποκριτές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για τους Σοβιετικούς, ο Βασίλη Γκρόσμαν, στις ανταποκρίσεις του που δημοσιεύονταν τότε στην εφημερίδα του Κόκκινου Στρατού «Κράσναγια Σβέζδα». Σε μια από αυτές γράφει: «Εδώ στο Στάλιγκρατ οι Γερμανοί ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τις επιθετικές τους δυνάμεις. Παγίωσαν τις θέσεις τους στο νότιο και στον κεντρικό τομέα της πόλης. Όλο το βάρος πυρός των αναρρύθμιτων πυρολοβαρχιών, των χιλιάδων κανονιών και αεροπλάνων έπεσε στο βόρειο τομέα του Στάλιγκρατ, στο εργοστάσιο που βρισκόταν στο κέντρο της βιομηχανικής περιοχής. Οι Γερμανοί υπολογίζανε πως άνθρωπος είναι αδύνατο να βαστάξει σε μια τέτοια υπερένταση, πως δεν υπάρχουν στον κόσμο τέτοιες καρδιές, τέτοια νεύρα που δεν θάσπαγαν στην άγρια κόλαση της φωτιάς, του σίδερου που σφυρίζει ολόγερα της ιόμενης γης και της τεταμένης ατμόσφαιρας. Ο γερμανικός μιλιταρισμός μάζεψε εδώ όλους τους θεούς και τους δαιμονές του». Σεπτέμβρη 1942. Οι στρατηγοί Ζούκοφ και Βασιλιεύσκι φεύγουν εσπευσμένα για τη Μόσχα προκειμένου να συναντήσουν τον Στάλιν. Στη συνάντηση εκείνη σχεδιάστηκε επιχείρηση Ουρανός, στόχος της οποίας ήταν η προετοιμασία του Κόκκινου Στρατού, ώστε να αντεπιτεθεί, να σπάσει τον κλειό του Γερμανών και να περικυκλώσει τις δυνάμεις τους. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε να μελετηθεί περαιτέρω μια τέτοια επιχείρηση και να κρατηθεί απόλυτη μυστικότητα. 13 Σεπτέμβρη 1942. Μια ημερομηνία για πολλούς ιστορική. Μια σκηνή ημέρα που κανένα όχημα δεν μπορεί πλέον να κινηθεί μέσα σε μια γκρεμισμένη πόλη. Την 13η Σεπτέμβρη αρχίζει, φίλες και φίλοι, η πραγματική μάχη του Στάλιγκρατ. Αρχίζουν οι μάχες σώμα με σώμα.

Οι εμπόλεμοι μάχονται στα ερείπια των κτηρίων, ντουφεκάν από μισογκρεμισμένα παράθυρα. Όταν τελειώνουν οι σφαίρες, βάζουν τις ξυφολόγχες και εφορμούν. Οι ελεύθεροι σκοπευτές παίρνουν τον τρόμο στις αντίπαλες γραμμές. Σε κάθε βήμα, ο θάνατος είναι δίπλα σου. Η μάχη γίνεται σιγά σιγά μια αλληλοσφαγή χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Οι γραμμές είναι τόσο κοντά που οι βομβαρδισμοί είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά είναι αδύνατοι. Για να πάρθει ένα και μόνο κτίριο χρειάζονται αμέτρητοι στρατιώτες. Οι μάχες στον σταθμό των τρένων, στα εργοστάσια Κόκκινος Οκτώβρης, Μπαρικάντι και Φέλιξ Τζερνίσκι είναι ένα μακελιό όπου όταν δεν υπάρχει πλέον ούτε ξυφολόγχη, οι στρατιώτες χρησιμοποιούν μέχρι και τα κράνη τους για να χτυπήσουν τον αντίπαλο. Η πιο τραγική στιγμή ενδεχομένως, φίλες και φίλοι, η μάχη Σιλότου Σταριού, που οι Σοβιετικοί κράτησαν με αίμα και με αλεύρι. Γιατί ναι, φίλες και φίλοι, στο Σιλότου Σταριού τα πτώματα των νεκρών στρατιωτών, όταν βρέθηκαν, ήταν βαμμένα με αίμα και με αλεύρι. Κάθε τοποθεσία κερδίζεται και χάνεται πολλές φορές. Για το σταθμό των τρένων αυτό συνέβη 14 φορές μέσα σε 6 ώρες. Μέσα σε όλα αυτά, ελάχιστοι πια άμαχοι προσπαθούν να επιβιώσουν από τον πόλεμο και την πείνα. Ενώ το εργοστάσιο των τρακτέρ έχει μετατραπεί σε εργοστάσιο παραγωγής τάγκ, τα οποία βγαίνουν από την παραγωγή και πηγαίνουν απευθείας στη μάχη, πολλές φορές άβαφτα, χωρίς σκοπευτικά και επανδρομένα από εργάτες του εργοστασίου. Ο δρόμος τους όμως είναι σύντομος. Ουδής μπορεί να κινηθεί με όχημα μέσα σε μια πόλη γεμάτη ερείπια. Ο ανεφοδιασμός των Σοβιετικών από την άλλη, καθώς η πόλη είναι περικυκλωμένη, γίνεται με πλοιάρια από την ελεύθερη όχθη του Βόλγα, τα οποία βομβαρδίζονται ανηλαιώς από την Luftwaffe. Όπως τόνισε κάποτε και ο θρυλικός ελεύθερος σκοπευτής Βασίλη Τζάιτσεφ, τους δύσκολους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, ο μέσος όρος ζωής για έναν νεοφερμένο σοβιετικό οπλίτη ήταν μία ημέρα και για έναν αξιωματικό τρεις. Σε ένα βομβαρδισμό δεξαμενής καυσίμων δίπλα στο επικεφαλείο των Σοβιετικών, τα πάντα λαμπαδιάζουν και ο επικεφαλής στρατηγός Τσουίκοφ θεωρείται νεκρός για τρεις ημέρες. Το πλήγμα μοιάζει τεράστιο, αλλά ο Τσουίκοφ θα ξεθαυθεί και θα εμφανιστεί αναλαμβάνοντας εκ νέου τα καθήκοντά του. Στην πρώτη φάση της μάχης σκοτώνονται και τραυματίζονται πάνω από τα 2/3 των συνολικών απολειών για κάθε πλευρά, που αγγίζει το εκατομμύριο. Μιλάμε για έναν κύκλο εχθροπραξιών αντάξιο των πιο αιματηρών μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η 62η Σοβιετική Στρατιά δίνει έναν τιτάνιο αγώνα προκειμένου να αντέξει, έχοντας στο πλευρό της απλούς εργάτες, χωρικούς, που πότε πολεμούν με μικρά όπλα στα χέρια, πότε ενισχύουν τους άνδρες του Κόκκινου Στρατού με φαΐ και νερό. Οι συγκρούσεις στον λόφο Μαμάγεφ κοντά στην πόλη είχαν ως αποτέλεσμα να αλλάξει χέρια ο λόφος 8 φορές, καθώς το μέτωπο της μάχης προχωρούσε και υποχωρούσε διαδοχικά. Και όταν τα όπλα σιγούσαν, ερχόταν ο τρόμος της σιωπής. Εκείνη η ψευδαίσθηση του «Ο απέναντι μου έχει φύγει, έχει σκοτωθεί». Όποιος τόλμησε να βγει από το καβούκι του κατά από ένα τέτοιο τραγικό λάθος, έφευγε από τον κόσμο τούτο με μια σφαίρα στο μέτωπο. Ο Σοβιετικός τομέας πουλά ακριβά το τομάρι του, με αντίτιμο αρκετούς νεκρούς του άξονα, ωστόσο έχει περιοριστεί σημαντικά σε μια λωρίδα γης, είτε το πιστεύετε είτε όχι, μήκους 800 μέτρων και βάθους 200. Το Στάλιγκραντ μοιάζει να μετρά ώρες.

Τι είχε μείνει στους Σοβιετικούς? Ένα κομμάτι γης 800 μέτρων μήκους και 200 μέτρων βάθους. Κι όμως η διαταγή του Στάλιν ούτε βήμα πίσω είναι πάντα εκεί. Η πόλη κρατάει. Και κρατάει για όλους τους λόγους. Γιατί η κατάσταση του μετόπου είναι απελπιστική και άμα η μάχη χαθεί θα σημαίνει καταστροφή. Γιατί στον τομέα της πόλης, από τον εργάτη του εργοστασίου μέχρι τον φρουρό και από τον φρουρό μέχρι τον στρατηγό Τσουίκοφ, η απόφαση είναι εκείνη. Μόνο νεκροί θα φύγουμε από εδώ μέσα. Στις ώρες της πραγματικής απελπισίας που δεν ήταν λίγες, ο Τσουίκοφ στέλνει εθελοντικά αποσπάσματα καμικάζι πίσω από τις γερμανικές γραμμές τα βράδια. Στρατιώτες που μόνοι τους επιλέγουν να σκοτώσουν όσους περισσότερους εχθρούς μπορούν πριν σκοτωθούν οι ίδιοι. Στρατιώτες εθελοντές που μνημονεύονται με τρόμο στα γερμανικά πολεμικά ημερολόγια. Μία ομάδα οπλητών υπό τον Λοχία Παυλόφ καταλαμβάνουν ένα πολυόροφο σπίτι. Το οχυρώνουν και ζουν μέσα αποκομμένοι από τον υπόλοιπο Σοβιετικό στρατό για 2 μήνες. Πολεμούν μέρα και νύχτα. Τα μάτια των δύο αντιπάλων αλλά και ολόκληρου του κόσμου είναι στραμμένα στην τιτανομαχία που λαμβάνει η χώρα στα ερείπια της κάποτε ζωντανής πόλης του Στάλιγκραντ. Όλοι έχουν καταλήξει πως εκεί θα κριθεί η παρτίδα του Ανατολικού Μετώπου και κατ' επέκταση του σημαντικότερου κομματιού του πολέμου. Μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη, οι Ναζί καταθέτουν πάνω από 600.000 νεκρούς και τραυματίες στο πεδίο της μάχης. Οι στρατηγοί του Ίτσοφ και Ζούκοφ έχουν έτοιμο το σχέδιο της αντεπίθεσης, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι μέσα στο Στάλιγκραντ πολεμά ο αφρός της Βέρμαχτ, με αποτέλεσμα οι πλευρές της ομάδας Β' να φυλάσσονται από στρατιώτες και μονάδες δεύτερης διαλογής όπως ρουμάνικες, ουγγρικές και ιταλικές, υποβαθμισμένες σε εξοπλισμό, εκπαίδευση και ηθικό. Σε αυτές θα τύχει η δυσάρεστη έκπληξη στις 19 και 20 Νοέμβρη από νωρά και νότο αντίστοιχα. Ήταν τότε που διαπίστωσαν μια σαρωτική αντεπίθεση 3 ολόκληρων στρατιών, κινούμενων στην ουσία από το πουθενά, μέσα από την θεωρητικά άδεια στέπα στα δυτικά του Βόλγα. Το σχέδιο για την ανακατάληψη του Στάλιγκραντ είχε κρατηθεί επτασφράγι στο μυστικό. Τα σύμμαχα στους Γερμανούς στρατεύματα δεν έχουν καμία πιθανότητα. Καταραίουν γρήγορα και μέσα σε 4 ημέρες ο στρατηγός Νικολάη Βατούτιν βλέπει τις δυνάμεις του να συναντιούνται στο χωριό Καλάτς, ολοκληρώνοντας το κλείσιμο μιας θανάσιμης σοβιετικής τανάλιας. Και ξαφνικά μέσα σε 4 ημέρες η κατάσταση είναι αντεστραμμένη. Μέσα στο Στάλιγκραντ, χωρίς εφόδια, με τον βαρύ ρωσικό χειμώνα πρώτων πυλών, η αφρόκρεμα της ναζιστικής πολεμικής μηχανής και πολλές συμμαχικές δυνάμεις, η 6η στρατιά υπό τον πρόσω στρατηγό και ευγενή Φρίντριχ Πάουλους, 265.000 άνδρες, με τους 200.000 να είναι Γερμανοί, βρίσκονται περικυκλωμένοι. Το ρολόι μετράει αντίστροφα. Το σχέδιο της διπλής περικύκλωσης της 6ης στρατιάς ήταν ήδη κλασική σύλληψη από την εποχή του Ανίβα και των Ρωμαίων. Αυτό βέβαια καθόλου δεν απασχολούσε τους αρμόδιους στρατηγούς του Γενικού Επιτελείου Γιώργη Ζούβκοφ και Αλεξάνδρ Βασιλιεύσκη. Είναι ένα σχέδιο απόλυτα επιτυχημένο. Ο Στάλιν ως αρχιστράτηγος έχει ένα προτέρημα σε σχέση με τον Χίτλερ. Γνωρίζει πως δεν είναι στρατιωτικός και δεν επεμβαίνει πλέον στα σχέδια που του παρουσιάζουν οι στρατηγοί του, που έχουν αποδείξει η αλήθεια είναι τις ικανότητές του. Τους αφήνει λοιπόν να σχηματίσουν ένα μέτωπο προς τους περικυκλωμένους και ένα προς τα έξω και ταυτόχρονα να ξεκινήσουν τις διαδικασίες καταστροφής των Γερμανών. Αυτή, μετά την εφιαλτική έκπληξη, τη στιγμή που πίστευαν πως η νίκη είναι κοντά, προσπαθούν να αντιδράσουν. Ο ρωσικός χειμώνας που είχε καταστρέψει τον Ναπολεόν και τη δικιά του μεγάλη στρατιά και λίγο έλειψε να καταστρέψει και τους ίδιους στη Μόσχα το 1941, δεν αστείευεται. Περικυκλωμένοι αρχίζουν σιγά σιγά να μην έχουν τρόφιμα, καύσιμα, πυρομαχικά και φάρμακα. Οι θερμοκρασίες είναι ξανά κάτω από το μηδέν, ενώ οι αναπτερωμένοι Σοβιετικοί επιτίθενται με λύσα. Δυστυχώς για τους στρατιώτες της ναζιστικής Γερμανίας, θα πάρθει η καταστροφική απόφαση να μην διαταχθεί η 6η στρατιά να προσπαθήσει να διαφύγει. Για λόγους τιμής και για να μην εγκαταλείψει τον εξοπλισμό της.
αλλά και γιατί ο Χίτλερ προτιμά να πεθάνουν οι στρατιώτες του παρά να εγκαταλείψουν το Στάλιγκραντ. Το σχέδιο αυτό ενισχύεται από τις αλαζονικές απόψεις του αρχηγού της ναζιστικής αεροπορίας Γκιούρινγκ, πως μπορεί να ανεφοδιάσει 265.000 άνδρες από αέρος. Φυσικά οι εκτιμήσεις είναι όλες λάθος. Στο Στάλιγκραντ, το Τρίτο Ράιχ καταραίει. Το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, είναι το τραγούδι του Στάλιγκραντ.

Μέχρι τα Χριστούγεννα του 1942 η κατάσταση φαίνεται πλέον τετελεσμένη. Η σωτηρία από τα έξω για τους Γερμανούς έχει αποκλειστεί και οι εντός του κλειού αρχίζουν να μην έχουν τα βασικά για να επιβιώσουν. Οι στρατιώτες του άξονα λιώνουν πάγο για να πιουν νερό. Μετά τις 22 Ιανουαρίου έχουν χάσει πια και τα δύο τελευταία αεροδρόμια, καθώς υποχωρούν προς το κέντρο του κλείου. Οι Σοβιετικοί προτείνουν στον Πάουλους παράδοση με εξαιρετικά γενναιόδωρους όρους. Ο στρατηγός ενημερώνει το Βερολίνο, αλλά ο Χίτλερ αρνείται και η επίθεση συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Για την έκτη στρατιά έχει σημάνει το τέλος. Στις 30 Γενάρη, ο Πάουλος βλέπει τους άντρες του να μην έχουν πια να φάνε. Ζητά άδεια να παραδοθεί. Ο Χίτλερ και πάλι αρνείται. Τον προβιβάζει μάλιστα σε στρατάρχη, υπονοώντας του να αυτοκτονήσει για να μην πιαστεί αιχμάλωτος. Ο στρατάρχης όμως πια Πάουλος είναι ένας πρόσος αριστοκράτης. Και η υπομονή του εξαντλείται, καθώς δεν βλέπει το λόγο να πεθάνει μαζί με τους άντρες του για τα γούστα και το γόητρο του Χίτλερ. Δηλώνει λοιπόν ανοιχτά πως δεν έχει καμία όρεξη να υπακούσει στις εντολές ενός Αυστριακού λοχεία και παραδίδεται στις 31 Ιανουαρίου του 1943 παρά τις αντίθετες διαταγές του Χίτλερ. Παραδίδονται μαζί του 100.000 στρατιώτες που έχουν απομείνει στον κλειό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 22 στρατηγοί. Τώρα λοιπόν ξέρεις ότι δεν θα γυρίσω, γράφει στο γράμμα του ένας Γερμανός στρατιώτης. Πες το με τρόπο στη μητέρα και στον πατέρα. Αυτό μου έχει προκαλέσει φοβερό σοκ και τις χειρότερες αφιβολίες για το καθετή. Κάποτε ήμουν αδυνατός και γεμάτος πίστη, τώρα είμαι μικρός και επιφυλακτικός. Δεν θα μάθω ποτέ για πολλά από όσα γίνονται εδώ, αλλά ακόμα και αυτά τα λίγα που ξέρω δεν μπορώ να τα αντέξω πια. Κανένας δεν μπορεί να μου πει ότι οι σύντροφοί μου πέθαναν με τις λέξεις Γερμανία ή Χάι Χίτλερ στα χείλη. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι πεθαίνουν κάποιοι άνδρες. Όμως η τελευταία κουβέντα που λέει κάποιος είναι για τη μητέρα του ή για το πρόσωπο που αγαπά περισσότερο. Αλλιώς είναι απλώς μια κραυγή για βοήθεια. Ήταν μεγάλη η ιστορική σημασία της μάχης του Στάλιγκραντ. Η Γερμανία τίθεται πλέον οριστικά σε καθεστώς άμυνας και οι βλέψεις για κατάληψη της Μόσχας εγκαταλείπονται. Η κληρονομιά όμως που άφησαν οι άνθρωποι που ξεψύχησαν στα ερείπια τσακίζοντας τον φασισμό και τον ναζισμό ήταν ακόμα πιο μεγάλη. Εκεί ένα στρατός εργατών, χωρικών, ανδρών, γυναικών, παιδιών, μήνες ολάκερους, στερήθηκε τα πάντα. Στερήθηκε την ίδια τη ζωή. Είδε τα σπίτια του να γκρεμίζονται, αλλά έμεινε εκεί, στα ερείπια. Είδε τη γη του να καίγεται, αλλά πήρε νερό από το Βόλγα να σβήσει τις φωτιές. Είδε τους δικούς του να χάνονται, αλλά κράτησε το δάκρυ για μετά, γιατί είχε πόλεμο μπροστά του. Όρθωσε το ανάστημά του απέναντι σε μια πανίσχυρη μηχανή και κέρδισε, παρότι κάποιο πρωί του είχαν απομείνει 800 μέτρα μήκος και 200 μέτρα πλάτος. Έτσι κερδίζονται οι μάχες, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πέφτει σήμερα η αυλαία στα εμπορικά περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κλείνοντας μεταξύ άλλων και τον κύκλο των υποσχέσεων και των καθιερωμένων ομιλιών από πολιτικούς αρχηγούς κομμάτων που έγιναν φέτος και υπό το βάρος των επερχόμενων εκλογών. Οι πολίτες της χώρας θα κληθούν τώρα να αντιμετωπίσουν τη σκληρή καθημερινότητα και τον επερχόμενο χειμώνα, στη διάρκεια του οποίου τουλάχιστον 70% πιο ακριβό αναμένεται να είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκου Παπαγεωργίου. Με την τιμή του Brent να κινείται πέριξ και άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και πάνω από το 1,90 ευρώ το λίτρο, συμπαρασύροντας σε ανατιμήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων και αγαθών. Όπως ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου, η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές, αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρέα Θάλασσα μέσα σε λίγες ημέρες, οδηγώντας σε απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, η οποία έχει ήδη οδηγήσει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου σε ύψη ρεκόρ, διαχέοντας την αύξηση του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο. 83 χρόνια συμπληρώνονται από το ολοκαύτωμα της Βιάννου και την καταστροφή των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας από τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Σεπτέμβριο του 1943. Η Βιάννος τίμησε και φέτος τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, με τις επαιτειακές εκδηλώσεις να κορυφώνονται στο πανδημοτικό μνημείο του ολοκαυτώματος στο Σελία Μυρών. Έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα για να μην επαναληφθούν, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που παρέστησε τις εκδηλώσεις μνήμης. Ένας νεκρός και κανό 40 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός του ναυαγίου επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβα στο Βόρνεο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης. Σε ένα πρωτοφανές κύμα καταστολής και αυθαιρεσίας κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας προχώρησαν οι τουρκικές αρχές στα ξημερώματα της Κυριακής. Με πρόσχημα την προστασία της παραδοσιακής οικογένειας, η αστυνομία εξαπέλυσε συντονισμένες εφόδους σε νυχτερινά μαγαζιά, χαμάμα αλλά και σε σπίτια ακτιβιστών σε μια επιχείρηση που θυμίζει εκτεταμένο πογκρόμ υπό την κάλυψη της κυβέρνησης Ερντογάν. Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης προχωράει η τροχέα το βράδυ της Δευτέρας εξαιτίας εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 11 το βράδυ αύριο Δευτέρα έως τις 5 το πρωί της Τρίτης και θα αφορούν την ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, στο τμήμα μεταξύ των ενσώπεδων κόμβων K10 στην Κωνσταντινοπολίτικα και K9 στην Τούμπα. Στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά. Σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη από τις 7.30 το απόγευμα στο ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια Αττικής. Παρουσία κόσμου θα τελεστεί επίσης η κηδεία του αύριο Δευτέρα, όπως έγινε γνωστό σήμερα, μετά από αλλαγή της σχετικής αρχικής απόφασης της οικογένειας. Η μόνη εν τέλει διαδικασία, η οποία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, θα είναι η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, το οποίο βρίσκεται επίσης στη Νίκαια. Μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει το ντέρμπι της Τούμπας, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Άρη στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Υπενθυμίζεται ότι χθες συμπληρώθηκαν 6 μήνες που ο 20χρονος φίλαφλος του ΠΑΟΚ Κλεωμένης δολοφονήθηκε από παδό του Άρη στην Καλαμαριά. Δύο λόγια για τον καιρό. Έθριος με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους θα είναι αύριο Δευτέρα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Έθριος με λίγες νεφώσεις στις βραδινές ώρες θα είναι αύριο και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο βελτίο στις 9.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ήταν το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τουλάχιστον να μην βρέξει. Αυτό μόνο. Και θα τα καταφέρουμε. Κι ας μην ήταν και χειμώνας, γαμώτο. Όμως έτσι είναι, δεν αλλάζει. Είχα ξαναπεράσει από εδώ, παιδί, αλλά δεν θυμάμαι πια το δρόμο. Αν κάνω λάθος, θα μας καταπιούν τα ίδια μας τα βήματα. Εκεί που θα πηγαίνουμε, θα μικραίνουμε, θα χαθούμε, θα ξεχαστούμε. Πρώτη φορά η ζωή μου στα χέρια μου. Σαν ξένο μωρό. Αλλά δεν υπάρχουν ξένα μωρά. Πρέπει να το πάρω στα χέρια. Πώς παίρνεις τη ζωή σου στα χέρια σου? Πώς πραγματώνεται αυτή η ωραία και λεβέντικη φράση των βιβλίων? Καταρχήν, από πού την πιάνεις? Από πού πιάνει τη ζωή? Από τι ξεκινάς? Άχαρο στα μερεμέτια, ανέπνευστο στις πατέντες, και αν δεν μου μαγειρέψεις, πέθανα. Με τρελαίνει οτιδήποτε μηχανικό δεν καταλαβαίνω. Παραλύω όταν χαλάνε μηχανήματα που δεν κατέχω τη λογική τους, που εξαρτώμαι από τους εξειδικευμένους. Χαμένος στην έρημο, ένας χρήστης, αυτό. Ένας σκέτος χρήστης μηχανημάτων.

Νύχτα με κομμένο το ρεύμα παντού και ένα φακό στο στόμα. Πρέπει να βρω κάπου να κοιμηθούμε απόψε. Στα χέρια μου κρατάω ανθρώπους πια. Δεν με παίρνει να τα έχω στις τσέπες και να κατεβαίνω το δρόμο σφυρίζοντας, γκόμενος και άνετος. Υπάρχουν μάτια που με κοιτάζουν, κόκκινα, έτοιμα για κλάματα, νισταγμένα. Πώς διάολο βρίσκεις το δρόμο?

Κάποιος σοφός μου είχε πει κάποτε πως πρέπει οπωσδήποτε στο τέλος να έχεις να πεις μια ιστορία. Τουλάχιστον αυτό, μια ιστορία. Μαντάρω τα ρούχα μου, ρελιάζω τις λέξεις, πρέπει από κάπου να το πιάσω. Από χρήστης, δημιουργός. Από συνδρομητής, θεός. Δεν ξέρω ούτε τι ώρα είναι. Πόση ώρα έχει που έχει νυχτώσει και πόσο κρατάει η νύχτα εδώ. Αν κοντεύει να ξημερώσει μπορεί και να αντέξουμε, αλλά δεν μπορώ να ελπίζω σε αυτό. Πρέπει άμεσα να βρω κάπου να κοιμηθούμε απόψε. Ναι, αυτό πρώτα απ' όλα. Μπορεί να είμαστε τυχεροί. Κάποιοι έφυγαν βιαστικά και άφησαν τα σπίτια τους ανοιχτά και τα ψυγεία στην πρίζα.

Δεν ξέρω και πόση μπαταρία έχει ο φακός. Σοφία, Νικολέτα, αν μ' αγκαλιάζεις πολύ σφιχτά, θα βγάλει φως ο λαιμός μου, της λέω. Το κάνει. Με τα παιχνίδια γίνεται. Θα νομίζει πως έχω χαλάσει. Πρέπει να σκεφτώ. Χωρίς να σταματήσω να αισθάνομαι. Αλλά επήγε ένα μέρος να βγει η νύχτα. Σαν ιερή αποστολή να μας παραδώσω στο μέλλον. Άθικτος.

0: Το πρωί θα βρούμε κι άλλους. Θα έρχονται από τον ορίζοντα, τις πόλεις, τη θάλασσα. Θα πλησιάσουμε, θα αρχίσουμε πάλι. Να μια φωτεινή σκέψη. Οι άλλοι, οι σαν και εμάς. Σαν αγοροξυπνημένα κουτάβια, με πρισμένα μάτια, έχοντας νικήσει το πιο δύσκολο βράδυ της ζωής μας, θα κυδέψουμε τις απώλειες, θα πούμε μόνο ένα «Πάμε» και θα πάμε.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

σφυρίξει φορέστρες όπως πάντα και θα αναχωρήσει στου έρωτα τις ράγες. Αξίζει το ταξίδι κι ας με πετάει στην πάντα. Κρατάω τις αναμνήσεις για τις βραδιές τις άδειες. Πολλές φορές μου είπες ζούμε στιγμές μεγάλες. Συνωμοτεί το σύμπαν σε τούτο το βαγόνι. Μα όλα τα ωραία τελειώνουν με ψυχάλες. Ξημέρωσε πριν λίγο και ξαφνικά νυχτώνει. Σαν τρένο αγάπη φεύγεις να πας άλλο σταθμό. Μα δε θα σε μισήσω κι ας μη γυρίσεις πίσω. Θα σ' αποχαιρετήσω με ένα γλυκό φιλί.

στην αποβάθρα τώρα. Αιώνες είναι η ώρα, γλιστράω στην κατηφόρα. Πονάω, υπάρχω, ζω.

μα δεν θα σε μισήσω. Κι ας με γυρίσεις πίσω, θα σ' αποχαιρετήσω με ένα γλυκό

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιβατική αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο-Βαρσοβία δέχτηκε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφος, ενέργεια την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σκόπιμη. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσο συναγερμό σε ειδική αμαξοστοιχεία που μετέφερε τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον καθώς και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Το ρωσικό ντρόουν έπληξε το τρένο που κινούνταν λίγα λεπτά πίσω τους κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία. Ο Βρετανός πολιτικός επέστρεψε προς πολωνικό έδαφος μετά τη συμμετοχή του σε κρίσιμη διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο. Περίπου στις 5 τα ξημερώματα, οι επιβάτες της δικής του αμαξοστοιχίας ενημερώθηκαν για πιθανή ανάγκη εκένωσης λόγω απειλής από ντρόνους. Λίγο αργότερα, με τη λήξη του συναγερμού, το τρένο συνέχισε κανονικά την πορεία του προς τα σύνορα. Η Ρωσία, από την πλευρά της, παραδέχτηκε ότι έπληξε σιδηροδρομικές υποδομές στη Δυτική Ουκρανία, υποστηρίζοντας πάντως ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων από την Ευρώπη. Πέφτει σήμερα η αυλαία στα εμπορικά περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κλείνοντας μεταξύ άλλων και τον κύκλο των υποσχέσεων και των καθιερωμένων ομιλιών από πολιτικούς αρχηγούς κομμάτων που έγιναν φέτος και υπό το βάρος των επερχόμενων εκλογών. Οι πολίτες της χώρας θα κληθούν τώρα να αντιμετωπίσουν τη σκληρή καθημερινότητα και τον επερχόμενο χειμώνα, στη διάρκεια του οποίου τουλάχιστον 70% πιο ακριβό αναμένεται να είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκου Παπαγεωργίου. Με την τιμή του Brent να κινείται πέριξ και άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, συμπαρασύροντας σε ανατιμήσεις τις τιμές βασικών προϊόντων και αγαθών. Όπως ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου, η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές, αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες ημέρες, οδηγώντας σε απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, η οποία έχει ήδη οδηγήσει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου σε ύψη ρεκόρ, διαχέοντας την αύξηση του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο. 83 χρόνια συμπληρώνονται από το ολοκαύτωμα της Βιάνου και την καταστροφή των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας από τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα κατοχής το Σεπτέμβριο του 1943. Η Βιάνος τίμησε και φέτος τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, με τις επαιτειακές εκδηλώσεις να κορυφώνονται στο πανδημοτικό μνημείο του ολοκαυτώματος στο Σελί Αμυρών. «Έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα για να μην επαναληφθούν», δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ένας νεκρός και 140 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός του ναυαγίου επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας στο Βόρνεο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης. Σε ένα πρωτοφανές κύμα καταστολής και αυθαιρεσίας κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας προχώρησαν τουρκικές αρχές τα ξημερώματα σήμερα, με πρόσχημα την προστασία της παραδοσιακής οικογένειας, όπως είπαν, η αστυνομία εξαπέλυσε συντονισμένες εφόδους σε νυχτερινά μαγαζιά, χαμάμ, αλλά και σε σπίτια ακτιβιστών, σε μια επιχείρηση που θυμίζει εκτεταμένο πογκρόμ υπό την κάλυψη της κυβέρνησης Ερντογάν. Πυρκαγιάννησε εξέλιξη σε Χαράδρα κοντά στην Ανόβρον του Σερών. 15 πυροσβέστες, μια ομάδα πυροσβεστών της δεύτερης ΕΜΟΔΕΚ, 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχειρούσαν μέχρι και πριν από λίγη ώρα για την κατάσβεσή της. Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης προχωράει η τροχέα το βράδυ της Δευτέρας εξαιτίας εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 5 το πρωί της Τρίτης και θα αφορούν την ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα και K9 στην Τούμπα. Στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά. Σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη από τις 7.30 το απόγευμα στο ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια Αττικής. Παρουσία κόσμου θα τελεστεί επίσης η κηδεία του αύριο Δευτέρα, όπως έγινε γνωστό σήμερα μετά από αλλαγή της σχετικής αρχικής απόφασης της οικογένειας. Η μόνη εν τέλει διαδικασία η οποία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο θα είναι η ταφή στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, το οποίο βρίσκεται επίσης στην Νίκαια. Μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει το ντέρμπι της Τούμπας, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται από αυτή την ώρα τον Άρη στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Υπενθυμίζεται ότι χθες συμπληρώθηκαν 6 μήνες που ο 20χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ Κλεωμένης δολοφονήθηκε από οπαδό του Άρη στην Καλαμαριά. Δύο λόγια για τον καιρό. Έθριος με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους θα είναι αύριο Δευτέρα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Έθριος με λίγες νεφώσεις τις βραδινές ώρες θα είναι αύριο και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιβατική αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο-Βαρσοβία δέχτηκε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφος, ενέργεια την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σκόπιμη. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσο συναγερμό σε ειδική αμαξοστοιχεία που μετέφερε τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον καθώς και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Το ρωσικό ντρόουν έπληξε το τρένο που κινούνταν λίγα λεπτά πίσω τους κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία. Ο Βρετανός πολιτικός επέστρεφε προς πολωνικό έδαφος μετά τη συμμετοχή του σε κρίσιμη διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο. Περίπου στις 5 τα ξημερώματα, οι επιβάτες της δικής του αμαξοστοιχίας ενημερώθηκαν για πιθανή ανάγκη εκένωσης λόγω απειλής από ντρόουνς. Λίγο αργότερα, με τη λήξη του συναγερμού, το τρένο συνέχισε κανονικά την πορεία του προς τα σύνορα. Η Ρωσία από την πλευρά της παραδέχτηκε ότι έπληξε σιδηροδρομικές υποδομές στη Δυτική Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων από την Ευρώπη. Πέφτει σήμερα η αυλαία στα εμπορικά περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κλείνοντας μεταξύ άλλων και τον κύκλο των υποσχέσεων και των καθιερωμένων ομιλιών από πολιτικούς αρχηγούς κομμάτων που έγιναν φέτος και υπό το βάρος των επερχόμενων εκλογών. Οι πολίτες της χώρας θα κληθούν τώρα να αντιμετωπίσουν τη σκληρή καθημερινότητα και τον επερχόμενο χειμώνα, στη διάρκεια του οποίου τουλάχιστον 70% πιο ακριβό αναμένεται να είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκου Παπαγεωργίου. Με την τιμή του Brent να κινείται πέριξ και άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, συμπαρασύροντας σε ανατιμήσεις τις τιμές βασικών προϊόντων και αγαθών. Όπως ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου, η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες ημέρες, οδηγώντας σε απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, η οποία έχει ήδη οδηγήσει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου σε ύψη ρεκόρ, διαχέοντας την αύξηση του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο. 83 χρόνια συμπληρώνονται από το ολοκαύτωμα της Βιάννου και την καταστροφή των χωριών της Βιάννου και της Ιερά Πέτρας από τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Σεπτέμβριο του 1943. Η Βιάννος τίμησε και φέτος τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, με τις επετειακές εκδηλώσεις να κορυφώνονται στο πανδημοτικό μνημείο του ολοκαυτώματος. Έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα για να μην επαναληφθούν, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, που παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης. 6 νεκροί και 140 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός του ναυαγίου επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβα στο Βόρνεο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η Ινδονησιακή Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης. Σε ένα πρωτοφανέ σχήμα καταστολή και αυθαιρεσία κατά τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα προχώρησαν οι τουρκικέ αρχέ τα ξημερώματα σήμερα, με πρόσχημα την προστασία τη παραδοσιακή οικογένεια. Η αστυνομία εξαπέλυσε συντονισμένε εφόδου σε νυχτερινά μαγαζιά, χαμάμα αλλά και σε σπίτια ακτιβιστών, σε μια επιχείρηση που θυμίζει εκτεταμένο πογκρόμ υπό την κάλυψη τη κυβέρνηση Ερντογάν. Σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη από τις 7.30 το απόγευμα στο Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια Αττικής. Παρουσία κόσμου θα τελεστεί επίσης η κηδεία του αύριο Δευτέρα, όπως έγινε γνωστό σήμερα μετά από αλλαγή της σχετικής αρχικής απόφασης της οικογένειας. Η μόνη εντελή διαδικασία, η οποία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, θα είναι η ταφή στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, το οποίο βρίσκεται επίσης στην Νίκαια. Στην αθλητική επικαιρότητα, το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου στο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι 2-0 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Δύο λόγια για τον καιρό. Έφριος με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους θα είναι αύριο Δευτέρα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Έφριος με λίγες νεφώσεις στις βραδινές ώρες θα είναι αύριο και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Wild times, rad times.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.